0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 9:32. 9:32. Star FM.
2: Ακούς
3: Star FM 9:32.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. All your thoughts, all your thoughts, all your thoughts.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
3: Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι για τους αγρότες που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες αιτήσεις έως την 30η Νοεμβρίου.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Η Αθήνα Μαράκη θα έρθει για το τελευταίο δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει. Θα φύγει για τις διακοπές της και εκείνη. Οπότε λοιπόν θα την χαιρετήσουμε. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκυλής για 2 ώρες. 8 ο Σπύρος Μάλης. 9.30 στο Σκάι ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Και 10 νότιμο θα μάθεις την ώρα της ραμμένης οξιάς. Την θερμοκρασία της ραμμένης οξιάς. Μην το ξεχάσεις. Και το Δολιανόν. Δεν έχει απέναντι τον Παπακαλούση που λέει και την Αύπακτο. Οπότε μόνο γραμμένη οξιά. Αυτά από εμάς. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Ραντεβού αύριο Σάββατο στις 6 θα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα αύριο. Οπότε λοιπόν 6 με 9 αύριο το πρωί. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή του Μοσκάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις σπέβδουν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά χθες βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση και συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. 118 κτίρια κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατ' εδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Στη Σκύρο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεταπηγή γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας, στο εν αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μία ημέρα πριν μετά την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εν αέριου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ο 55χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Μανουελές Πλημελιοδικείο. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων υπό τον όρο ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η πηγή. Εν τω μεταξύ, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε επίθεση που, σύμφωνα με τον στρατιωτικό συνασπισμό, φέρεται να εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένη στη συνοριακή περιοχή Νατζράν στη νότια Σαουδική Αραβία. Σε ανακοίνωση του, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 7 Σαουδάραβες υπήκοοι, ανάμεσα τους μία γυναίκα και ένα παιδί 4 ετών, που υπέστησαν εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι ένας από την Ιεμένη, δύο Αιγύπτιοι και ένας Πακιστανός υπήκοος. Την ίδια ώρα, ανώτερος Σαουδάραβας αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσε χθες πως η Σαουδική Αραβία αναμένει επικείμενες, συντονισμένες επιθέσεις από Ιρακινές πολιτοφυλακές και τους Χούθη της Ιεμένης υπό την καθοδήγηση των φρουρών της Επανάστασης. Ο Σαουδάραβας αξιωματούχος χαρακτήρισε τις πληροφορίες ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημένοντας ότι το Ριάντ εξακολουθεί να επιδιώκει την αποκλιμάκωση της έντασης και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Πέρασαν οι μέρες όμως, κύριε Παπαγιαννάκο, ε. Έτσι είναι, άμα δεν παίρνει ανάσα, άμα δεν παίρνει ανάσα, περνούν οι μέρες νεράκι, παιδιά. Αυτά έχει ζωή. Καλή σας ημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Αυτός που ακούτε είναι ο ένας ο μοναδικός, ο Sting. Δεν πρέπει να έρθει και αυτός από τα μέρη μας να κάνει ένα πέρασμα από εδώ, τι λέτε? Every breath you take. Ναι, όλοι από εδώ θα την πάρουνε τη σύνταξη, κύριε Παπαγιαννάκο. Εδώ θα κολλήσουν τα τελευταία τους τα ένσημα. Νότης Παπαγιαννάκος, θα αντέξει πολύ κεφάτους μου. Έχει έρθει, χαίρομαι πολύ. Και εγώ, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό τώρα. Συναστρία με τον κύριο Παπαγιαννάκο. Δημήτρης Γιαννήρης, στην αρχή συνταξία και την γενική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, όπως άλλωστε και όλης της πρωινής της ζώνης, για λίγες ακόμη εμφανίσεις. Δεν ξέρω αν εμφανίζεται αύριο ο κύριος Γιαννήρης, και αύριο, μάλιστα. Και μετά, γεια σας, έφυγε. Και την Κυριακή. Τι κορόιδο είναι αυτός ο Γιαννήρης, λοιπόν? Πέτρος Βοραίτης στο τηλεφωνικό το κέντρο. 210-48-0174. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Σας υποδέχεται στο φάγε μας ο Πέτρος μας. Και γι' αυτό η σημερινή είναι μία από τις τελευταίες εμφανίσεις. Μετά μην τον είδατε. Εμείς ακόμη έχουμε μπροστά μας πολλές εμφανίσεις. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Παρασκευής είναι η 7η ημέρα του Αυγούστου, παιδιά.

Τον Sting τον αφήνει να τελειώσει. Δεν μιλά πάνω του. Δεν είμαστε τίποτα γατογάτα και ζωτή Παπαγιαννάκο τώρα. Έτσι έχουμε μια εμπειρία χρόνων. Social media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και έξι και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. Πέκυρκ, παπακιτζιμπελ.com.

Είπαμε Παρασκευή σήμερα, τον βλέπω παιδιά και δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η 7η μέρα του Αυγούστου, είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026 αυτό που διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6:31 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:29. Το νου σας όσοι κατεβαίνετε την Αθηνών Λαμίας εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης, είχαν κλείσει το δρόμο, κάνουν αυτές τις εργασίες που έχουν να κάνουν, αν δεν κάνω λάθος, με την έξοδο της Αττικής Οδού εκεί. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε πλήρη εξέλιξη, να έχουμε από μία λωρίδες δύο, και τέλος πάντων όποιος βγαίνει από την Αττική Οδό και πάει προς Λαμία να μην συμπίπτει με αυτόν που έρχεται από το άλλο ρεύμα. Λοιπόν, όποιον έρχεται από Ελευσίνα και γίνεται εκεί, το σώσε τώρα τις καθημερινές. Η υπηρεσία το κατέγραψε το πρόβλημα, έστω και με καθυστέρηση 20 και πλέον ετών. Πόσα χρόνια έχουμε την Αττική Οδό, 20. Εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες νομίζω ότι φτιάξαμε. Ναι, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, όταν θα βγαίνεις από την Αττική Οδό να πηγαίνεις στην Αθηνών Λαμίας, να είσαι σε μία λωρίδα. Λοιπόν, φοβερή ιδέα παιδιά, δηλαδή ποιος το σκέφτηκε? Θεώρησε προφανώς ότι ο δρόμος αυτός θα είναι ένας δρόμος που δεν θα το πολύ χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι, την Αττική Οδό δηλαδή. Δεν πάμε και πουθένα με τα αμάξια μας εμείς εδώ στην Αθήνα. Είμαστε ερωτευμένοι με τα μέσα μεταφοράς, είναι γνωστό αυτό της πάσης. Τέλος πάντων, είχαν κλείσει την Εθνική Οδό για λίγα μέτρα, έτσι, γι' αυτό της το κομμάτι από Λυκόβριση μέχρι και Μεταμόρφωση. Έβγαινε στην παράκαμψη, όπως βγήκα και εγώ δηλαδή, και κατευθείαν μετά κατέβαινε στη γέφυρα και έμπαινε και πάλι στην Αθηνών Λαμία, στον Κηφισό, τον αγαπημένο μας Κηφισό. Χρόνια πολλά στον Αστέριο και την Αστερία και την Αστέρο που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά παιδιά, κάθε καλό εύχομαι, με υγεία. Χρόνια πολλά και στους μπυρόβιους αυτού εδώ του πλανήτη, Διεθνή ημέρα της μπύρας. Σήμερα, εντάξει, δεν χρειάζεται να είναι η Διεθνή ημέρα της μπύρας για να τις κατεβάσεις τις μπύρες, τη μία μετά την άλλη, ειδικά με τη ζέστη που έχει στην κεντρική Ευρώπη. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα έχουν επιλέξει να απαλύνουν τις πληγές τους οι φίλοι μου οι Ευρωπαίοι, που την έχουν ακούσει φέτος, και όχι άδικα, με τις... με αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν. Στα δικά μας ως προς τον καιρό, πάντα σας ξεκινώ κάθε μέρα με τον καιρό να δούμε τι μας ξημερώνει και σήμερα. Αυτή την ώρα καταρχάς να δούμε τι δείχνει η υπηρεσία εδώ. Θα δείχνει 27-28, δεν θα δείχνει κύριε Παπαγιαννάκο. Έχει ζέστη τις τελευταίες ημέρες. 28 βαθμούς Κελσίου μάλιστα. Ηλιοφάνεια, ηλιόλουστος ήταν ο καιρός και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Μια χαρά, ευχάριστα όλα αυτά. Ως προς τις θερμοκρασίες, θα έχουμε τα 37 μας, τα 38 μας. Βεβαίως οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Έτσι δεν είναι? Νομίζω πως σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει και για το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή Σαββατοκύριακο για θάλασσα θα είναι αυτό που ξεπροβάλλει μπροστά μας, καθώς αναμένουμε μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Με τα μελτέμια βεβαίως να επιμένουν να έχουμε πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, να πρέουν κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται ο καιρός και θα διαμορφώνεται τις επόμενες ημέρες. Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κρατάτε εσείς, με το πρώτο αξιόλογο κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα. Αυτές τις δύο ημέρες θα κάνει την περισσότερη ζέστη, ή μπορεί να έχει σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλη τη χώρα, και 39 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε αν θα έχουμε και 40. Εδώ στην Αθήνα 40 ακόμη δεν έχουμε δει, έτσι. Δεν έχουμε δει. Οπότε παράπονο να μην έχουμε. Τι να πούν και εκεί στην Ευρώπη. Έβλεπα τα χαΐρια τους. Και χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, με τα όσα μας μεταφέρουν και εμάς τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, και εμείς με τη σειρά μας αυτά να σας μεταδίδουμε. Χθες στην Ιταλία, στην Νάπολη, πόσο έφτασε ο υδράργυρος κύριε Παπαγιαννάκο, λέτε? 48. Εντάξει, φαντάζομαι για λίγα λεπτά. 48 βαθμούς Κελσίου όμως, πολύ ζέστη. Ένας καύσωνας ο οποίος συνεχίζει να σαρώνει την Ευρώπη και έχει αφήσει απ' έξω τη χώρα μας. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε ζέστη φέτος. Έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ ήπιο. Πάρα πολύ ήπιο. Έχουμε μείνει ανεπηρεαστοί από όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιο κοντινό καλοκαίρι να μην έχει κάνει 40 σε αυτήν εδώ την πόλη. Είναι φοβερό. Πολωνία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και εκεί. Ουγγαρία 42 βαθμούς Κελσίου.
στη Βουδαπέστη 42. Ναι, στο μεταξύ Ούγγροι και Ρουμάνοι έχουν ένα μεγάλο ενεργειακό ζήτημα να αντιμετωπίσουν τώρα. Λόγω της ξηρασίας έχει μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ακούτε, και αυτό όλοι εκτιμούν πως θα επηρεάσει η ξηρασία, δηλαδή και αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας θα επηρεάσει συνολικά τις τιμές της ενέργειας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπεις τώρα πόσο απροετοίμαστη είναι η Ευρώπη να αντιμετωπίσει και αυτή την κρίση, την κλιματική κρίση. Πόσο απροετοίμαστη, ρε παιδί μου, και πώς αυτή η κρίση είναι πολυεπίπεδη και επηρεάζει προφανώς και τα ενεργειακά, τα επηρεάζει, και εδώ αποκαλύπτονται σοβαρές αδυναμίες και σε σχέση με τις υποδομές που υπάρχουν στην ανεπτυγμένη κεντρική Ευρώπη, υποτίθεται, στα συστήματα υγείας, στην παραγωγή ενέργειας, στα δίκτυα μεταφορών. Δεν ξέρω τι σκεφτόντουσαν στις κυβερνήσεις, ειδικά των μεγάλων χωρών της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, όταν επί της ουσίας ανέβαλαν τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον. Ενώ εδώ είναι εμφανές πως τα προβλήματα σου χτυπούν την πόρτα και σου λένε, φίλε, αποφάσεις πρέπει να λάβεις τώρα για όλα αυτά. Πρέπει να λάβεις τώρα. Για να μην πω χθες, έπρεπε να έχουν ληφθεί αποφάσεις, τώρα πρέπει να ληφθούν σε πρώτο χρόνο. Αλλά να ήταν μόνο αυτή η κρίση την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς η Ευρώπη. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά και στην πορεία της εκπομπής, διότι η επικαιρότητα είναι πλούσια, παιδιά, αυγουστιάτικα σήμερα. Και για την Ιταλία, επανέρχομαι στην αγαπημένη μας Ιταλία, πολλός Έλξης και πολλών Ελλήνων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα συναγερμός και μια προειδοποίηση προς τον πληθυσμό της χώρας, που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της επικράτειας από την Τεργέστη στα βορειοανατολικά, κύριε Παπαγιαννάκο, μέχρι το Παλέρμο και τη Σικελία. Ότι υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρός κίνδυνος για την υγεία γενικά του πληθυσμού και όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες, από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Μιλάμε για άνω των 40 βαθμών Κελσίου για πάρα πολλές ημέρες εκεί στην Ιταλία, που οδήγησε τις ιταλικές αρχές σε μια αναδιαμόρφωση και των ωραρίων δημοφιλών τουριστικών αξιοθέατων. Δεν μπορείς να πας μέρα μεσημέρι να επισκεφτείς εμβληματικά μνημεία όπως είναι το Κολοσσέο ή το Πάνθεον στη Ρώμη. Έχετε πάει εσείς, κύριε Παπαγιαννάκου, σε αυτά, 100 φορές έχει πάει ο άνθρωπος. Δηλαδή, και μπράβο του. Λογικό. Ναι, μάλιστα στο Κολοσσέο διαβάζω στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης πως στις εισόδους του Κολοσσέου τοποθέτησαν ανεμιστήρες με σύστημα νεφοποίησης. Λοιπόν, να σου πέφτει και λίγο νεράκι εκεί, να δροσίζεσαι, ενώ ενισχύθηκαν και οι υγειονομικοί σταθμοί πρώτων βοηθειών. Ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν, ως προς την ενέργεια, η Ουγγαρία ανακοίνωσε για μία ακόμη μέρα πως μειώνει την παραγωγή ρευματός της. Αυτά λόγω της υποχώρησης της στάθμης του Δούναβη σε επίπεδα ρεκόρ, που υποχώρηση αυτής της στάθμης επηρεάζει σοβαρά τη δυνατότητα να λειτουργεί ο ένας και μοναδικός πυρηνικός σταθμός που διαθέτει η χώρα. Αυτά και σε όσους, ξέρετε, βλέπουν ως λύση στα ενεργειακά προβλήματά μας την πυρηνική ενέργεια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να που η φύση έρχεται και δίνει, θα λέγα εγώ, μια ξεκάθαρη απάντηση. Μακάρι η λύση να ήταν με το να φτιάχνεις μόνο έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Η λύση δεν είναι εκεί. Για τη Γερμανία σας τα έχω πει. Τα είδα άλλωστε η δισόμαση. Τα είδα με τα μάτια μου. Ότι έχουν στερεύσει εκεί τα ποτάμια και γενικότερα, αν θέλετε, να σας μεταφέρω και εγώ αυτό που μου είπαν οι Γερμανοί, ότι υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία που δεν περιορίζεται μόνο στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις ζωές των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους και στην οικονομία. Υπάρχει μια ανησυχία των Γερμανών πως τα δύσκολα σε επίπεδο οικονομίας είναι μπροστά τους. Ότι πάνε δηλαδή να ζήσουν κάτι σαν αυτό που ζήσαμε εμείς με τα μνημόνια και τη χρεοκοπία. Δεν είναι και πολύ αισιόδοξη ανάγνωση των πραγμάτων από τους ίδιους τους Γερμανούς, να ξέρετε. Λοιπόν, ανησυχούν πάρα πολύ για το μέλλον τους και βλέπουν και οι ίδιοι ότι αυτό το πολύ καλό βιωτικό επίπεδο το οποίο είχαν διασφαλίσει τις τελευταίες δεκαετίες θα είναι πολύ δύσκολο να το έχουν τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε, εκτός και αν ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Τώρα ο κύριος Μέρτς που να τις λάβει αυτές τις γενναίες αποφάσεις. Κομματάκι δύσκολο το βλέπω.
Λοιπόν, αυτά σε σχέση και με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που ο καύσωνας σπάει τα θερμοκρασιακά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, παιδιά, σε πάρα πολλές χώρες. Γίνεται ένας κακός χαμός.

0: στα δικά μας τώρα και στα των πυρκαγιών. Βεβαίως θα ακούσουμε και ηχητικά σε σχέση με την επόμενη μέρα και πόσο γρήγορα θέλει η κυβέρνηση να τρέξουν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που έχασαν το βιός τους εκεί, στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε άλλες περιοχές της χώρας προφανώς. Χθες είχαμε να οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης ο ένας, δήμαρχος, ο οποίος βεβαίως συνελήφθη εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση της πυρκαγιάς, επειδή είναι ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που εγκατέστησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μαζί του και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου έχουν ασκηθεί σε βάρος τους ποινικές διώξεις για πολύ σοβαρά κακουργήματα, να ξέρετε, συμπεριλαμβανομένου εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο και πρόκλησης βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή, τι υποστήριξαν. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία, ξέρετε ποιο είναι, πως κατά την απολογία τους αποθεώθηκαν από κόσμο. Ήταν εκεί απ' έξω πολίτες και τους αποθέωναν. Αυτό, παιδιά, μόνο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, δήμαρχος και ένας μηχανικός, φαντάζομαι μηχανικός είναι ο άνθρωπος, αυτός ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου, οι οποίοι φέρονται να είναι οι υπεύθυνοι, αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν μια τόσο μεγάλη φωτιά, η οποία κατέκαψε 110-120 χιλιάδες στρέμματα, δάσους, έκαψε καμιά 200 σπίτια, να αποθεώνονται από κόσμο. Να αποθεώνονται. Η βλακεία είναι ανίκητη, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τι να πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Με αυτά που βλέπω και με αυτές τις αντιδράσεις που βλέπω από συμπολίτες μας, προφανώς και η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο και θα κρίνει. Αλλά εδώ υπάρχουν στοιχεία πολύ συγκεκριμένα, τα οποία έχουν παρουσιαστεί και μέσα από το ρεπορτάζ του Sky όλες αυτές τις ημέρες. Σας τα έχουμε παρουσιάσει. Δηλαδή, μην πηγαίνουμε τώρα συνεχώς και στα άλλο άκρο. Προφανώς θα αποφανθεί δικαιοσύνη, περιμένουμε. Εμείς εδώ δεν είμαστε να κάνουμε τον δικαστή Dredd, να καταδικάζουμε ανθρώπους. Όμως, όταν τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, άποψη δεν έχουμε για αυτά τα άτομα. Προφανώς και έχουμε ότι είναι υπεύθυνα για αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που υπέστη η χώρα μας για ένα ακόμη καλοκαίρι. Όμως βλέπεις συμπολίτες μας να είναι έτοιμοι να σηκώσουν αυτόν τον δήμαρχο στους ώμους τους. Ναι. Και βεβαίως να τον επανεξελέξουν κιόλας με φοβερά ποσοστά, να πάρει 50, 60, 70%. Δεν είναι. Όλα πιθανά είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όλα πιθανά. Όλα πιθανά. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, να πληρωθούν οι άνθρωποι τουλάχιστον από πλευράς ελληνικής πολιτείας. Αυτό είναι μια υποχρέωσή της. Δεν κάνει χάρη στους ανθρώπους. Δεν κάνει χάρη. Θα πρέπει γρήγορα να τρέξουν αυτές οι διαδικασίες. Θα σας πω τι έγινε και με τις αυτοψίες. Πράγματι, βάσει του χρονοδιαγράμματος που είχε εξαγγελθεί, κινούμαστε. Δηλαδή, χθες οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν και έχουμε και μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών. Λοιπόν. Κατά τα λοιπά, σε μια ακόμη εξέλιξη που είναι, θα λέγε κανείς, ιδιαίτερο σημαντική, χθες μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Θυμίζω πως εκκρεμούσε η εκδοσή της από τη Βρετανία. Είχε ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές, διότι έχει ανακοινήσει το όλο θέμα η ελληνική πολιτεία και πάλι μέσα από μια έρευνα την οποία έχει κάνει το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία, και μένει να δούμε αν θα στοιχειοθετηθούν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και μπλέκουν την 46χρονη και άλλα δύο άτομα, θυμίζω, με την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το μακρινό 2010. Να δούμε αν θα έχουμε την εξυχνίαση αυτής της υπόθεσης, έστω και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα αυτή θα παραμείνει κρατούμενη στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, όπως διαβάζω, μέχρι να μεταφερθεί σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Στη συνέχεια, για να έχετε πλήρη εικόνα της δικαστικής διαδικασίας που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα παραπευθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει και την υπόθεση. Αυτά, διότι θέλω πάντα να σας ενημερώνω και για τα νεότερα που έχουμε και έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, διαφημίσεις.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Πολυκράτου στο ύψος του Μοσχάτου. Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με βιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες μια 75χρονη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή μέρες μετά την εξαφάνισή της. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα στο Περτορίκο ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζουμε μουσικός με Travis και Gaslight. Την καλημέρα μου στον λέω πολλά ψέματα. Να είσαι καλά, ωραίο με το τραγούδι, πολύ ωραίο. Αλλά και εγώ είμαστε, αλλά τι να κάνουμε, να μην το διασκεδάσουμε όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε. Λέω πολλά ψέματα, ε. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Για τις διαδοχικές εκρήξεις χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας, η ΔΕΗ πήρε θέση, ποινικές ρήτρες δεν υπάρχουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχουν, έχεις δίκιο. Μεγάλο θέμα αυτό το οποίο επισημαίνει ο φίλος ακροατής, πράγματι για το οποίο μας ενημέρωσε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας ο Χρήστος Στρατουλάκος, άνθρωπος μας, ό,τι θέμα προκύπτει στην Δυτική Ελλάδα. Είχαμε κυρίες και κύριοι, δεν το έχετε παρακολουθήσει, τα ξημερώματα της Πέμπτης, διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας. Στον υποσταθμό της ΔΕΗ εκεί λοιπόν αυτές οι εκρήξεις, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται και να σπεύδει άμεσα. Έσπευσαν γρήγορα ισχυρές δυνάμεις, και αυτό γιατί η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις σε χορτολιβαδική και δασική έκταση δίπλα στον υποσταθμό. Οπότε πήγαν εκεί να σβήσουν την φωτιά. Υπήρξαν και πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων, όπως μαθαίνουμε. Και υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί σε πολλά χωριά του κάμπου της Άρτας η φωτιά αυτή. Επίσης, πάρα πολλές περιοχές μαθαίνω πως έμειναν για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Ναι, τώρα βεβαίως η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Αυτή είναι η νεότερη εικόνα που έχουμε. Και ανακύπτει για μία ακόμη φορά το θέμα της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το δίκτυο του ΔΔΕ. Το δίκτυο του ΔΔΕ και οι γενικότερες υποδομές της ΔΕΗ. Ένα πάρα πολύ παλιό δίκτυο. Οι όποιες προσπάθειες εξυγχρονισμού του γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Δεν ξέρω. Και μία δυσκολία που έχει ο ΔΔΕ, το συνδέω τώρα αυτό και με τις φωτιές, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει κατά καιρούς το ανακριτικό της πυροσβεστικής, δεν τα λέει αυτά ο Κυρκυλής, η πυροσβεστική τα λέει, οι αρμόδιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων για να καταλήξουν στα αίτια των πυρκαγιών, πάρα πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου βλέπεις ότι είναι κάποιο στήλος της ΔΕΗ, κάποια καλώδια τα οποία, από τα οποία έχει ξεκινήσει η όποια φωτιά και εδώ στην Αττική και στην περιφέρεια. Όμως ο ΔΔΕ πάντα έχει μια αδυναμία να αναλάβει την όποια ευθύνη. Δεν φταίει ποτέ και πουθενά ο ΔΔΕ. Ποτέ και πουθενά. Τώρα εδώ δεν ξέρω λεπτομέρειες και αν μιλάμε ξεκάθαρα για υποσταθμό της ΔΕΗ και δεν αφορά τον ΔΔΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την έκρηξη αυτή. Θα αναλάβει η υπηρεσία να διερευνήσει, φαντάζομαι, και αυτή την υπόθεση, αλλά έχει δίκιο και ο φίλος που λέει για ποινικές ρήτρες όταν μιλάμε για ζημιές και σε καλλιέργειες και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας, το οποίο το έχουμε μαγαρίσει, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Γεια σου Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα Λεβέντη. Ξέχασες τι έκαναν με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα που σκότωσε 5 γυναίκες? Αλήθεια, με αυτούς έγινε κάτι? Με κρεμή η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, φίλε μου. Δεν έχουμε νεότερα. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, πιστέα ακροατή του Γιώργου Ψάλτη. Δεν είσαι δικός μου, του Γιώργη του Γέροντα είσαι. Είναι στο Βόρειο Πόλο, αποκαλύπτει ο Κώστας Παπαδάκης. Σιγά μην έχει πάει και στο διάστημα και στη σελήνη με τον Έλον Μάσκ. Κόψε κάτι. Γεια σου Ιάννη Κιμιονή, να είσαι καλά την καλημέρα μου. Όχι μόνο δήμαρχο και μηχανικό, αλλά και τον απατεώνα ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τον θάνατο τόσων γυναικών υπαλλήλων. Ζητοκράβγαζαν, καλά πάμε. Ναι, ως προς τους χαρακτηρισμούς, καλό θα ήταν να λείπουν. Αλλά γενικότερα, ναι, είδες και κίτς. Όταν μιλάμε για ζημιές και σε καλλιέργειες και βεβαίως ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον μας, το οποίο το έχουμε μαγαρίσει, παιδιά, τα τελευταία χρόνια. Γεια σου Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα Λεβέντη. Ξέχασες τι έκαναν με τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα που σκότωσε 5 γυναίκες? Αλήθεια, με αυτούς έγινε κάτι? Με κρεμή η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, φίλε μου. Δεν έχουμε νεότερα. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, πιστέα ακροατή του Γιώργου Ψάλτη. Δεν είσαι δικός μου, του Γιώργη του Γέροντα είσαι. Είναι στο Βόρειο Πόλο, αποκαλύπτει ο Κώστας Παπαδάκης. Σιγά μην έχει πάει και στο διάστημα και στη σελήνη με τον Έλον Μάσκ. Κόψε κάτι. Γεια σου Ιάννη Κιμιονή, να είσαι καλά την καλημέρα μου. Όχι μόνο δήμαρχο και μηχανικό, αλλά και τον απατεώνα ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τον θάνατο τόσων γυναικών υπαλλήλων. Ζητοκράβγαζαν, καλά πάμε.
Ναι, ως προς τους χαρακτηρισμούς, καλό θα ήταν να λείπουν. Αλλά γενικότερα, ναι, είδες και εκεί τι

σελήνη με τον Έλον Μάσκ. Κόψε κάτι. Γεια σου, Εάννη Κιμιονή. Να είσαι καλά την καλημέρα μου. Όχι μόνο δήμαρχο και μηχανικό, αλλά και τον απατεώνα ιδιοκτήτη της Βιολάντα μετά τον θάνατο τόσων γυναικών υπαλλήλων. Ζητοκράβγαζαν, καλά πάμε. Ναι, ως προς τους χαρακτηρισμούς, καλό θα ήταν να λείπουν. Αλλά γενικότερα, ναι, είδες και εκεί τι υποδοχή. Υποδοχή ήρωα είχαμε και τότε, ναι. Δεν έχεις άδικο. Ο Αλεχάνδρο, μιας και μιλάς για κοινή λογική, υπάρχει ένα λεωφορείο 052, ξεκινά από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και κάνει μόνο μία στάση πριν φτάσει στο μετρό Ελαιώνα, όπου και αποβιβάζει, επιβιβάζει και επιστρέφει στα ΚΤΕΛ χωρίς ενδιάμεση στάση. Εξαιρετικά βολικό τακτικό και το χρησιμοποιούν όλοι, Έλληνες και τουρίστες, στη στάση τέρμα που κάνει στο μετρό Ελαιώνα, στην οδό Μαρκόνη, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πεζοδρόμιο, δεν προνόησε κανείς να δημιουργηθεί μια εσοχή ώστε να σταματά χωρίς να ενοχλεί τη μία λωρίδα κυκλοφορίας της Μαρκόνη, που μετά γίνεται Αγία Άνης και είναι η χαρά του φορτηγού των Πούλμαν και των ΚΤΕΛ που από εκεί φεύγουν για Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Καθημερινά κομφούζιο, κόρνες νεύρα, κάνεις ένα καλό με την κυκλική γραμμή και το κάνεις λάθος. Μάλιστα. Πολύ εύστοχη επισήμανση για ένα θέμα το οποίο δεν γνώριζα, Αλεχάνδρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Δήμα από την Καλυθέα. Την καλημέρα μου και σε σένα. Πάλι ακούσαμε για βαθύ κράτος που αν υπάρχει δεν νικήθηκε στα 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Θα τα ακούσεις σε λίγο και από εμένα. Πήγε να κάνει εκεί τα εγκαίνια της ενσωμάτωσης του συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ο πρωθυπουργός μας. Και τα από όλα αυτά τα οποία, τουλάχιστον στα αυτιά τα δικά μου, ακούγονται κωμικά για έναν πρωθυπουργό που μπαίνει στον 8ο χρόνο στον οποίο βρίσκεται στο τιμόνι αυτής εδώ της χώρας. Αλλά τέλος πάντων, γεια σου Δημήτρη μου, ο Δημήτρης Κυλάκος στην ακρόασή μας για ένα ακόμη πρωινό. Να είσαι καλά, καλή εργασία φίλε μου. Τελευταία μέρα στη δουλειά, από Δευτέρα άδεια μέχρι και 24 Αυγούστου. Να τη χαρείς την άδειά σου Δημήτρη μου, να τη χαρείς, να την απολαύσεις και εννοείται να ξεκουραστείς. Λοιπόν, έχουμε και μία φωτιά στο Μοσχάτο, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να ξέρετε, στην οδό Πειραιός. Το κτίριο αυτό έχει ήδη υποστεί πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές ζημιές. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι κάτι το σοβαρό. Φαίνεται πως είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσω.

Τώρα πάμε στα των πυρκαγιών. Οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν χτες στις πυρόπληκτες περιοχές, κυρίες και κύριοι. Γρήγορα κινήθηκε αυτή η διαδικασία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ως προς το αποτύπωμα που αφήνουν πίσω τους αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική, νομίζω και από τα επίσημα στοιχεία είμαστε εκεί που αναμέναμε. Μιλάμε για αυτοψίες που έγιναν σε 325 κτίρια, έτσι, και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κατανέμονται σε κατηγορίες ανάμεσα, ανάλογα με τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί τα κτίρια και ανά κατηγορία επικινδυνότητας, αν είναι να πέσει το κτίριο ή όχι. Δηλαδή, αν θα πρέπει να υπάρξει, αν θα χαρακτηριστεί κόκκινο το κτίριο, όπως έγινε σε αρκετές περιπτώσεις, θα πρέπει να γκρεμιστεί και να χτιστεί από την αρχή. Μιλάμε για 84 τέτοια κτίρια κόκκινης κατηγορίας, μεγάλους αριθμούς, 65 κίτρινης κατηγορίας και 57 πράσινης κατηγορίας στις δύο επόμενες κατηγορίες. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται να τα γκρεμίσουν, δεν έχουν καταστραφεί όλος καιρός, έχουν υποστεί ζημιές από τις φωτιές. Δεν είναι τόσο σοβαρή κατάσταση όσο στα κόκκινα κτίρια. Συνολικά μιλάμε για 118 κτίρια, αν συνυπολογίσουμε και τις αυτοψίες που έκανε η υπηρεσία, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, που βρέθηκαν και σε άλλες περιοχές. Διότι, ξαναλέω, δεν έχουμε πυρόπληκτες περιοχές, μπορώ εδώ στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, έτσι. Απλώς ο μεγαλύτερος όγκος των καταστροφών είναι εκεί. Έχουμε και σε Αχαΐα και σε Αργολίδα και στο Ρέθυμνο, που είχαμε και εκεί μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και από Δευτέρα ξεκινάει η διαδικασία, έτσι, με την κατάκταση, με την κατάθεση ηλεκτρονικώς των φακέλων και τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τους πληγέντες, με τους Δήμους να αναλαμβάνουν το έργο της διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το περιβάλλον μας. Χθες έκανε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις ο κ. Παπασταύρο, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: είπε πως μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα αντιδιαβρωτικά έργα. Κρίσιμο και αυτό, να μην έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Θυμάστε, προ αυτών των μεγάλων πυρκαγιών, και ενώ δεν είχαμε τέτοιες φωτιές, τι είχε γίνει στην Μάνδρα, σε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ας ελπίσουμε να είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι τον προσεχή χειμώνα. Ο κύριος Παπασταύρου παρουσίασε τον σχεδιασμό των δράσεων του Υπουργείου για την αποκατάσταση στις πυρόπληκτες περιοχές, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσής του και θα επιστρέψουμε εδώ για να τη σχολιάσουμε.
1: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
0: Ωραία όλα αυτά, αγαπητέ κύριε Παπασταύρου, κύριε Υπουργέ. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και το οικοσύστημά μας, το οποίο κρίνει ο Υπουργός ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως, συγγνώμη, κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι να προστατεύσουμε, αφού τώρα τελείωσε το πράσινο στην Αττική? Τι έχει μείνει δηλαδή για να προστατεύσουμε? Στα σοβαρά εγώ το ρωτάω. Δεν κάνω καμία πλάκα. Έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε? Σήμερα που μιλάμε δηλαδή, είμαστε στις 7 Αυγούστου, είναι το Σωτήριο έτος 2026. Τώρα είναι αργά, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε. Τώρα είναι πολύ αργά. Τώρα το οικοσύστημα κάηκε εκεί στη Δυτική Αττική, καταστράφηκε ο Κυθερώνας, το Όρος Πατέρας. Οι περιοχές εκεί, το Πόρτο Γερμενό και αυτές, έχουν υποστεί μια ολοκληρωτική περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν σώζεται η κατάσταση πια. Δεν σώζεται. Και από τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τα είδατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τα δάση μας, τι έχουν υποστεί. Όταν σχεδόν το 60% των δασών σου στην Αττική έχει καταστραφεί τα τελευταία 10 χρόνια, τι να συζητήσουμε? Τι να προστατεύσουμε τώρα? Κάει και το πράσινο στην Αττική, τελείωσε. Τη μάχη τη χάσαμε. Συγγνώμη που εμφανίζομαι τόσο απεσιόδοξος αυτό το πρωινό Παρασκευής. Εγώ ξέρετε ότι είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και πρέπει και η κυβέρνηση με ειλικρίνεια να παραδεχθεί πως αυτά τα 7 χρόνια που έχει διοικήσει τη χώρα δεν ήταν στις προτεραιότητές της η προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ήταν. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Δεν ήταν στις προτεραιότητές της αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα, θα κριθεί για ό,τι κάνει. Όμως αυτά τα 7 χρόνια, αν τα βάλουμε κάτω, δεν είδες να λαμβάνονται πρωτοβουλίες υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, γενναίες πρωτοβουλίες. Το αντίθετο θα έλεγα. Βλέπαμε σε πολλές περιπτώσεις να επικροτεί την αυθαιρεσία και στις παραλίες και στους αγιαλούς και στα δάση μας. Να φέρνει νόμους με τους οποίους μπορούσε κάποιος να παρακάμψει την όποια διαδικασία και να καταστρέψει και άλλο το περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κύριος Λευτέρης Σταματόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος, τον συμβουλευόμαστε όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ακούστε τι είπε για τις επιπτώσεις που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι στην Αττική από εδώ και πέρα, μετά και αυτή τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στη Δυτική Αττική.
2: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το νοικαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
0: Οπότε ξαναλέω, τι να προστατεύσουμε? Δεν έχει μείνει κάτι να προστατεύσουμε. Ας κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους αυτά που πρέπει να κάνει για να μην πλημμυρίσουν οι άνθρωποι, όσοι έχουν τα σπίτια τους και δεν έχουν καταστραφεί από τη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική τον προσεχή χειμώνα. Και ας αφήσουμε τα ωραία λογάκια για το οικοσύστημα, το οποίο είναι προτεραιότητα και θέλουμε να το προστατεύσουν. Πάει το οικοσύστημα. Αποδήμησε. Να ακούσουμε εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση πάνω στις τάχτες. Δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι. Έχουμε όμως δηλώσεις. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Σοφιανό από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον κύριο Σαουλίδη, ο Αντώνης Σαουλίδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε αυτά και επιστρέφουμε, κύριε Παπαγιαννάκου.
3: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους της κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα Καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
4: Προβλήματα εξοπλισμού, συντήρησης. Τα προβλήματα των πυροσβεστών έρχονται στην επικαιρότητα συχνά και με δικούς τους σημαντικούς αγώνες χρειάζονται ριζικές αλλαγές.
5: Η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα και καθαρές κουβέντες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει και να παρουσιάζει ως επιτυχία το ότι δεν κάηκαν περισσότερα στρέμματα.
6: Απένταξη των Καναντέρ και άλλων πτυτικών μέσων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς σήμερα έχουμε καταθέσει μια κοινοβουλευτική ερώτηση, κοινοβουλευτική ερώτηση ελέγχου προς τον Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω είναι τα αέρια μέσα και τα Καναντέρ. Συγγνώμη, τα θέματα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών δεν είναι τα σημαντικότερα? Τι μπορώ να καταλάβω? Ξέρετε, στέκομαι και μου προκαλεί αλγινή εντύπωση, διότι άκουγα και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, να λέει τα ίδια και να βάζει και ένα θέμα μάλιστα που έχει να κάνει με τον συντονισμό των εναέριων μέσων τις ημέρες των φωτιών στη Δυτική Αττική. Ότι να μας πει η κυβέρνηση, η πυροσβεστική κυβέρνηση, τι να σου πει? Α, σου πει η πυροσβεστική αρμοδίωση, αν είναι να σου πει κάποιος, θα σου πει η πυροσβεστική, δεν θα σου πει η κυβέρνηση. Λοιπόν, για επιχειρησιακά θέματα δεν απολογεί την κυβέρνηση, απολογείται ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, όσοι συντόνιζαν την επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν πέταξαν τα Καναντέρ? Σου λέει δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Λισομανούσε εκεί. Είχε 8 μποφορά, αλλά εσύ ως αντιπολίτευση, είτε ως αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει αυτήν εδώ τη χώρα, θεωρείς πρωτευούση σημασία στο θέμα των εναέριων μέσων? Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά, ίσως εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι καλά, ίσως εγώ έχω λάθος άποψη για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά με τα εναέρια μέσα δεν το λύνεις το θέμα. Φέρτε άλλα 30 Καναντέρ, φέρτε τα καινούρια που μας φτιάχνουν οι Καναδοί, που δεν θα επιχειρούν τη νύχτα. Μην διακινείται και αυτός ο μύθος, τον οποίο τον κατέριψε εδώ προημερών ο κύριος Καραϊωσήφιδης, ο Φέδωνας. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν αυτά τη νύχτα. Έτσι. Μπορούν να πετάξουν, να βοηθήσουν κάπως, να δουν κτλ. Δεν ξέρω αν και κάποια ρήψη μπορούν να πραγματοποιήσουν υπό όρους και προϋποθέσεις πολύ συγκεκριμένους. Δεν είναι αυτή η λύση στο πρόβλημά μας. Η λύση είναι η πρόληψη. Να γίνουμε μια κανονική χώρα που θα είναι τα οικόπεδα και τα δάση καθαρισμένα σε μια πολύ καλή κατάσταση, που θα παραπέμπει σε χώρα του δυτικού κόσμου. Αυτή είναι η λύση. Και αυτά τα θέματα για μένα θα έπρεπε να έχει προτάξει αντιπολίτευση και να κάνει δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Διότι, ξαναλέω, το περιβάλλον ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα της σημερινής κυβέρνησης. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα ίδια θέματα.
7: Το κράτος και η κρατική μηχανή επιμένουν να μην προστατεύουν ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις περιουσίες, ούτε τα δάση.
0: Τη λύση την έχει ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή, κύριε Παπαγιαννάκο? Υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση για τους ιδιοκτήτες σπιτιών και επιχειρήσεων σε αυτές τις περιοχές, όπως το Πόρτο Γερμενό. Σωστά τα λέτε, κύριε Πέτσα. Όταν γίνετε κυβέρνηση θα τα εφαρμόσετε αυτά, φαντάζομαι. Θα έχετε τη γενναιότητα να πάρετε τέτοια μέτρα και βεβαίως λογικό να προτείνει τέτοια μέτρα ο κύριος Πέτσας, και ας τα προτείνει και η κυβέρνηση, αφού αποτυχάνει η κεντρική πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες της και βεβαίως στη συνέχεια να τους βοηθήσει να χτίσουν από την αρχή τα σπίτια τους. Ας πάμε στους ιδιώτες, παιδιά.
8: Όση στήριξη και να υπάρχει από την κυβέρνηση εκ των υστέρων, πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Και εγώ έχω προτείνει να υπάρξει καθολική υποχρεωτική ασφάλιση για όλα, και για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Το έχει προτείνει, λέει ο κύριος Πέτσας, λες και δεν είναι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με τις φωτιές. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα πάμε στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Βρε, καλώς τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά, κύριε Παπαγιαννάκο? Οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι. Έχουμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά F-16 τις τελευταίες ημέρες του εναέριου χώρου της χώρας μας, της Ελλάδας. Και αυτό προφανώς μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει ως μια σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας των γειτόνων μας. Είχαμε καιρό να τα δούμε αυτά. Ενδεχομένως να το συνδέσει κανείς και με τις υπογραφές που έπεσαν σε αυτή τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τη γαλλική επενδυτική εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, την Meridiam, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μια κίνηση πολύ σημαντική από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό το έργο και πάλι δυναμική, να ολοκληρωθεί. Ξαναλέω, τα λέγαμε και χθες, έργο πολύ σημαντικό και για μας από γεωπολιτική σκοπιά, αν το δεις, πολύ σημαντικό να προχωρήσει αυτό το έργο, διότι δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, λοιπόν, να είμαστε μόνο φρουφρού και αρώματα όταν μιλάμε για κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Πρέπει να βγαίνουμε και μπροστά και με τέτοιες κινήσεις και στις πράξεις να βλέπεις ότι γίνονται πράγματα. Και όταν γίνονται τέτοια μεγάλα project, θα πρέπει πάση θυσία να τα στηρίζουμε, να μην περιμένουμε κάθε φορά από την Ευρώπη, η οποία είναι και απούσα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή Πόντιος Πιλάτος. Και εδώ γίνεται ένας έξυπνος ελιγμός, θα έλεγα εγώ, συμμαχία και με τους Γάλλους, προφανώς έχοντας συμφωνήσει σε πρώτο χρόνο με τον Εμμανουέλ Μακρόν να υπάρξει εμπλοκή και αυτής της μεγάλης γαλλικής εταιρείας, ώστε να ενισχυθεί το αποτύπωμα αυτής της συμφωνίας απέναντι στην Τουρκία, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν είναι κάτι άλλο. Ακούμε τον κύριο Παπασταύρου, τι είπε για αυτή τη συμφωνία χθες μιλώντας στην ΕΡΤ.
9: Προχωρούμε έτσι στη δημιουργία μιας ενεργειακής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή, μετά την κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο του Ορμούζ, αποκτά μια γεωστρατηγική αυξημένη σημασία για όλη την Ευρώπη. Αυτό απαντάει και σε όσους είχαν δεύτερες σκέψεις αν το έργο είναι σωστό, αν το έργο βγαίνει, αν το έργο αξίζει να προχωρήσει.
0: Και ο Κωνσταντίνος Φίλης ως προς την ανάλυση αυτής της συμφωνίας και την ευρύτερη συμμαχία που έχουμε, θέλετε. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
10: Υπάρχει και μια αμυντική συμφωνία την οποία πρόσφατα ανανεώσαμε με τη Γαλλία.
11: Απολύτως.
10: Το άρθρο 2 της οποίας αναφέρει ότι η Γαλλία θα συνδράμει την Ελλάδα σε περίπτωση που η κυριαρχία μας τεθεί σε αμφισβήτηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική σχέση με τους Γάλλους.

0: Τώρα, χθες είχαμε την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Προέδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Είπε πράγματα που αφορούν και το πώς θα πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία εν όψει και των επερχόμενων εκλογών, ποια είναι τα διακυβεύματα τα οποία θα βάλει. Φαίνεται εδώ πως θα υπάρξει ένα στόχος ο οποίος περιγράφηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, να κάνουμε τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα, το οποίο θα αφορά τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Βέβαια, καλό θα ήταν και ο Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, να γίνουν λιγάκι πιο συγκεκριμένοι. Εδώ τώρα βλέπεις ότι μεγάλες βιομηχανίες της υπόλοιπης Ευρώπης καταραίουν. Δηλαδή, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καταραίει. Για άλλους λόγους τώρα που δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε. Πώς εμείς θα έρθουμε να μπούμε σε αυτόν τον τομέα. Πώς θα ενισχύσουμε την εξαγωγική μας παρουσία. Δηλαδή, έχω πολλές απορίες πώς αυτό θα γίνει και πώς θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ότι χρειαζόμαστε περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις και να μην είμαστε μόνο μια χώρα του τουρισμού που θα λέει στον μέσο γερμανό συνταξιούχο «Leave your myth in Greece, έλα εδώ», είτε να αγοράσεις σπίτι για να μένεις εδώ τα καλοκαίρια και το χειμώνα, είτε έλα εδώ να κάνεις τις διακοπές σου. Ναι, αυτό το θέλουμε όλοι. Πώς θα γίνει όμως αυτό, δεν ξέρω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενίσχυση των επενδύσεων.
1: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Για το ίδιο θέμα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές. Οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
0: 9.30 εδώ στον ΣΚΑ 100,3 ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, θα ερωτηθεί και για όλα τα φλέγοντα θέματα, όπως για παράδειγμα τα θέματα.
3: Star FM 9.30. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
4: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά δαφιστέα και συγκεκριμένα 88 κτίρια βρίσκονται στη Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Στη Σκύρο συνελήφθη 63χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπαδά. Ένορκη διοικητική εξέταση διαταξή αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας από φορτηγό σε περιοχή του Δήμου Σπάρτης κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός του φορτηγού. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Πρόγραμμα διανομής νερού με το δελτίο ξεκινά από σήμερα του Περτορικό ώστε να αντιμετωπιστεί έντονη ξηρασία στο νησί. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη φωτεινική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Να περάσουμε στις πρόσφατες πυρκαγιές, το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική αλλά και τις δράσεις που δρομολογούνται για την άμεση αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και τη θωράκιση των περιοχών, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με την αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι απαραίτητες μελέτες θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον ίδιο εντός του Αυγούστου και τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε επίσης ότι σήμερα ενεργοποιούνται 25 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Να τον ακούσουμε.
3: Άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων προστασίας από την επόμενη εβδομάδα. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, συστηματική παρακολούθηση της πορείας ανάκαμψης των οικοσυστημάτων και συνέχεια στις παρεμβάσεις πρόληψης. Τα δάση μας, το οικοσύστημά μας είναι δομικό στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
2: Στο Sky μίλησε και ο δασολόγος περιβαλλοντολόγος Ελευθέριος Σταματόπουλος για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
4: Η πόλη, μιλάω τώρα για όλο το εργαλοπαίδιο, στερείται τα πλάγια ρεύματα που απολάμβανε. Θερμοκρασίες θα γίνουν μεγαλύτερες κατά μέσο όρο. Οι υδροφόροι ορίζοντες θα μολυνθούν. Για 2-3 χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά. Και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
2: Ολοκληρώθηκαν χθες συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα, τα περισσότερα και συγκεκριμένα 88 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο ότι τα καναντέρ φέτος το καλοκαίρι δεν είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό, διερωτήθηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Οικονόμου.
5: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
2: Στις κύρους συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Παράλληλα, ένας 79χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
6: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
2: Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα.
7: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτερη μισθή για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
2: Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη ενεχετίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ωστόσο της εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα πάντως αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές μέρες μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η 75χρονη εντοπίστηκε στις 24 Ιουλίου περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή ταυτοποίησή της και ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Στις 3 Αυγούστου, μετά από ενημέρωση πολίτη, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής. Μείωση του αριθμού τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων, ηλικίες μεταξύ 35 και 49 ετών, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από 35,5% το 2022 σε 28,3% το 2025. Στις διεθνείς εξελίξεις, ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώνεται στα 83,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια ανά το βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το Βουάλ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Κοινή συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτόριο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υπό συζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η ίδια πηγή. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο τα κρατικά μέσα της χώρας, αναφέρει ότι η βόμβα εξεράγησε ένα μικρό λεωφορείο. Σοβαρό ατύχημα με 2 τραμ σημειώθηκε χθες σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευση σταμάτησε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μεταδώσαν χθες αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στον ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε αρκά το βράδυ της Τετάρτης ότι το περιστατικό με τον ντρόν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήταν από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορντέκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
11: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος το μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
10: Sky 100,3.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Pet Shop Boys, Domino Dancing, αυτά είναι. Και αυτοί βρήκαν το φετινό καλοκαίρι το δρόμο για την Αθήνα. Ένα πολύ ωραίο συναυλιακό καλοκαίρι, το οποίο οδεύει προς το τέλος του. Πολύ ωραίες συναυλίες και πολύ κόσμο να δίνει το παρόν. Και του χρόνου μαθαίνω πως ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα σε αυτήν εδώ την πόλη. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Νότης Παπαγιαννά, Κωνσταντέξ, Δημήτρης Γιαννής στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μποραίτης στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-48-00-170-4 για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα και σχόλιο διαδικτυακός. Βεβαίως με βρίσκεται και στα social media, τα λέμε και εκεί αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής στο Instagram και X. Για πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να σας αφορά. Υπήρξε πριν από μερικές ημέρες μια ιστορική απόφαση, θα λέγει κανείς, από το πρωτοδικείο της Αθήνας αναφορικά με τα Airbnb. Ουσιαστικά η απόφαση αυτή του πρωτοδικείου προβλέπει πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις θα πρέπει να λογίζονται ως τουριστικά καταλήμματα και όχι ως τόπος κατοικίας, και μάλιστα σε μια ιδιοκτήτρια εταιρεία που είχε αλλάξει την χρήση σε κάποια διαμερίσματα και από κατοικίες θα είχε μετατρέψει σε τουριστικά καταλήμματα, σε Airbnb, επέβαλε διακοπή χρήσης και πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Όλα αυτά βεβαίως θα ισχύουν εφόσον προβλέπονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, που σημαίνει τι? Ο κανονισμός της πολυκατοικίας θα είναι πλέον ένα ανάχωμα για όσους δεν θέλουν να δουν την πολυκατοικία τους να μετατρέπεται σε ένα άτυπο ξενοδοχείο. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είχε την καλοσύνη να τα πούμε για αυτό το θέμα, διότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο της Αθήνας, ενδεχομένως αυτή η απόφαση να αλλάζει πολλά στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόντουσαν στις πολυκατοικίες το ζήτημα του Airbnb. Η συνύπαρξη, κύριε Μπάκα, ήταν ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, καλή είστε σήμερα, καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Θυμίζω, Θέμης Μπάκας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates και μας βοηθάει πάντα για να αναλύσουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την απόφαση του πρωτοδικείου και τι έχετε καταλάβει εσείς ότι αλλάζει, κύριε Μπάκα?
1: Λοιπόν, πάμε ως εξής. Το βασικό μήνυμα: η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν καταργεί τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα. Αφορά μια συγκεκριμένη πολυκατοικία και ένα συγκεκριμένο κανονισμό. Η βραχυχρόνια μίσθωση στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι νόμιμη όταν τηρούνται συχνές προϋποθέσεις. Δηλαδή, υπάρχει το μητρό βραχυχρόνια μίσθωση, δεν έχουν πάρει αυτόν τον αριθμό από την ανεξάρτητη δημοσίων εσόδων. Είμαστε σωστοί στις προλογικές υποχρεώσεις και καθώς και στην ισχύ στην νομοθεσία. Δηλαδή, η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό το πώς λειτουργεί. Παράλληλα, το βασικό μήνυμα που έχετε αποφάσει εδώ είναι ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί υπό προϋποθέσεις να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και αυτό πρέπει να πούμε, ότι δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας. Δηλαδή, κάθε υπόθεση εξετάζεται ξεχωριστά ανάλογα με τον κανονισμό, τα πραγματικά περιστατικά και την κρίση του δικαστηρίου. Το αναφέρω αυτό γιατί ένα χρόνο πριν είχαμε μια αντίθετη απόφαση από ένα άλλο δικαστήριο, στο Ναύπλιο. Δηλαδή, δεν αρκεί πλέον μια απόφαση μιας γενικής συνέλευσης. Δηλαδή, η ένικη ή η γενική συνέλευση δεν μπορούν απλώς να αποφασίσουν ότι απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση. Απαιτείται να ισχύει ό,τι προβλέπει ο κανονισμός ή οι απαιτούμενες πλειοψηφίες πλέον που θα αλλάξουν και αυτές λογικά από Σεπτέμβριο μήνα, και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και η νομοφωνία. Το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Σκεφτείτε κάτι. Οι πιο πολλοί κανονισμοί πολυκατοικιών στην Αθήνα και ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι τη δεκαετία του 70. Ξέρετε, ουδέποτε θα ήταν λογικό το 70 να είχαν ουσιαστικά προβλέψει οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ότι, ξέρετε κάτι, ότι βάζουμε στον κανονισμό ότι θα παραγορευτεί η εκμετάλλευση τουριστική του ακινήτου.
0: Σίγουρα, αλλά εδώ είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που δεν είχαν στις προτεραιότητές τους, θα έπρεπε να το είχαν, ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών. Το όλο θεσμικό πλαίσιο, θέλω να πω, έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί. Δεν γίνεται τώρα να κινούμαστε με ένα πλαίσιο του 70, κύριε Μπάκα.
1: Συμφωνώ απόλυτα στο που λέτε. Γι' αυτό βλέπουμε το δικαστήριο, υπενθυμίζει το εξής δικαστήριο, αυτό το σημαντικότερο, ότι η ιδιοκτησία προστατεύεται, αλλά ασκείται με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολείπων συνειδητητών. Τι σου λέω, ότι ναι, μπορείς ουσιαστικά να εκμεταλλεύεσαι τα κινητό σου όπως εσύ επιθυμείς, αλλά πρέπει να σέβεσαι και τους υπόλοιπους συνειδητητές. Εδώ, ξέρετε κάτι, όσο θα περνάει ο καιρός και θα έχουμε και άλλες αποφάσεις από τα δικαστήρια, τότε θα υπάρξει και μια νέα νομολογία όσον αφορά τις βαϊκούνες μισθώσεις. Το βασικό κανόνας όμως είναι πλέον ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι αυτός που ορίζει πλέον τι μπορείς να κάνεις στο συγκεκριμένο ακίνητο, διεκτησία που μπορείς να έχεις ή ενδεχομένως αν μπορεί να αλλάξει αυτός ο κανονισμός. Διότι αυτή τη στιγμή κάποιος θα σκέφτεται τη μεριά του. Μα το σπίτι είναι δικό μου. Μα το σπίτι το αγόρασα εγώ, η διεκτησία μου. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή πλαίσιο νομοθετικό που λειτουργούν οι βαϊχρόνιες μισθώσεις. Ποιος είναι αυτός που πει εμένα και θα κάνω το σπίτι μου. Νομίμως το έχω. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και οι άλλοι συνειδιοκτήτες που σου λέει, ξέρεις κάτι, έχεις ένα σπίτι γεγραμμένο στο πλάτο βαϊχρόνιων μισθώσεων, αλλά κατεβαίνουν κάθε δεύτερη μέρα διαφορετικά ζευγάρια, σέρνουν τις βαλίτσες, μου χτυπάς ως ασέρ, μου δημιουργείς μεγαλύτερη χρήση των κοινόξεων χώρων, άρα αύξηση των εξόδων και έχεις και τα μοιράζεις σε εμάς μετά.
0: Επηρεάζεται πάρα πολύ η καθημερινότητα των ανθρώπων τώρα. Μην το συζητάμε αυτό καν τώρα. Δεν είναι κάτι το δεδομένο τώρα. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί και κανείς αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Απλώς εδώ ξέρετε τι γίνεται. Έρχονται τα δικαστήρια να δώσουν τη λύση σε ένα θέμα που θα έπρεπε, επανέρχομαι εγώ, η κυβέρνηση να έχει δώσει τη λύση.
1: Θέλουμε ένα πλαίσιο νομοθετικό.
0: Ναι, το πλαίσιο δεν είναι σαφές για τα Airbnb. Αυτό είναι.
1: Το πλαίσιο τι λέει. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πληρώσει αυτούς τους προλογικούς συντελεστές, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχει πει ασφαλιστήριο, πει ασφάλεια, να έχει επιμένου σημάνσει εξόδου.
0: Οκ, okay, αυτά κύριε Μπάκα μου, ωραία όλα αυτά. Ναι, να τα έχει όλα αυτά όποιος θέλει να κάνει το ακίνητό του Airbnb. Ποιος αποφασίζει όμως. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι αν οι περισσότεροι πούμε όχι, και πάλι δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει χρήση.
1: Βέβαια δεν είναι που θα γίνει χρήση, γιατί μπορεί να πάει στο δικαστήριο από το πρωί και υπάρχει ένα άλλο δικαστήριο.
0: Ναι, θα πει ο άλλος είναι δικό μου το ακίνητο, γιατί μου λέτε, όχι θέλω να το κάνω. Θα προσφύγω κατά της απόφασης της συνέλευσης της πολυκατοικίας.
1: Συγκρούνται ουσιαστικά δύο δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Το δικαίωμα αξιοποίησης της ιδιοκτησίας και το δικαίωμα των υπολείπων στην ίδια κατοικία. Δηλαδή το δικαστήριο καλείται κάθε φορά να δει την ισορροπία μεταξύ αυτά δύο βασικά δικαιώματα. Τη αξιοποίηση τη ιδιοκτησία μου, τη ηρεμία, το δικαίωμα τη ηρεμία.
0: Ναι, απλώς εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να βάλει μια τάξη πολιτεία έτσι ώστε να μην τρέχουν όλοι στα δικαστήρια.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν,
0: λέω.
1: Δεν γνωρίζω, ας πω, την αλήθεια μου, αν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή σαν πολιτεία να το κάνουμε. Το ορθό είναι να το είχαμε κάνει. Ή να το κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν γνωρίζω το κόστος που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γενικότερα αυτό το κόστος που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εάν όντως βγούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε αυτή την αστάθεια που υπάρχει σήμερα, να το πω έτσι πιο όμορφα. Διότι το κόστος είναι μεγάλο. Σκεφτείτε αυτή τη στιγμή συζητάμε για περίπου 230.000 ακίνητα, αν δεν κάνω λάθος, 168.000 αθηνοί.
0: Είναι μεγάλος αριθμός.
1: Τεράστιο.
0: Είναι σε όλη τη χώρα αυτά, σε όλη τη χώρα,
1: σε όλη τη χώρα. Ναι. Κάτι, το 2025.
0: Και στην Αθήνα πόσα είναι, κύριε Μπάκα?
1: Στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στο πλάνο των βαϊκών μισθώσεων, 975 εκατομμύρια ευρώ τα δημοσιονομικά έσοδα.
0: Πολλά,
1: μόνο για το έτος 2025. Σκεφτείτε το 2019.
0: Μα δεν λέει και κανείς κλείς τους και διώχ τους όλους. Ούτως ή άλλως, πολλοί από όσους μας ακούνε το καλοκαίρι όταν πάνε να κλείσουν τις διακοπές τους, ενδεχομένως να τις κάνουν σε ένα Airbnb. Δηλαδή θέλω να πω ότι το Airbnb είναι χρήσιμο και ενδεχομένως να βοηθάει έτσι ώστε να πέφτουν και λιγάκι οι τιμές στα καταλήμματα. Όμως αυτή η χαοτική κατάσταση στην Αθήνα που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει.
1: Η βασική αλλαγή που έχει γίνει πάλι σύμφωνα με τον νομοθετικό πλαίσιο είναι ότι κανείς δεν μπορεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, ένα συγκρότημα στις 10 κατοικιών, να μπει στη διαδικασία να το εγγράψει όλο αυτό στις διαχειρίες μισθώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το ακίνητο δεν μπορεί
0: να
1: κάνει.
0: Ναι. Γιατί είναι σαν να το κάνει ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς.
2: Στον FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

Γεια σου Ευόδωρε, καλημέρα, να είσαι καλά. Ο Ευόδωρος από το Ξυλόκαστρο στην παρέα μας, όπως και ο Στέφανος από το Γέρακα. Επίσης Αφροδίτη από το Αυριλίσια, καλημέρα και σε σένα. Γεια σου Βούλα από το Παγκράτη. Γεια σου Πάρη από το Χαλάνδρι. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Χρόνια πίσω γύρισε ο Αλεχάνδρος, 40 χρόνια πίσω, ναι, όταν πηγαίνοντας στο Λύκειο άκουγε στο Sony Walkman του το Domino Dancing των Pet Shop Boys.

Γιώργο από το Far West, να είσαι καλά. Στο μήνυμά του ο Γιώργος από το Far West στις 7 πρώτα λεπτά μου λέει πως σχολιάζει βασικά αυτή την πρόταση την οποία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Πέτσας, και είναι κάτι το οποίο το έχουν πει και άλλοι από πλευράς κυβερνώντος κόμματος, να είναι υποχρεωτική ασφάλιση στα σπίτια που είναι σε βουνά και δάση, ιδιωτική ασφάλιση. Τα περισσότερα σπίτια, μου λέει ο Γιώργος, εκεί στα βουνά είναι ίσως τακτοποιημένα, αλλά σπάνια είναι νόμιμα πλήρης άδειας και σχέδιο πόλης. Και δεύτερον, ακόμη και αν είναι 100% νόμιμα, οι ασφαλιστικές δεν τα κουμπάνε. Έτσι και αλλιώς, λόγω τοποθεσίας, δεν υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Ή το ασφάλιστρο, με συγχωρείτε, το οποίο ζητούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ αυξημένο. Οπότε αυτή δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Τέλος πάντων, ας συνεννοηθούν εκεί στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στην κυβέρνηση, ας καταθέσουν αν το θεωρούν ότι αυτή θα είναι η λύση στα προβλήματά μας, ότι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα μιας μεγάλης καταστροφής. Ας το φέρουν ως νομοσχέδιο την υποχρεωτική ασφάλιση των σπιτιών σε αυτές τις περιοχές. Να δούμε και τι ψάρια θα πιάσει και την ΚΕΛ θα κάνει αυτή η πρόταση στον κόσμο. Τάκαρα από το Λαγονίσι, να είσαι καλά. Πετράν, λιμάνι, Ραφίνας, μια κόλαση. Τι γίνεται, χαμός? Για να δω τι κίνηση έχει έξω, παιδιά. Τώρα είναι και Παρασκευή, οπότε κάποιοι θα φεύγετε. Αν και επειδή για μια δουλειά που είχαμε με τα παιδιά χθες ανεβοκατεβήκαμε την Κηφισίας, κύριε Παπαγιαννάκο, μία και δύο φορές, ναι, σε χρόνο ντέτε. Βρεθήκαμε και στο σπίτι μας στην Ερυθρέα και εκεί στα Βόρεια Πράσινα που είχαμε κάτι δουλειές. Δεν υπάρχει κίνηση πια πολύ εκεί έξω. Είμαστε σε εξαιρετική κατάσταση και βλέπω και πως ομαλά εξελίσσεται η κυκλοφορία των οχημάτων γενικότερα στους οδικούς άξονες, στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου αυτή την ώρα, και στην Κηφισίας, μια χαρά είμαστε, και στην Αττική Οδό και στην Αθηνολαμίας και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν βλέπω να υπάρχει κάπου πρόβλημα. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού, όχι όμως κάτι το φοβερό. Η Μεσογείων επίσης δεν έχει κάποιο πρόβλημα αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό. Η Συγκρού είναι μια χαρά και στα διαρρευματά της. Ποσειδώνος κάνει ένα πρόβλημα, Βουλιαγμένης ομοίως. Κίνηση πολύ έχει στο λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Α, και βλέπω και στην Αθήνων Κορίνθου πολλή κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά, το ρεύμα προς Κόρυνθο προφανώς, ναι, έχει πολλή κίνηση. Ελευσίνα, Μέγαρα, μια χαρά είσαστε, να ξέρετε, όσοι ξεκινήσατε τώρα και φεύγετε, εκεί δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα. Αυτά και για να έχετε και μια εικόνα από τους δρόμους, τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί έξω. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Η αντιπολίτευση θα ελέγξει την πυροσβεστική. Τι λέτε ρε Μπίπ, είστε καλά? Η κυβέρνηση δεν ευθύνεται για τίποτα, εσύ χτύρ πρωί-πρωί. Για το τι γίνεται επιχειρησιακός, η πυροσβεστική ευθύνεται. Τώρα αν πέταξαν 5, 10, 20 καραντέρ, είναι υπόλογος ο Μητσοτάκης? Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή ο Μητσοτάκης αποφασίζει πόσα καναντέρ θα πάνε να ρίξουν νερό εκεί, αν μπορούν να επιχειρήσουν ή όχι? Έχει τις τεχνικές γνώσεις για να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης? Να τον κατηγορήσουμε για ό,τι θέλετε. Επειδή δεν πέταξαν τα καναντέρ, φταίει ο Μητσοτάκης? Και τέλος πάντων, εδώ είδατε τι δυσκολίες προέκυψαν και πώς είχαμε και ένα δυστύχημα. Μην το παραβλέπουμε αυτό και μην το προσπερνάμε. Είχαμε ένα δυστύχημα. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα. Θέλαμε να, παρότι είχε 7 και 8 μποφόρ και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό, να τα σηκώσουμε. Να πάρουμε αυτό το ρίσκο, το θέλαμε? Μετά θα μιλούσες εσύ, φίλε μου Γιάννη, στους συγγενείς του όποιου πιλότου έπεφτε και έχανε τη ζωή του? Θα μιλούσατε εσείς όλοι, από τον καναπέ σας. Λοιπόν, θα στέλνατε τα συλληπιτήριά σας. Τι να πω, εγώ λέω το πολύ απλό, το πολύ λογικό και αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει σε ώρα, παιδιά. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αποφασίζει πόσα καναντέρ θα πάνε να ρίξουν νερό εκεί, αν μπορούν να επιχειρήσουν ή όχι. Έχει τις τεχνικές γνώσεις για να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης. Να τον κατηγορήσουμε για ό,τι θέλετε. Επειδή δεν πέταξαν τα καναντέρ, φταίει ο Μητσοτάκης. Και τέλος πάντων, εδώ είδατε τι δυσκολίες προέκυψαν και πώς είχαμε και ένα δυστύχημα. Μην το παραβλέπουμε αυτό και μην το προσπερνάμε. Είχαμε ένα δυστύχημα. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα. Θέλαμε να, παρότι είχε 7 και 8 μποφόρ και δεν μπορούσαν καν να εφοδιαστούν με νερό, να τα σηκώσουμε. Να πάρουμε αυτό το ρίσκο, το θέλαμε?
Μετά θα μιλούσες εσύ, φίλε μου Γιάννη, στους συγγενείς του όποιου πιλότου έπεφτε και έχανε τη ζωή του. Θα μιλούσατε εσείς όλοι, από τον καναπέ σας. Λοιπόν, θα στέλνατε τα συλληπιτήριά σας. Τι να πω, εγώ λέω το πολύ απλό, το πολύ λογικό.

0: Μετά θα μιλούσες εσύ, φίλε μου Γιάννη, στους συγγενείς του όποιου πιλότου έπεφτε και έχανε τη ζωή του. Θα μιλούσατε εσείς όλοι, από τον καναπέ σας. Λοιπόν, θα στέλνατε τα συλληπιτήριά σας. Τι να πω, εγώ λέω το πολύ απλό, το πολύ λογικό, και αυτό το οποίο θα πρέπει να συμβαίνει σε μια ανεπτυγμένη χώρα του δυτικού κόσμου. Αφήνουμε αυτά τα θέματα σε αυτούς που γνωρίζουν και ξέρουν. Ξέρει ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός πότε πρέπει να σηκωθούν να πετάξουν τα καναντέρ. Τι να ξέρει, ρε παιδιά. Τι να πω. Νίκος, κύριε Κυρκυλή, έχετε πάει σε δήμους να δείτε πώς δουλεύουν? Ναι, έχω πάει και δεν νομίζω ότι καν δουλεύουν οι περισσότερες υπηρεσίες ή πολυτουργούν. Εδώ και χρόνια γίνεται αυτό και υπάρχει και θέμα και με το υπαλληλικό προσωπικό εκεί. Οπότε ναι, έχω πάει και ξέρω. Γεια σου Στράτο μου, να είσαι καλά, την καλημέρα μου και σε σένα. Ο Πέτρος ο συνονόματος, Πέτρος Μαστοράκης, δεν είναι μόνο η Δυτική Αττική μου λέει. Θες πράσινο, πάρε μια μέρα την οικογένεια. Να πάτε με τα ποδήλατά σας να κάνετε μια βόλτα στον τελευταίο πνεύμονα της Αθήνας και των Νοτίων, στον Άγιο Κωνσταντίνο Λαβριωτικής. Εκεί στο Λαύριο είναι πράγματι πολύ ωραία. Ο Σωτήρης θα μπορούσε μέρος του ένφια να αποτελεί ασφάλεια κινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, πολλές προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στο δημόσιο διάλογο, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι εδώ να καταθέτει προτάσεις. Είναι για να νομοθετεί. Ας φέρει κανένα νομοσχέδιο, αν θεωρεί ότι πρέπει να είναι υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση στα ακίνητα σε αυτές τις περιοχές. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, θα συναντήσουμε σε λίγο τον Πάσχο Μανδραβέλη για να κουβεντιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα αυτής της εβδομάδας. Τα ηχητικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως θα βοηθήσουν για να κάνουμε τη συζήτησή μας. Θα δώσουν τροφή, νομίζω. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε χθες στην ΑΔΕ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της, έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσα από την οποία θα γίνεται η διαχείριση, με διαφάνεια θέλουμε να πιστεύουμε όλοι, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο, των αγροτικών επιδοτήσεων. Για δικαίωση μίλησε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η απόφαση που έχει επικριθεί πάρα πολύ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να ενσωματώσει η κυβέρνηση τις λειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ακούμε τον Πρωθυπουργό τι είπε για το βαθέως, για το βαθύ κράτος και το ρουσφέτη και τον παλαιοκομματισμό.
1: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν.
0: Μπορεί να εκλάβει κανείς τα λόγια αυτά του Πρωθυπουργού ως μια γενναία αυτοκριτική, που λέει για παλαιοκομματισμό, για ρουσφέτια και όλα αυτά, Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να μπορέσει να ξεπεράσει τον εαυτό της η Νέα Δημοκρατία και κάποια στιγμή να δει κατάματα την αλήθεια και να απαλλαγεί και από αυτά τα βαρύδια που έχει στο κόμμα, που είναι και πολλά και που υπηρετούν ακριβώς αυτές τις αρχές του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Και ένα ακόμη ηχητικό θα ακούσουμε και μετά ο λόγος στον Πάσχο Μανδραβέλη. Τοποθέτηση που έχει κάνει στο τηλεοπτικό σταθμό Open χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια έντονη αντιπαράθεση και έναν χαρτοπόλεμο, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεων μεταξύ Πασόκ και Άδωνη Γεωργιάδη τις τελευταίες ημέρες για αυτή την υπόθεση, αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ουσιαστικά ο Δένης Γεωργιάδης είχε επαναφέρει το θέμα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο επί της ουσίας, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το υπέρογκο κόστος απόκτησής τους. Λέει ότι τελικά δεν ίσχυε αυτό το οποίο λέγαμε όλοι, ότι 40 εκατομμύρια ευρώ κόστιζαν αυτά και τα αγόρασαν τελικά η πολιτεία μας, η ελληνική πολιτεία, έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ, κάποιο τέτοιο ποσό δαπανήθηκε. Μάλλον όχι, λάθος θα είπα τα νούμερα, 40.000 ευρώ και 300.000 ευρώ ήταν το κόστος της κάθε μονάδας και 40 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό κόστος απόκτησης αυτών των μονάδων που τελικά δεν λειτουργούν πια, διότι στο μεταξύ έκλεισε και η εταιρεία που τα διαχειριζόταν. Εγώ έλεγα χθες, κάποιοι ακροατές είχαν διαφορετική άποψη, ότι δεν τα χρησιμοποιούσε και ποτέ ο κόσμος βασικά αυτά τα πράσινα σπιτάκια, και οπότε είχε τύχει να μπω και εγώ σε μια διαδικασία να τα χρησιμοποιήσω. Ήταν δύσκολες στη χρήση αυτές οι μονάδες. Είχαν και βλάβες πολλές, δεν ξέρω και τι συντήρηση γινόταν από τα άτομα τα οποία είχαν προσλάβει να τρέξουν αυτή τη

0: διαδικασία με τα πράσινα σπιτάκια. Τέλος πάντων, μια αποτυχημένη προσπάθεια ήταν αυτή, την οποία την πληρώσαμε, έτσι, 40 εκατομμυριάκια. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς και δεν απολογείται από την κυβέρνηση. Αυτό για μένα είναι το θλιβερό. Ότι ξοδέψαμε 40 εκατομμύρια ευρώ για μονάδες που δεν υπάρχουν πια. Και η ανακύκλωση είναι εκεί. Έχει καταβαραθρωθεί. Είναι στο 18% στη χώρα μας, ενώ στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο ευρωπαϊκό κόσμο είναι στο 60%. Ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε, έχει στρέψει τα βέλη του κατά του Πασόκ.
1: Φεύγω να αναδείξω τη γελιότητα του Πασόκ, το οποίο έβαλε τον αρχηγό του να κάνει βίντεο για ένα σκάνδαλο, για το οποίο παραλαμβάνω. Η γραμματεύς θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ έχει δώσει γραπτή γνωμοδότηση ότι όσα λέει η ΕΔΕΛ για την διαδικασία και τη λάθος τιμή είναι ψέματα.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε στον Πάσχο Μανδραβέλη. Γεια σου Πάσχο μου, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Καλημέρα.
0: Τι να πρωτοσχολιάσουμε,
2: Τι πρωτοσχολιάσουμε, είναι Αύγουστος, υπάρχουν ειδήσεις.
0: Έχει θεματάκια.
2: Η δραστηριότητα δεν σταματάει τώρα στην εποχή, ειδικά των κοινωνικών δικτύων,
0: ναι,
2: και των βίντεο και των...
0: Όντως. Αυτή την κόντρα θα την έχεις παρακολουθήσει σίγουρα. Εσύ όλα τα παρακολουθείς, όλα τα καταγράφεις, όλα τα σχολιάζεις, για όλα έχεις άποψη, τα πολιτικά, ναι, τα εκτελόμενα στη χώρα. Πώς την έχεις δει αυτή την κόντρα?
2: Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω... Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
2: Σίγουρα από τη στιγμή που το μυρίσει και η δικαιοσύνη, αυτός ο καπνός θα έχει κάποια φωτιά. Αλλά επειδή το δημόσιο κινείται με περίεργους τρόπους και δεν ξέρω ποτέ αν αγοράζει κάτι όπως στη τιμή που πρέπει, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γινόταν καιρός συζήτηση, και όλη η αγορά ήξερε ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Απλώς περιμένουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ναι, η οποία και ψάχνει και αυτό το θέμα, και θα μάθουμε το τι έγινε.
0: Και υπάρχει ήδη, να πούμε, το πόρισμα της ΕΔΕΛ, της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει εντοπίσει, ναι, ήδη σοβαρές παρατυπίες. Και αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης να ισχύει. Καλή την πίστη, εγώ να δεχθώ ότι ισχύει. Ότι δηλαδή τελικά δεν φαίνεται ότι υπήρχε αντίστοιχη μονάδα την οποία να μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει σε τόσο μικρότερο κόστος. Αυτό λέει ο κύριος Γεωργιάδης επί της ουσίας. Ότι αυτά που λέγαμε ότι αντί για 300.000 ευρώ μπορούσες να πάρεις μια αντίστοιχη μονάδα να κάνει την ίδια δουλειά, να είναι σε εξωτερικό χώρο και να ανακυκλώνει εκεί απευθείας, να συμπιέζει όλα αυτά τα οποία έβαζες, συσκευασίες, μπουκάλια, γυάλινα, πλαστικά κτλ. Και να τα κάνει αυτά με 60.000 ευρώ, δεν γινόταν, δεν υπάρχει τέτοια συσκευή.
2: Ναι, σημαντικό...
0: Και αυτό να ισχύει, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές παρατυπίες σε αυτή τη διαδικασία και το διαγωνισμό, ο οποίος κατέληξε να αναθέσει αυτό το έργο σε αυτή την εταιρεία να φτιάξει αυτά τα σπιτάκια.
2: Σημαντικό όμως είναι αυτό που είπες εσύ, ναι, ότι δώσαμε έστω χωρίς υπερτιμολόγηση τόσα λεφτά για κάτι που δεν λειτουργήσε, και δεν είναι το μόνο πράγμα στο ελληνικό κράτος.
0: Στον κουβά τα λεφτά αυτά, πάσχομαι στον κουβά.
2: Στον κασμό, ναι, λεφτά χωρίς να πιάνω τόπο, και ναι, θυμόμαστε και προ-κρίσης.
0: Και πρόσεξε τώρα, χθες εσείς το γράφατε στην Καθημερινή, η Περιφέρεια Αττικής λέει θα πατήσει το reset στην ανακύκλωση. Άρα... και άλλα λεφτά πάλι θα δώσουμε για την ανακύκλωση. Εγώ δεν λέω να δώσουμε, μην χαλάσω τα σχέδια του κυρίου Χαρδαλιά. Αν θέλει να κάνει μεγαλεπίβολα σχέδια και αυτός για την ανακύκλωση, θα λειτουργήσει κάτι στο τέλος της ημέρας?
2: Έλα, ναι. Το βασικό είναι αυτό, ότι περάσαμε μια κρίση. Ο ελληνικός λαός έμαθε πολλά από αυτήν. Αλλά το πολιτικό σύστημα ξαναγυρνάει στις προηγούμενες ρυθμίσεις του.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή αδιαφάνεια, μεγαλεπίβολες στόχους που δεν πηγούν με λεφτά στο κουβά κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και το πολιτικό σύστημα να θυμηθεί που δεν έχουν περάσει.
0: Σίγουρα. Την παρουσία του Πρωθυπουργού τώρα τις τελευταίες ημέρες, πώς την κρίνεις με όλα αυτά που έχει να διαχειριστεί? Χθες τον είδαμε στην ΑΔΕ να μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ρουσφέτια, τη ρεμούλα, τα κυκλώματα. Και σε ένα πλαίσιο οι παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, με το σενάριο των πρώτων εκλογών, να έχει φύγει πια από το τραπέζι.
2: Σε αυτό που είπε ισχύει η ευαγγελική ρίση, η ευαγγελική λέξη, αμήν. Ότι ήθελε να πραγματοποιηθούν όλα αυτά.
0: Ναι.
2: τα οποία βέβαια τα ακούμε 7 χρόνια. Δεν είναι εύκολα, αλλά σε κάποια ζητήματα η κυβέρνηση πήγε μπροστά τα πράγματα, δηλαδή η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών σίγουρα μειώνει τη διαφθορά, αλλά βλέπουμε και πολλά άλλα πράγματα στα οποία μας πήγε όχι πίσω, αλλά τέλος πάντων σημειωτών.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Δηλαδή υπάρχουν πολλά ράματα για τη γούνα της, ασχέτως από τις προσπάθειες που έγιναν μετά για να εξοραϊστούν.
0: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, συνήθως όταν θες να πείσεις τον κόσμο, τους πολίτες, ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν, δεν ξεκινάς από το σπίτι σου, από το κόμμα σου δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ξεκινάς από τον κόμμα σου, ξεκινάς από τους... δηλαδή εδώ ζήσαμε το εξής εκπληκτικό, να μπερδεύεται το τεκμήριο αθωότητας το οποίο υπάρχει στην ποινική δικονομία για όλους τους πολίτες με το τεκμήριο πολιτικής αθωότητας και να δημιουργείται μια καινούργια σύγχυση. Μιλάω για αυτά που είπα για τους βουλευτές οι οποίοι κατηγορούνται, οι οποίοι μπορεί και να αθωωθούν στο τέλος βεβαίως, αλλά προς το παρόν κατηγορούνται επισήμως για την συμμετοχή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί δεν μπορούν να είναι υποψήφοι. Θυμάμαι το 2004 το ΠΑΣΟΚ είχε μπλεχτεί σε κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, είχαν υπογράψει μία τροπολογία στη Βουλή, να περάσει στη Βουλή, η οποία τελικώς δεν πέρασε, δεν έγινε. Και παρόλο που δεν υπήρξε παρέμβαση δικαιοσύνης, επειδή θεωρήθηκε σκάνδαλο στις εκλογές του 2004, αυτοί κόπηκαν τα ψηφοδέλτια, χωρίς παρέμβαση δικαιοσύνης. Δεν υπήρξε ποτέ παρέμβαση δικαιοσύνης, διότι δεν πέρασε η τροπολογία. Υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται πολιτική ηθική. Και αυτή η πολιτική ηθική λέει για τους πολιτικούς, άδικο, αλλά λέει για τους πολιτικούς ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή σου στη δικαιοσύνη, δεν μπορείς να μετέχεις την πολιτική. Μετά. Δεν πειράζει, υπάρχει χρόνος. Αναθωθείς. Ναι. Δύσκολο, κακό. Η δουλειά των πολιτικών όμως δεν είναι εύκολη. Όπως και οι απολαβές δεν είναι λίγες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι πάει. It goes with the job, Πάσχο μου. Ναι. Είναι στο job description. Τι να κάνουμε.
2: Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Μαρία Καριστιανού, για την οποία αναρθρογράφησες χθες στην Καθημερινή και το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Καλά, αυτό το οποίο ζούμε με το κόμμα αυτό ενδεχομένως να είναι και πρωτοφανές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το χρονικό διάστημα, πραγματικά πολύ σύντομο, μέσα στο οποίο ένα κόμμα το οποίο μας συστήθηκε πριν από μερικούς μήνες διαλύεται στα εξών συνετέθη με πάρα πολλές αποχωρήσεις σε καθημερινή βάση. Χθες αποχώρησαν δύο ακόμη στελέχη του κόμματος και ακούω αριστερά-δεξιά εκτιμήσεις, αναλύσεις, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη δική σου, πολλών, ότι μπορεί ο βίος τελικά αυτού του κόμματος να είναι και συντομότερος από ό,τι πιστεύαμε.
2: Πιθανότατα. Να το δούμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις κόμμα πάνω σε ένα αίτημα το οποίο είτε είναι δίκαιο είτε είναι άδικο, έτσι, στο αίτημα της δικαιοσύνης. Στο αίτημα της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης που εκφράστηκε από το μαζικό κίνημα των Ντεμπών είναι σεβαστό, έτσι. Αλλά δεν μπορείς να στήσεις ολόκληρο πολιτικό κίνημα πάνω μόνο σε ένα αίτημα. Χρειάζεται κάτι περισσότερο, χρειάζεται κάποια επεξεργασία, χρειάζεται κάποια εμπειρία, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα κίνημα συνολικής αλλαγής. Εδώ έχουμε μία μάνα η οποία έζησε την προσωπική της τραγωδία, αλλά δεν αρκεί αυτό, η οποία ως πρόεδρος του κινήματος του σωματείου των συγγενών του Ντεμπών ίσως να κάνει καλή δουλειά, γιατί είδαμε η κινητοποίησεις για τα ΤΕΜΠ ήταν μεγάλες, αλλά δεν φτάνει αυτό.
0: Ναι. Και ο κόσμος την έβλεπε με πολύ μεγάλη συμπάθεια από την αρχή, λογικό. Ναι.
2: Αλλά δεν φτάνει αυτό και δεν είναι ανάγκη όλοι οι οποίοι πετυχαίνουν κάτι στα κοινά να θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η κυρία Καριστιανού χαράμισε μια προσφορά που είχε στον τόπο. Γιατί πέρα από τις υπερβολές που υπήρξαν για το ζήτημα του Ντεμπών, υπάρχει ένα αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για τον τρόπο που αποδίδεται η δικαιοσύνη σε πολιτικούς κτλ. Το οποίο μπορούσε να προωθηθεί μέσα από αυτό το κίνημα του Ντεμπών. Το χαράμισε αυτό γιατί. Για μια πολιτική καριέρα η οποία Πες και αλλιώς φάνηκε ότι δεν είναι και μεγάλη.
0: Πάντως όταν μέσα σε λίγους μήνες έχουν αποχωρήσει πάνω από 20 άτομα από το κόμμα, φαίνεται πως και στην επιλογή των προσώπων που θα στελέχωναν το κόμμα δεν έγινε μάλλον καλή δουλειά. Με μια προχειρότητα κινήθηκαν και ως προς αυτό.
2: Ναι, διότι ήταν ασαφές το τι θέλει αυτό το κόμμα.
0: Ναι. Δηλαδή, ούτε από... τώρα είναι. Δηλαδή, ούτε ιδεολογικά που τοποθετείται αυτό το κόμμα, κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν γνωρίζει, ενδεχομένως ούτε οι ίδιοι.
2: Ακριβώς. Yeah. Είναι ασαφές. Επομένως, αυτό το κόμμα δεν έχει νόημα ύπαρξης. Δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάσχο μου.
2: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, Πάσχος Μαντραβέλης. Τον διαβάζετε στην Καθημερινή.

Γεια σου Νίκο από τον Πειραιά, να είσαι καλά. Για δύο, αντί για δύο σκυλάκια, καλό θα ήταν δύο προβατάκια να είχαν τα σπίτια στο βουνό, που είναι και χορτοφάγα, μου λέει. Μάλιστα, να είσαι καλά. Για τις ασφαλίσεις κατοικιών, ο Παναγιώτης Δαντής. Θυμίζω ότι φέτος για πρώτη φορά η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλήρη αποζημίωση όσων ακινήτων κάηκαν. Αυτό κανονικά θα πρέπει να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις έφεξης και όχι μόνο στην τωρινή προεκλογική περίοδο. Αν το εννοούν, ας το νομιμοποιήσουν. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη μου, και για το μήνυμα και για τις ευχές. In a prison, in a prison of fire. Alone in the darkness, darkness of wire. Αυτό το μήνυμα της Λίλης πρέπει να πάει κατευθείαν στο Σπύρο Μάλι για τη συζήτηση που θα έχει μετά τις 9.30 με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο. Μέσα σε 2,5 χρόνια το ασφαλιστήριο υγείας μου αυξήθηκε κατά 20%. Τα εισοδήματά μου όχι, αν γίνει το ίδιο και με τα ακίνητα υποχρεωτικά και όλα. Σάστα, επίσης, ακόμα και να ασφαλίσεις και αν σου πέσει πολυκατοικία όπως τα Πετράλωνα, πάλι δεν σε καλύπτει η ασφάλεια, νομίζω.

0: Για την Παοκάρα δεν είπαμε τίποτα, κύριε Παπαγιαννάκο. Τι να πούμε, στον κουβάκι ο Πάοκ χθες. Πάοκ Άντερλεχτ 0-1, κυρίες και κύριοι. Ήταν για τους φίλους μου, τους Παοκτζίδες, στην Τούμπα, οπότε δύσκολο το έργο τώρα. Τρίτος προκριματικός γύρος του Europa League για τον Πάοκ. Που σημαίνει τι πρακτικά, ότι αν κάνει την ανατροπή στη Ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα, θα πάρει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League για να μπει στους ομίλους. Αν όχι, play-off Europa Conference League. Έχει αρκετή δουλίτσα και ο Πάοκ μπροστά του, καινούριος προπονητής. Έφυγε ο Λουτσέσκου μετά από πολλά χρόνια. Αλλαγές στο ρόστερ αρκετές. Και πρέπει και ο Πάοκ να του δοθεί χρόνος από τους φιλάθλους του. Νομίζω θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να βρει το βηματισμό του. Ένας κούκος ποτέ δεν φέρνει την άνοιξη, όσο ταλαντούχος να είναι και αυτός ο κούκος. Ο κούκος στην περίπτωση του Πάοκ είναι ο Κωνσταντέλιας. Φεύγουμε, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Sky 100,3. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 10 ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προ.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
13: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
14: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
15: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
16: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
17: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
6: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
6: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
18: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
6: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
18: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
6: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
19: Φρικτορία Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421 100 659.
19: www.frictoria.com.
20: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέδισαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής, τον ηλικιωμένο απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα ωστόσο αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενατουρμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 83 δολάρια του βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο βόρεια από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι. Ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής, ο δράστης, μαθητής, φέρεται έναν νεκρό σύμφωνα με πληροφορίες άλλων μέσων ενημέρωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με ένα 0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
22: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό Παρασκευής 7 Αυγούστου. Είναι το πρώτο από τα δύο Σαββατοκύριακα του Αυγούστου. Βεβαίως και αυτό που προηγήθηκε, όπου η πόλη μας θα αδειάσει. Είναι τα Σαββατοκύριακα με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια, στα κτέλ, στις εθνικές οδούς. Και καλά θα κάνετε να περάσετε λίγες ημέρες ξενιασιάς. Ήδη από ό,τι βλέπω εδώ στους χάρτες, το λιμάνι είναι γεμάτο αυτοκίνητα, τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τα επίσης γεμάτα νησιά. Μπράβο σας, να σας ευχηθώ ολόψυχα να περάσετε όμορφα, να περάσετε λίγες ημέρες χωρίς τα βάσανα της πόλης. Άλλωστε, για να το απενεχοποιήσω, το ίδιο κάνουν όλη αυτή την περίοδο. Από τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης έχει κατέβει στα Χανιά, μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που διαβάζω ότι έχει πάει στο εξοχικό του στη Σύρο. Ο Ανδρουλάκης έχει τραβήξει για τη Λέρο και οι υπόλοιποι σιγά σιγά θα φύγουν. Όλοι οι υπουργοί, σχεδόν όλοι οι υπουργοί, ο μόνος περιορισμός που νομίζω ότι μπήκε διαβάζοντας σήμερα την Δώρα Αντωνίου στην Καθημερινή είναι να είστε πίσω μέχρι τις 17 Αυγούστου. Λέει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς, γιατί τρέχουν πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να προετοιμάσει και τη ΔΕΘ και γενικά θέλει να κλείσει πολύ γρήγορα ο Πρωθυπουργός σε κρεμότητες, πηγαίνοντας βεβαίως προς τις κάλπες. Οι κάλπες που νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει ότι θα στηθούν την άνοιξη, έχει φύγει πια τελείως από τον ορίζοντα το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα. Έτσι, ποτέ μιλες ποτέ σε αυτή τη ζωή, αλλά με τα σημερινά δεδομένα νομίζω ότι είναι, δεν είναι, πώς να το πω, δεν μπορεί πλέον να αποτελεί σενάριο, σοβαρό σενάριο, ότι θα γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με ένα Μητσοτάκη που θέλει να είναι, και αυτό έχει δείξει θεσμικό σε αυτό το ζήτημα, να σου λέει κάθε λίγο και λιγάκι κάλπες στον, την άνοιξη και ξαφνικά να σου πει αύριο μεθαύριο πάμε να ψηφίσουμε παιδιά. Οπότε αυτό το σενάριο έχει φύγει από τη μέση με τα σημερινά δεδομένα και πάμε για την άνοιξη. Μέχρι την άνοιξη όμως μεσολαβεί ένας Αύγουστος που πρέπει να τον απολαύσουμε.

καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Ο Φώτης είναι οδηγός ταξί, κάνει ένα επάγγελμα, τα έλεγα και χθες, πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις σιδερένιο στο μάχη και μεγάλες αντοχές για να δουλεύεις ταξί σε αυτούς τους δρόμους, έτσι όπως έχουμε γίνει εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας. 48 00 170 έως 174, το τηλέφωνο επικοινωνίας που βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα Sky Radio, για να ανοίξουμε εδώ πέρα κουβεντολόι για θέματα που θα συζητήσουμε, αλλά και ό,τι εσείς θέλετε να βάλετε, να φέρετε στο προσκήνιο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει τις μουσικές, ο Σπύρος Μάλης εδώ δεν ξέρω κατά πόσο τον ανέχεστε, αλλά τέλος πάντων και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε μαζί. Είναι αυτό που λένε θελώντας και μη, δηλαδή. Κόλαση, λέει ο Τάκης από το Λαγονίσι, το λιμάνι της Δραφίνας, πριν από περίπου καμιά ώρα. Δεν κατάλαβα γιατί η αστυνομία είχε κόψει τα shortcuts προς τα εκεί, με αποτέλεσμα από τη Μαραθώνος χαμός, κάγκελο της γνωστής, το κάγκελο. Προσέξτε τώρα, γιατί το βασάνισα λίγο μέσα μου. Λέω, είναι πρωί-πρωί να λες τέτοια πράγματα στους ανθρώπους και να τους βάζεις σε τέτοιες σκέψεις. Ναι, είναι στιγμή, γιατί μετά θα πιάσουμε τα της βιομηχανίας. Είχε χθες μια σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει όθηση στην ελληνική βιομηχανία. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, η μεταποίηση στην Ελλάδα, το πόσο συμβάλλει στο ΑΕΠ, στους μισθούς, τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενισχυθεί, να υπάρχει ένα σχέδιο. Καλός ο πρωτογενής τομέας, θα τα πούμε και αργότερα αναλυτικά, καλός ο πρωτογενής τομέας, και αναδείχθηκε αυτό η σπουδαιότητά του, η σημασία του, με αφορμή της κρίσης, τους πολέμους στην Ουκρανία, τις επισυντηστικές κρίσεις και όλα αυτά, αλλά η πατάτα σου δίνει να φας, το πορτοφόλι και την τσέπη στη γεμίζει το iPhone. Αν δεν πουλάς βιομηχανικά προϊόντα και πολύπλοκα τεχνολογικής αξίας, με προστιθέμενη αξία δηλαδή προϊόντα, θα έχεις ένα καλό εισόδημα, ποτέ όμως δεν θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό εισόδημα. Προσοχή, δεν υποβαθμίζω τον πρωτογενή τομέα με αυτά που λέω. Περιγράφω μια κατάσταση στην αγορά. Τι μπορεί να σου δώσει το περισσότερο χρήμα σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας. Λέω, θα το πιάσουμε μετά. Ποιο είναι το θέμα, γιατί σας είπα προηγουμένως, με πέδεψε τώρα πρωί-πρωί να τους βάλω. Ξέρετε, είναι κάποιες περιπτώσεις, πολύ μικρές. Δεν είναι αυτό που λέμε υψηλής πολιτικής, δεν είναι αυτό που λέμε ότι είναι στα πρωτοσέλιδα, αλλά είναι, ρε παιδί μου, κάποιες περιπτώσεις που τις διαβάζεις και αρχίζει να σε προβληματίζει λιγάκι το όλο θέμα, τα όρια που έχουμε βάλει εμείς τους εαυτούς μας, η επέκταση που έχουμε κάνει στη φύση, το πεδίο που έχουμε καταλάβει εις βάρος άλλων όντων που συμβιώνουμε όλοι μαζί σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει μια ιστορία για την οποία έχει στηθεί ένα πάρτι στο διαδίκτυο. Όταν λέω πάρτι, κανονικό, δηλαδή rave party, σχόλια, ψόφοι, κατάρες, γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Γιατί ένας ερευνητής στη Θεσσαλονίκη δεν έσωσε ένα κουτάβι. Η ιστορία έχει ως εξής. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας ερευνητής και κατέγραφε την ζωή στη φύση. Εκεί είδε μια γέλη λύκων, κάπου στην κεντρική Μακεδονία είναι όλο αυτό. Είναι διδάκτορ ζωολογίας του Αριστοτελείου. Ο άνθρωπος αυτός, ο ερευνητής, και είδε στην κεντρική Μακεδονία μια γέλη λύκων, την παρακολουθούσε για πολύ καιρό, για εβδομάδες ολόκληρες, κατέγραφε τις κινήσεις τους. Κάποια στιγμή οι λύκοι υιοθέτησαν ένα κουτάβι, ένα σκυλάκι. Το πήραν στην αγέλη τους, ήταν μια λύκαινα με τα μικρά της και ξαφνικά μαζί με τα μικρά της λύκαινας και ένα κουταβάκι, σκυλάκι. Open,
Αυτό λοιπόν ακολουθούσε την Αγέλη. Κάποια στιγμή μετά από κάποιο καιρό που το έβλεπε, σχεδόν είχε ενταχθεί εκεί στην Αγέλη, το είδε λίγο να μην είναι και πολύ καλά. Δηλαδή για κάποιες ημέρες είχε αδυνατήσει, παρέπε, έδειχνε ότι είναι άρρωστο, ότι έχει θέματα. Τώρα ήταν άρρωστο, ήταν το στρες με τους λύκους, δηλαδή άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν ανήκει εκεί. Της φύσης πράγματα, πώς να το πω. Και το κουταβάκι πέθανε. Και γίνεται τώρα ένας ολόκληρος χαμός από οφειλόζους που του την έχουν πέσει κατά το κοινό λεγόμενον με ψόφους και διάφορα άλλα και του λένε ότι γιατί δεν έσωσε το κουτάβι. Γιατί δεν έκανες κάτι αφού το έβλεπες να παραπέει, να το πάρεις από εκεί, από την Αγέλη ας πούμε, και να του προσφέρεις μια φροντίδα ώστε να ζήσει. Αν εξαιρέσετε την τοξικότητα, που εγώ είμαι, πώς να το πω, δηλαδή έχω μια αλλεργία σε αυτό το θέμα του διαδικτύου και της ανωνυμίας, μπαίνει κάθε ένας από ένα πληκτρολόγιο και στέλνει κατάρες, δηλαδή και εύχεται θανάτους, το οποίο εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπω ότι γίνεται, βλέπω ότι εξελίσσεται μια τέτοια μάχη, εγώ δεν μπορώ να την κατανοήσω καν ότι συμβαίνει αυτό. Αν εξαιρέσετε αυτό, πράγματι, δηλαδή αν μπούμε στην ουσία, βγάλτε στην άκρη τους τύπους που τον βρίζουν τον άνθρωπο και εύχονται διάφορα, βγάλτε αυτό από τη μέση. Και λέω ρε παιδί μου, όντως, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα δίλημα κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει σε μια φυσική κατάσταση και σε τι βαθμό μπορεί να παρέμβει και τι πρέπει να κάνει, πρέπει να το πάρει, πρέπει να μπει στην όλη διαδικασία, πρέπει να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν με φυσικό τρόπο. Αλλά απ' την άλλη, τι φυσικό τρόπο, σε ένα περιαστικό δάσος ήταν, δηλαδή ούτως ή άλλως υπάρχει ένα πλαίσιο που τα έχει βγάλει από τη φύση τους όλα αυτά τα ζωντανά. Οπότε το να παρεύεις δεν είναι ότι ζουν στη ζούγκλα, στον Αμαζόνιο και λες εκεί δεν έχει πατήσει άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πάω να κάνω κάτι. Εδώ μιλάμε για δίπλα στην πόλη δάση. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς φύση. Είναι μια ημαρφρόδιτη κατάσταση. Συνεπώς, μπορείς, δεν μπορείς, διλήμματα πρωινιάτικα.

Ναι, Αναστάσια, αυτό είπα και εγώ. Καλή σου ημέρα. Καλή δύναμη, αγαπητέ Αναστάσια. Έχουν δει, λέει, κανένα ντοκιμαντέρ αυτή η φιλόζωη που λέτε? Έχουν δει ποτέ ανθρώπους που κάνουν ντοκιμαντέρ για τη ζούγκλα της Αφρικής να επηρεάζουν τη φύση? Το είπα και εγώ αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι η ίδια περίπτωση αυτή? Σε λίγο, το λέω ως προαναγγελία, θα συζητήσουμε και για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι ενδεικτικό, το πως εάν υπάρχει μια οργάνωση, μια μελέτη, θέληση, μεράκι και κυρίως οι σωστοί άνθρωποι, το πως μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση σε success story. Το ελληνικό γιαούρτι έχει όχι διπλασιάσει, όχι τετραπλασιάσει, έχει δεκαπλασιάσει τον όγκο των εξαγωγών του τα τελευταία χρόνια σε ξένες χώρες. Έχει πιάσει στασίδι στις ξένες αγορές, έχει πιάσει μια κυρίαρχη θέση. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία, που βεβαίως έχει και τα θέματά της, θα τα συζητήσουμε, τα βάλουμε και αυτά. Δεν είναι μόνο το success story, δεν είναι μόνο το θετικό του πράγματος, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε για να υπάρχει συνέχεια, μην γίνει μια κατάσταση όπως το λάδι.

Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Αναστάσιο Δημοσιάκη, μια από τις προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό βαθύ αποτύπωμα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας κατά τη θητεία του εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και μετά στη Βουλή, με επαγγελματισμό, ευπρέπεια και ήθος, και μάλιστα στη Βουλή εκπροσωπώντας μια περιοχή πολύ δύσκολη, τον Εύρο. Καλημέρα στρατηγέ, ό,τι καλύτερο εύχομαι, υγεία για εσάς και την οικογένεια.

Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα Νατάσα, που θέτεις και το ερώτημα πάνω σε αυτό που συζητούσαμε, πώς θα αντιδρούσε η Αγέλη απέναντι στον άνθρωπο που θα έπαιρνε ένα μέλος τους. Και αυτό το έθεσε ο ερευνητής του Αριστοτελείου, ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γιατί πιθανόν να προέκυπτε κάποιος κίνδυνος. Ο Κατζόλης, καλή σου ημέρα. Δεν είναι η φιλόζωη του διαδικτύου όλοι έτσι όπως λες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, της οικογενειακής τους ζωής, και ένα μεγάλο κομμάτι από το εισόδημά τους για να φροντίζουν αδέσποτα, για να φροντίζουν ζώα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση πολύ δύσκολη. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και το διαδίκτυο, αν θέλεις, έχει και την άλλη του πλευρά. Η μία πλευρά είναι αυτή η τοξικότητα που βγαίνει μέσα από τα ανώνυμα πληκτρολόγια. Η άλλη πλευρά είναι ακριβώς η κινητοποίηση, η ευαισθητοποίηση ανθρώπων μπροστά σε κάποια ζώα, όπως για παράδειγμα τώρα στα καμένα. Γίνεται μεγάλη δουλειά μέσα από τα social media, φίλε μου. Έχει κινητοποιηθεί πάρα πολλοί κόσμος μέσα από τα social media, το Facebook, το Instagram, προκειμένου να συντρέξουν συμπολίτες μας και να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν τα αδύναμα ζώα. Οπότε στο διαδίκτυο συνυπάρχουμε όλοι. Απλώς προδιαδικτύου υπήρχαν κάποιες αναστολές σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι το είχαν μέσα τους, είχαν μέσα τους την τοξικότητα, δεν μπορούσαν να τη βγάλουν όπως τα ήθελαν πηγαίνοντας στο καφενείο. Τώρα πια το καφενείο έχει γίνει μια απρόσωπη κατάσταση, οπότε βγάζουν τον πραγματικό τους εαυτό. Για καλή σου ημέρα Κώστα μου. Πόσα εκατομμύρια ζώα έχουν δοκιμαστεί φάρμακα τα οποία παίρνουν αυτοί που το παίζουν φιλόζωοι. Μην τα ισοπεδώνουμε, παιδιά, όλα συνέλθετε.

Νιώθω και ενοχές δηλαδή. Από τη μια μιλάω για τοξικότητα και από την άλλη βλέπω πως με αυτά που λέω σας λιγάκι σας ανάβω τα λαμπάκια. Λίγο λίγο ψύχραμα να τα δούμε. Εγώ το έθεσα το θέμα αυτό που επαναλαμβάνω έχει περάσει τα ψηλά, δεν είναι κάποιο κυρίαρχο θέμα. Το έθεσα μόνος μια κατάσταση ηθικού διλήμματος, ότι εκεί πράγματι είναι μια κατάσταση όπου αναρωτιέσαι το βαθμό που μπορεί να παρέμβει ένας άνθρωπος στη φύση.

0: Εντάξει, υπάρχει διπλή όψη σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι όχι, δεν έπρεπε να παρεύει, έπρεπε να αφήσει τη φύση να εξελιχθεί μόνη της. Και μπορεί αυτός που το λέει να έχει κόψει 5 πέφτυγα για να χτίσει αφαίρετο. Γι' αυτό σας λέω ψυχραιμία, ψυχραιμία. Επίσης, θέμα το οποίο δεν προκαλεί ηθικό δίλημα, προκαλεί μάλλον εύλογη απορία, μη σας πω και ολίγο τι αποθυμώ, είναι αυτό που διάβασα σήμερα στην Καθημερινή, αφορά τις πινακίδες για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Έχουμε ξεμείνει για ακόμη μια φορά, έχουμε ξεμείνει από τσίγκο. Δεν υπάρχει τσίγκος προκειμένου να κατασκευαστούν πινακίδες κυκλοφορίας και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις και στις παραδόσεις αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για ακόμη μία φορά. Δεν είναι πρωτοφανές, δηλαδή πραγματικά αναρωτιέμαι, είναι τόσο δύσκολο για το Υπουργείο Μεταφορών ή δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος αρμόδιος φορέας, είναι τόσο δύσκολο να προμηθευτεί τσίγκο ούτως ώστε μία αγορά που τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στο κομμάτι της μοτοσικλέτας ή στο κομμάτι του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, τώρα το καλοκαίρι ταβανιάζει. Δηλαδή τώρα το καλοκαίρι αυξάνονται κατακόρυφα οι πωλήσεις. Είναι τόσο δύσκολο να υπάρχει μία πρόνοια ότι ρε παιδί, πόσες πινακίδες χρειαζόμαστε το μήνα σύμφωνα με προηγούμενα χρόνια, με υπολογισμούς και τα τόσες. Δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Δηλαδή μου κάνει αδύνατον ότι ένα υπουργείο δεν μπορεί να εξασφαλίσει το τζίγκο ούτως ώστε να κάποιος ο οποίος έχει παραγγείλει ένα αυτοκίνητο να το πάρει με πινακίδες. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Όπως ασύλληπτο είναι και οι συνεχείς ακυρώσεις, αναβολές διαγωνισμών στα λεωφορεία των οδικών συγκοινωνιών, του ΟΣΥ. Υπάρχει μια κατάσταση εκεί που ακούμε συνέχεια ότι το ελεγκτικό συνέδριο έφερε εμπόδια στο διαγωνισμό για τις κάμερες που θα τοποθετούν στα λεωφορεία. Το ελεγκτικό συνέδριο έφερε εμπόδια, ακύρωσε το διαγωνισμό για την αποξήλωση των τρόλεϊ, των καλωδίων κτλ. Τώρα το ελεγκτικό συνέδριο βάζει φρένο στο διαγωνισμό για τα αλκόμετρα στα λεωφορεία. Το είχα ξαναπεί. Δεν έχω διαβάσει το διαγωνισμό. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς τον έγραψε. Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Από τη μια δηλαδή η εύκολη ανάγνωση είναι ότι έχεις ένα ελεκτικό συνέδριο που, ρε παιδί μου, εντάξει, να προχωρήσουν και κάποια πράγματα. Δεν μπορεί σε κάθε διαγωνισμό να τον τεινάζεται στον αέρα. Από την άλλη σκέφτομαι, αυτοί που γράφουν το διαγωνισμό έχουν διαμορφώσει καταστάσεις τέτοιες, διαδικασίες μάλλον τέτοιες, ούτως ώστε να υπάρχουν, να μην υπάρχουν θέματα για τα οποία προσφεύγουν μετά οι εταιρείες? Τι θέλω να πω? Όταν γράφεις ένα διαγωνισμό και τους όρους του, φροντίζεις να είναι γραμμένοι όροι και γραμμένος με τέτοιο τρόπο ο διαγωνισμός σου, το ώστε να μην δώσεις την ευκαιρία σε κάποια εταιρεία να πει «Α, φωτογραφικός». Γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει και ένα ελεγκτικό συνέδριο από την άλλη με αιμονικούς που όποιος διαγωνισμός έρχεται τον ακυρώνουν. Προφανώς και εκείνοι βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο θέμα και το φρενάρουν. Συνεπώς δεν μπορεί σε κάθε διαγωνισμό που γίνεται για τα λεωφορεία, είτε είναι κάμερες, είτε είναι αλκόμετρα, είτε είναι να ξυλώσουμε τα τέτοια από τα καλώδια, από τα τρόλεϊ, δεν γίνεται να σε φρενάρουν.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
3: Star FM 933. Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
1: Πάμε σιρήνες.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκεται από χθες το βράδυ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλήωρες απολογίες τους χθες το βράδυ. Οι τρεις κατηγορούμενοι υποβλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία που στη συνέχεια επεκτέθηκε στη Δυτική Αττική. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτη στο Μοσχάτο. Μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου για τυχόν εγκλωβισμένους. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο μονομελές πλημελιό δικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από την ενόπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης σκότωσαν τουλάχιστον 58 μέλη του στρατού της Διεθνούς Αναγνωρισμένης Κυβέρνησης στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, τραυμάτισαν 11 μάχους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: σήμερα γράφεις Γκατζόλη στα σχόλιά σου, αν δεν έχουν τζίγκο στο Υπουργείο, ας πάνε στους ανακυκλωτές εντός εισαγωγικών μετάλλων, στον Ασπρόπυργο, ξέρω που να πάνε, θα ήταν γι' αυτό μια λύση. Καλημέρα Βασίλη, ναι, για πολλά χρόνια θυμάμαι και εγώ, για πολλά χρόνια, σίγουρα υπήρχε μια περίοδος, δηλαδή και εγώ έχω κρατήσει ακόμη αυτό το χαρτί που λες, δεν είχαν... Το πράσινο αυτό το φυλάδι που σου δένε για την άδεια και την άδεια την έπαιρνε σε μια α4. Εγώ έχω ακόμη την άδεια σε α4. Και εσύ, ε? Νίκο μου, μάλλον εγώ δεν ήμουν κατανοητός, γιατί πάντοτε ο ακροατής έχει δίκιο. Είμαι υπέρ αυτή της άποψης και οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει είναι επειδή ο άνθρωπος που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο δεν κατάφερε να το εξηγήσει. Αυτό εγώ πιστεύω. Λοιπόν, να το ξαναπώ. Περί αστικού δάσους μου λες ότι στην Πάνθα, στην Πεντέλη, επειδή είναι περιαστικό δεν είναι φύση. Δεν είπα αυτό, ή τουλάχιστον δεν ήθελα να πω αυτό για να μην σε προσβάλλω. Αυτό το οποίο εννοούσα είναι ότι σε ένα περιαστικό δάσος είναι πιο συχνή η αλληλεπίδραση ανθρώπων και ζώων σε σύγκριση με κάποιες άλλες περιοχές όπου δεν έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν που είναι πολύ συχνή η αλληλεπίδραση, οι συναντήσεις ανθρώπου και ζώων όπως είναι τα περιαστικά δάση, εκεί ακριβώς τίθεται και το δίλημα για το τι κάνει σε μια περίπτωση που περιγράφαμε σαν την προηγούμενη. Δεν θα πω άλλα γι' αυτό, γιατί μας περιμένει ήδη ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος. Δεν θέλω να τον καθυστερήσω, γιατί θα μιλήσουμε νομίζω για ένα σημαντικό θέμα. Μας αφορά όλους και αφορά και την οικονομία της χώρας μας δηλαδή. Είναι πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Μάρη, καλημέρα σας πρώτα στα πρώτα.
0: Και περιέγραφα ένα success story που έρχεται μέσα από την ελληνική γαλακτοβιομηχανία. Σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία, η ελληνική γαλακτοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια κατακτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις ξένες αγορές. Σωστό?
1: Ισχύει, ναι. Παρόλες τα εμπόδια και τα προβλήματα που έχει γενικότερα η διεθνής αγορά, πραγματικά υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτό αριθμητικά με ποσοστά πώς καταγράφεται?
1: Είναι δύο κυρίως τα προϊόντα που εξάγουμε. Το πρώτο είναι η φέτα και το δεύτερο είναι το ελληνικό γιαούρτι. Στη φέτα τα πράγματα είναι σταθερά, με μία αύξηση θεωρητικά μικρή, αλλά ουσιαστικά τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε 80% αύξηση, που είναι σημαντική. Το ελληνικό γιαούρτι όμως τρέχει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς. Έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια 110% αύξηση και μόλις τη χρονιά που διανύουμε έχουμε 42% αύξηση μέσα σε μια χρονιά. Και συνεχίζει αυτό με τους ίδιους ρυθμούς. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό από πλευράς εξαγωγών και ρυθμού ανάπτυξης και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η άνοδος? Φαντάζομαι ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά, μια οργάνωση, άνθρωποι οι οποίοι το έχουν τρέξει, το έχουν παλέψει, έχουν προσπαθήσει, αλλά είναι μήπως και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό την ανάπτυξη?
1: Ναι, είναι πραγματικά αρκετοί οι παράγοντες. Μπορεί να ξεκινήσει κανείς από το να πει ότι το ελληνικό γιαούρτι είναι πραγματικά ένα προϊόν το οποίο έχει πολύ καλή φήμη όσον αφορά την αυθεντικότητα, όσον αφορά τη σχέση με την μεσογειακή διατροφή, όσον αφορά την παραδοσιακότητα των προϊόντων της. Και αυτό αναγνωρίζεται από τους ξένους καταναλωτές. Αλλά όμως έχει και άλλα στοιχεία, έχει χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την διατροφική του αξία, έχει υψηλότατη διατροφική αξία, έχει χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία, έχει μεγάλη συμβολή στην υγεία του εντέρου, του ποτικού συστήματος. Έχει επίσης και πολλές χρήσεις, δεν καταναλώνεται από μόνο του σαν ένα τρόφιμο, αλλά χρησιμοποιείται και σαν συστατικό για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Όλα αυτά μαζί έχω, και μάλιστα είναι ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε πολλές ηλικίες, από τις μικρές μέχρι τους ηλικιωμένους.
0: Ναι.
1: Είναι ένα προϊόν πραγματικά του μέλλοντος.
0: Και όλο και με περισσότερους, να κατατακτά όλο και περισσότερους οπαδούς της υγιεινής ζωής, της αθλητικής ζωής. Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι πια, πώς να το πω, επειδή και εγώ είμαι κάποιες ηλικίες, δεν είναι το γιαούρτι αυτό που έτρωγαν οι ηλικιωμένοι ή ξέρω εγώ, ήταν κάτι ένα ελαφρύ για το βράδυ. Τώρα έχει μπει στο γυμναστήριο, έχει μπει σαν σνακ στην εργασία. Είναι άλλες πια οι συνήθειες και του κόσμου.
1: Εννοείται πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε βελτιώσει την σύσταση των προϊόντων αυτών όσον αφορά τα συστατικά του.
0: Τα βλέπω με πρωτεΐνες, με αυτά, superfood έχουν γίνει, superfood έχουν γίνει. Αυτό είναι, πριν κλείσουμε τον κύκλο των θετικών και να πάμε και στα θέματα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Πού πουλάμε περισσότερο? Προς οπαδούς της υγιεινής ζωής, της αθλητικής ζωής. Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι πια, πώς να το πω, επειδή και εγώ είμαι κάποιες ηλικίες, δεν είναι το γιαούρτι αυτό που έτρωγαν οι ηλικιωμένοι ή ξέρω εγώ, ήταν κάτι ένα ελαφρύ για το βράδυ. Τώρα έχει μπει στο γυμναστήριο, έχει μπει σαν σνακ στην εργασία. Είναι άλλες πια οι συνήθειες και του κόσμου.
1: Εννοείται πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε βελτιώσει την σύσταση των προϊόντων αυτών όσον αφορά τα συστατικά του.
0: Τα βλέπω με πρωτεΐνες, με αυτά, superfood έχουν γίνει, superfood έχουν γίνει. Αυτό είναι, πριν κλείσουμε τον κύκλο των θετικών και να πάμε και στα θέματα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Πού πουλάμε περισσότερο?

0: όσον αφορά τη συστατικά του.
1: Τα βλέπουμε με πρωτεΐνες, με αυτά, ναι, ναι, ναι. Superfood έχουν γίνει, superfood. Superfood έχουν γίνει. Αυτό είναι... πριν κλείσουμε τον κύκλο των θετικών και να πάμε και στα θέματα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Πού πουλάμε περισσότερο?
0: Ελληνικό γιαούρτι πουλάμε κυρίως Ιταλία, Αγγλία. Αυτές είναι οι μεγάλες χώρες, ναι. Και η Γαλλία, Βέλγιο, η Ολλανδία τελευταία έχει τεράστια αύξηση, 80% αύξηση.
1: Η Ολλανδία.
0: Ναι. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει πραγματικά πολύ θετική εικόνα.
1: Η πίτα του γιαουρτιού, ναι, στις διεθνείς αγορές ευνοεί ή επιτρέπει μεγαλύτερο κομμάτι από την Ελλάδα? Είναι, πώς να το πω, είναι μια εικόνα που έχουμε, ναι, πιάσει τα βάνη.
0: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Ο τζίρος του ελληνικού γιαουρτιού διεθνώς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εμείς έχουμε μόνο το 2,5% του συνολικού αριθμού του ελληνικού γιαουρτιού που πωλείται εκτός. Το οποίο είναι κακός ονομάζεται ελληνικό γιαούρτι, διότι δεν είναι ελληνικό. Επομένως έχουμε πολύ μεγάλο περιθώριο αύξησης. Βέβαια δεν μπορούμε να πιάσουμε όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Προφανώς.
0: Έχει και ένα χρόνο ζωής και η διακίνηση σε μακρινές χώρες δεν είναι τόσο απλή.
1: Ναι, ναι, κατανόητο. Αλλά υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Ναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει τεράστιο περιθώριο.
1: Ναι. Σε όρους ευρώ, δηλαδή τα χρήματα που εισπράττει η χώρα, που μπαίνουν στη χώρα από τις εξαγωγές.
0: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια. Αλλά όπως σας είπα, κινούμαστε με ρυθμούς 50% αύξηση, 40% αύξηση, ναι, κάθε χρόνο.
1: Πολύ αισιόδοξο όλο αυτό που περιγράφεται, ναι, πολύ ελπιδοφόρο. Να δούμε τώρα και κάποια θέματα τα οποία θα μας προβληματίσουν. Αρχίζοντας ανάποδα όμως, όχι από το γιαουρτί, από τη φέτα.
0: Ναι, ναι.
1: Στη φέτα υπάρχει θέμα με αυτό που λέμε pop.
0: Εννοείται αν υπάρχει νοθεία.
1: Όχι. Εννοώ με την ονομασία φέτα και χώρες οι οποίες
0: δεν
1: ακολουθούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
0: Πάντοτε υπάρχουν επιχειρήσεις ή χώρες οι οποίες αποκλίνουν.
1: Δηλαδή και βλέπω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνεται ένα πάρτι από κάποιες τουλάχιστον πολιτείες πάνω σε
0: η
1: αυτό.
0: Η κατοχύρωση της φέτας υπάρχει μόνον στην Ευρώπη.
1: Έτσι.
0: Και σε κάποιες διμερείς συμφωνίες που έχει κάνει
1: η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Ένας Αμερικανός δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να το πούμε πρακτικά να το καταλάβει ο κόσμος, ένας Αμερικανός που έχει ένα τυροκομείο, μπορεί και είναι στο Wisconsin, μπορεί να βγάλει ένα τυρί και να πει αυτό, παιδιά, να το φέτα είναι.
0: Και μάλιστα και να το ονομάζει και αφεντική κιόλας.
1: Ναι.
0: Που είναι επίσης πρόκληση και ουσιαστικά ομοί παραπλάνηση του καταναλωτή.
1: Ναι. Καταναλωτή που, εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες φαντάζομαι ο ελληνισμός μπορεί να κατανοήσει τη διαφορά και ξέρει τι σημαίνει ελληνική φέτα και φέτα από έναν Αμερικανό, αλλά σε ένα κοινό που τώρα στην Ινδονησία, που να ξέρει ο άλλος τι είναι φέτα, τι είναι τυρί διαφορετικό, οπότε εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες στην Ευρώπη οι οποίοι παράγουν ένα προϊόν, ένα λευκό τυρί, το εξάγουν σε τρίτη χώρα και το ονομάζουν φέτα.
1: Άρα κάνουν bypass μέσω τρίτων.
0: Ναι, αυτό απαγορεύεται.
1: Αυτό όχι μόνο απαγορεύεται, είναι και ανήθικο. Δηλαδή, εταίρος μας να χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω τις χώρες, αλλά σε ποιες παρατηρείται αυτό?
0: Δανία, Γαλλία έχουν κάνει αντίστοιχα, πολυεθνικές εταιρείες αυτής της
1: Δανία και Γαλλία
0: έχουν κάνει τέτοιου είδους κινήσεις, οι οποίες βέβαια έχουν φρεναριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένστασή μας φυσικά.
1: Ναι. Οπότε πρέπει εσείς να είστε συνέχεια σε κατάσταση alert για να δείτε ποιος Ευρωπαίος επιχειρεί, ναι, να σπάσει αυτό τον κανόνα και μέσω τρίτης χώρας να πουλήσει φέτα και να πει δεν είναι δική μου, κάποιος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης την πουλάει. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό μέρος του ανταγωνισμού.

0: σε εισαγωγικά, έτσι, το ανταγωνισμός. Εάν υπάρχει τέτοια ζήτηση για τα ελληνικά γαλακτοκομικά και για το γιαούρτι και για τη φέτα, το ερώτημα που τίθεται αυτομάτως, κύριε Αποστολόπουλε, είναι: υπάρχει πρώτη ύλη για να ικανοποιήσει τη ζήτηση?
1: Στο κομμάτι της φέτας έχουμε θέμα, διότι η πρώτη ύλη πρέπει να είναι όχι μόνο ελληνική, αλλά πρέπει να είναι από συγκεκριμένες περιοχές. Και τώρα, όπως ξέρετε, ζούμε δύο μεγάλες ζωονόσους, την Ευλογιά και τον Αφθόδη, οι οποίες έχουν μειώσει το ζωικό κεφάλαιο και ήδη βλέπουμε για τη χρονιά που διανύουμε μία μείωση της τάξης του 8%. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις εξαγωγές και εννοείται σίγουρα και τις τιμές.
0: Γιατί αυξάνονται οι τιμές, μειώνεται η παραγωγή, αυξάνονται οι τιμές.
1: Η σύνδεση είναι η ίδια ή μεγαλύτερη, οπότε, η προσφορά είναι μικρότερη, αυτά αυξηθούν οι τιμές.
0: Θα αυξηθούν, ναι. Το ίδιο ισχύει και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά, φαντάζομαι.
1: Ναι, το θέμα όμως δεν είναι μόνο η αύξηση τιμής, είναι ότι χάνουμε αυτήν την αγορά, την οποία την έχουμε κερδίσει με αίμα και έχει μια τάση θετική. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις ζώνες.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, δηλαδή την ποσότητα, τον όγκο, γιατί λόγω ακριβώς των ζωονόσων καταγράφεται ένα έλλειμμα, γίνονται εισαγωγές για να αναπληρωθεί αυτό το έλλειμμα?
1: Όχι, στη φέτα δεν επιτρέπεται καμία εισαγωγή.
0: Στο γιαούρτι, στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά.
1: Στο γιαούρτι επιτρέπεται.
0: Οπότε, καλά, δεν ρωτάω γιατί όταν, δηλαδή το θεωρώ εκ περισσού να ρωτήσω αν γίνονται ποιοτικοί έλεγχοι και αν, γιατί ο κάθε ένας παραγωγός που θέλει να έχει θέση στο ράφι μιας ξένης αγοράς, όχι απλά κάνει έλεγχο, φροντίζει να είναι στην εντέλεια.
1: Η στοιχεία που σας περιέγραψα πριν είναι αποτέλεσμα και της ποιότητας των προϊόντων.
0: Όχι, το θεωρώ εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ σοβαρό άνθρωπο να είναι σε αυτό το τομέα, να θέλει να πουλήσει το προϊόν του και να μην φροντίσει να είναι άριστης ποιότητας. Δηλαδή μιλάμε για άλλες καταστάσεις πια. Απλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να εξασφαλίζει τις ποσότητες του ώστε να κάνει τη δουλειά του και να μπορεί να έχει το προϊόν στα ξένα ράφια.
1: Σας είπα ότι στο κομμάτι της φέτας,
0: στο κομμάτι της φέτας υπάρχει πρόβλημα.
1: Στο κομμάτι του γιαουρτιού δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα έλεγα υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγική δυνατότητα. Και τώρα υπάρχουν αρκετές επενδύσεις για να αυξηθεί αυτή, για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πραγματικά πολύ θετική ανάπτυξη των εξαγωγών.
0: Προσέξτε τώρα μία-δύο παρατηρήσεις ακροατών για να καταλάβετε κιόλας και από πού μας ακούν και τις παρατηρήσεις του. Ο Γιώργος είναι από τη Σουηδία, μου λέει, στη Σκανδιναβία μαζί με το λάδι είναι top προϊόντα το γιαούρτι. Και ο Σπύρος μου θέτει ένα ερώτημα. Μπορείτε να ρωτήσετε, μου γράφει τον κύριο Αποστολόπουλο, υπάρχει πιθανότητα και η δυνατότητα καταχώρησης, σας διαβάζω το ερώτημα όπως μου το γράφει, καταχώρησης του ελληνικού γιαουρτιού ως προϊόν pop, όπως γίνεται με τη φέτα, για να προστατεύεται από άλλου τύπου εντός εισαγωγικών ελληνικά γιαούρτια?
1: Ναι, λοιπόν, η απάντηση είναι θεωρητικά ναι. Και έχουμε κάνει κάποιες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να πω ότι πρακτικά είναι δύσκολο, με την εξής έννοια. Πρώτον, το ελληνικό γιαούρτι, το Greek yogurt, γιατί έτσι θα πρέπει να κατοχυρωθεί, δεν είναι μία συνταγή. Δεν είναι το σφραγιστό γιαούρτι που όλοι οι ξένοι ξέρουν. Είναι όλα μας τα γιαούρτια. Όλα μας τα γιαούρτια είναι Greek yogurt. Δεν μπορεί να κατοχυρώσουμε λοιπόν μόνο το σφραγιστό και τα υπόλοιπα να μην θεωρούνται Greek yogurt. Να εξάγει κάποιος ένα γιαούρτι αγελάδος στο εξωτερικό και να μην μπορεί να το πει Greek yogurt, αν έχει κατοχυρώσει το Greek yogurt μόνο για το σφραγιστό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το πόσο ενδιαφέρον έχουν τα κράτη-μέλη. Για να περάσει η κατοχύρωση POP από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ψηφίζουν όλα τα κράτη-μέλη.
0: Ναι.
1: Σε προϊόντα τα οποία είναι ασήμαντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το αρσενικό νάξου, μικρά προϊόντα τα οποία δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί δεν τα ανταγωνίζονται, δεν αντιδρούν. Δεν τους ενδιαφέρει και λένε «ΟΚ, να δοθεί η κατοχύρωση». Στο θέμα του γεωργιού θα έχουμε σούπερ αντίδραση. Ναι. Δεν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τα κουκιά για να πάρουμε τους ψήφους για την κατοχύρωσή του. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι, δεν τη θέλουμε την κατοχύρωσή του, θέλουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δηλαδή θέλουμε οτιδήποτε λέγεται Greek yogurt να προέρχεται από την Ελλάδα, διότι το Greek yogurt δεν είναι συνταγή, είναι προέλευση. Και αυτό το πετύχαμε με την Τσεχία, η οποία προσπάθησε να δημιουργήσει δύο κατηγορίες γεωργιού, το Greek yogurt και το Greek style yogurt, και αντιδράσαμε, και ήδη η Επιτροπή έχει εκφράσει σαφέστατα την άποψη ότι οποιοδήποτε γιαούρτι στην Ευρώπη ονομάζεται Greek yogurt πρέπει να είναι ελληνικό. Άρα αυτό το έχουμε κατοχυρώσει. Εμείς θα θέλαμε να κατοχυρώσουμε να μην μπορεί να λέγεται ούτε Greek style. Γιατί με το Greek style, καταρχήν δεν υπάρχει συνταγή για να είναι Greek style, και δεύτερον, μαζί με το Greek style υπάρχουν εικαστικά με κύωνες, με τσολιάδες, με γρινισιά, με χιλιαδιό, τα οποία παραπέμπουν στην προέλευση της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, παραπλάνουν, ναι, ναι, ναι, σε κάνει να πιστεύεις ότι είναι, έχει ελληνική ταυτότητα. Ο Νόντας από το Σιάτλ μου λέει, πάντως εδώ και μια δεκαετία, μου γράφει μια συγκεκριμένη ονομασία, εγώ δεν θα το πω, ναι. εδώ και μια δεκαετία μου λέει το συγκεκριμένο γιαούρτι της συγκεκριμένης μάρτας, Σαρώνη, και η φίλη μας η Ελίζαντεθ από την Ουάσιγκτον, γιαούρτι 11, και πάλι μια συγκεκριμένη μάρκας, 11 ευρώ το κιλό. Τέτοιες τιμές πιάνει έξω, ε?
1: Ναι, ναι, υπάρχουν τιμές οι οποίες περνάνε και το 100% της τιμής της, που υπάρχει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον. Δηλαδή οι καταναλωτές έχουν εκτιμήσει το ελληνικό γιαούρτι σαν αυθεντικό και βάζουν το χέρι πολύ περισσότερο στην τσέπη για να το προμηθευτούν. Η Αμερική και εμάς, σας είπα, είναι ένας χώρος πολύ μακρινός για το ελληνικό γιαούρτι. Υπάρχουν κάποιες εξαγωγές, κυρίως στην ελληνική μειονότητα, αλλά δεν είναι της τάξης της Ευρώπης.
0: Ναι. Αυτά τα χρήματα που μας είπατε ότι φτάνουν στη χώρα μας από τις εξαγωγές, από το γιαούρτι κοντά στα 600-650 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Είναι και εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων, των αυξήσεων δηλαδή,
1: ή όχι, την ίδια αύξηση έχουμε και στον όγκο.
0: Και στον όγκο. Άρα, ναι, γιατί ο όγκος αποτυπώνει καλύτερα την διείσδυση σε σημεία αγορά.
1: Και μπορώ να σας πω ότι ο όγκος έχει μεγαλύτερη αύξηση. 42%, 41%
0: η αξία. Άρα, έτσι ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, αισιόδοξο είναι το μήνυμα που βγαίνει από εσάς. Βάλαμε τους αστερίσκους, φροντίσατε να βάλετε τους αστερίσκους, αλλά η γενική εικόνα προκαλεί έτσι θετικά αισιοδοξία.
1: Είναι θετικά, χρειάζεται εγρήγορση, προσοχή και μεγαλύτερη προσπάθεια ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλο.
1: Είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Ο κύριος Χρήστος Αποστολόπουλος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Σκίζει το ελληνικό γιαούρτι στις ξένες αγορές. Πραγματικά υπάρχει μια αύξηση διείσδυσης στις ξένες αγορές που ξεπερνάει το 100%. Το ίδιο και με τη φέτα. Με τη φέτα υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την πρώτη ύλη, λόγω των ζωονόσων έχει μειωθεί η παραγωγή. Το γιαούρτι όμως πάει σφαίρα. Με τα προβλήματα αυτά που μας είπε ο κ. Αποστολόπουλος, τα οποία δημιουργεί κυρίως ο αθέμητος ανταγωνισμός. Ακόμη, όχι μόνο από τον Αμερικανό ή κάποια άλλη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούσατε, ακόμη και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δανία και Γαλλία. Στη Δανία και στη Γαλλία, όχι κυβερνήσεις, ιδιώτες επιχειρήσεις, προσπάθησαν να κάνουν bypass. Έστειλαν το γιαούρτι σε τρίτη χώρα, εκεί πήρε την ονομασία και προσπάθησαν να το διακινήσουν στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Είναι και αυτό δείγμα της κατάστασης που υπάρχει όταν ένα προϊόν έχει μεγάλη ζήτηση. Για να πάμε σιγά σιγά. Σουηδία, μου λέει ο Γιώργος, είναι εντυπωσιακή εικόνα από αυτό το θέμα που συζητάμε, φαντάζομαι, του γιαουρτιού των πωλήσεων, αλλά χρειάζεται marketing.

στο Όσλο είναι ο Κώστας. Καλούς ημέρα, φίλε μου. Καλή δύναμη, εύχομαι. Εδώ παίζουν, λέει, με τις λέξεις. Ενώ το αυθεντικό γιαούρτι λέγεται Greek yogurt, αλλάζουν γράμματα και το κάνουν το Greek, το κάνουν. Του βγάζουν το ένα E, του βγάζουν το R, ξέρω εγώ. Αλλά γενικά η λέξη μοιάζει με το Greek και έτσι προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο.

Γρηγόρης Παπαγεωργιάδης. Καλή σου ημέρα, φίλε μου Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Θέλω να τα πούμε κάποια στιγμή. Αυτό τώρα, ναι, γιατί ο Δημήτρης Γιαννήρης, ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε άδεια. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα στην πρωινή ζώνη. Με βρίζει τώρα. Αλλά έτσι είναι. Όταν υπάρχει Δημήτρης Γιαννήρης που έχει πάρει πάνω του όλο το συντονισμό, τη διεύθυνση της πρωινής ζώνης, τα πράγματα κυλάνε όμαλα. Όταν λείπει, τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά σίγουρα θα κανονίσουμε να μιλήσουμε. Μήπως συνοηθώ με τον Δημήτρη να κανονίσουμε από τώρα ποια μέρα την ερχόμενη εβδομάδα, φίλε μου Γρηγόρη. Φίλε μου Γρηγόρη Παπαγεωργιάδη, να μιλήσουμε για το επιχειρήν. Ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος με αρκετά χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Ρουμανία, ο Γρηγόρης. Οπότε να το κανονίσουμε από τώρα να μιλήσουμε. Επί του θέματος, στη Ρουμανία το προϊόν φυτάκι, μου λέει, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που το είχα δει, είναι ακριβότερο από τη φέτα. Είχε ελληνικό στυλ συσκευασία. Είναι ακριβότερο από τη φέτα. Είχε ελληνικό στυλ συσκευασία, αλλά ήταν αγελαδινό και από άλλη χώρα της Ευρώπης.

Νίκο μου, με τα αστικά και περιαστικά δάση, επειδή επανέρχεσαι συνεχώς, να σου πω κάτι. Είναι 7 Αυγούστου, 8 και 57. Εάν μου είσαι έτσι, 7 Αυγούστου, πρωινό 7 Αυγούστου, 9 η ώρα το πρωί, από το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, πώς θα είσαι, φίλε μου? Χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, ηρέμησε λίγο. Και με αυτή την ωραία μουσική, τη χαλαρωτική για το φίλο μου τον Νίκο, να τον βοηθήσω να ηρεμήσει, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννη και μετά τις 9 πάλι μαζί.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορουμένη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση, συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος, σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλή ώρες απολογίες τους χθες το βράδυ οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στην Βιωτία που στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής και τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά εδαφιστέα κατά τις 325 αυτοψίες κτιρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα περισσότερα κατά εδαφιστέα, 88 κτίρια, βρίσκονται στην Δυτική Αττική. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους Δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων, δήλωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον αέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, προχώρησε χθες η Τουρκία μια μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridian για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Συνολικά, 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του ΕΦΑΕΡ Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Σοκ προκάλεσε χθες το απόγευμα ένα τραγικό περιστατικό στο κέντρο του Αιγαίου όταν ο οδηγός αστικού λεωφορείου κατέρευσε ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Το όχημα συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του για λίγα μέτρα προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα πριν να κινητοποιηθεί. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ο οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο μονομελές πλημμυλοδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος των Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων απομακρύνεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, οριστικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνές τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στο στενό του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται στα 83,8 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό σε 78,2. Ο παγκόσμιος τεχνολογικός κολοσσός Meta υποχρεώθηκε να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια, καθώς δικαστήριο της πολιτείας του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ έκρινε ότι δεν προειδοποίησε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες για τα παιδιά. Πρόκειται για την αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος του κολοσσού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ζητήματα προστασίας ανηλίκων. Ο δικαστής χαρακτήρισε την Meta δημόσια όχληση, παρομοιάζοντας την με τη ρήπανση της ατμόσφαιρας. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα ασκήσει έφεση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση.
9: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
4: Πάμε σιρήνες.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της Electronet. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
9: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Η μοναδική ενημερωτική εκπομπή, καθημερινή, εδώ στο τοπικό ραδιόφωνο. Η οποία όμως έχει θέματα όχι μόνο τα των Γρεβενών, δεν ασχολείται μόνο με Γρεβενά και Δυτική Μακεδονία. Ασχολείται με τα καθημάς και το ημάς το γράφουμε και με ήτα και με ύψιλον, παρακαλώ. Προαναγγέλλω στην σημερινή μας εκπομπή συνέντευξη με τον πρόεδρο της ομάδας Σιρήνες Γρεβενών, με τον κύριο Αναστάσιο Τσίρικα. Και όλα αυτά διότι αύριο οι Σιρήνες χορεύουν και γιορτάζουν την άνοδο στην Αλφα Εθνική. Ραντεβού με την Βασιλική Ντάντα στο Δημοτικό Σχολείο Μυρσίνας μετά τις 11 το βράδυ. Μια εκδήλωση η οποία διαφημίζεται και προβάλλεται από τον Star FM και από τον Blog του ΑΕΤΟΥ, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα που είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 7. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Αστέριος Αστέρης, Αστρινή, Αστέρο, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή και Νικάνορ και Νικάνορας. Είναι του Οσιομάρτυρας Αστερίου Θαυματουργού και του Οσίου Νικάνορος Θαυματουργού εν Ζαβόρδα. Όλες εκδηλώσεις και εκεί στο μοναστήρι. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, που ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 33 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 28 λεπτά μετά τις 8, 13 ώρες και 55 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Έσπασε το φράγμα των 14 ωρών. Σήμερα που έχουμε σελήνη 23,5 ημερών, στη μέση περίπου το φεγγάρι, και είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ασσυρίων η σημερινή. Και ο καιρός, επειδή είναι Παρασκευή, πολύ μας ενδιαφέρει και πολύ θα θέλαμε να μάθουμε και λεπτομέρειες. Λοιπόν, τρίμερο με σαραντάρια, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και Μποφόρ περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τις προγνώσεις, σύμφωνα με τις προγνώσεις για τον καιρό των επόμενων ημερών, αναμένεται να διατηρηθεί και την επόμενη εβδομάδα το ισχυρό μελτέμι, με την ένταση του αέρα να φτάνει στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Τα επίπεδα υγρασίας θα είναι χαμηλά και το κλίμα θα είναι ξηρό. Οι συνθήκες θα γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Νότια Εύβοια. Αυτές θα είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Χωρίς αυτό, το λέω συνέχεια, να σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουν και οι άλλες περιοχές, Λοιπόν, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, διατηρεί έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Μεσημέρι με απόγευμα στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την ΕΜΗ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα επιρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες 30 με 31 βαθμούς. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι με απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Μεμονωμένες καταιγίδες θα έχουμε εκεί. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 36. Προσέξτε όμως, στην κεντρική Μακεδονία τοπικά θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη στους 36, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς, παρακαλώ. Στον Κάμπο, στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38, Παναγία μου. Στην Αττική,
οι ανώτεροι στους 37 και στην συμπρωτεύουσά μας γενικά έθριος ήταν ο καιρός. Πρόσκυρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στη Θεσσαλονίκη με τοπικούς όμβρους, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και βαθμία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 35 βαθμοί Κελσίου. Και μια ματιά γρήγορα στις επόμενες ημέρες. Σάββατο και το Σάββατο γενικά έθριος ήταν ο καιρός. Μεσημέρι με απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, δεν θα σημειώσει μάλλον αξιόλογη μεταβολή. Θα αλλάξει, αλλά δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τα ίδια και την Κυριακή, δηλαδή έθριος ο καιρός. Θα έχουμε το μεσημέρι με απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τα ίδια βλέπω και την Δευτέρα, δεν θα έχουμε αξιόλογη μεταβολή αναφορικά μετά του καιρού. Λοιπόν, είναι offline. Α, δεν λειτουργεί το σύστημά μας. Του Μετεωρολογικού Σταθμού Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης. Μας έχει αφήσει από χθες το μεσημέρι, είναι εκτός λειτουργίας. Χθες πάντως είχαμε, μήνας είχε, όχι δεν έχουμε στοιχεία, δεν ανέβηκε, δεν ξέρω γιατί, πρέπει να ενημερώσω τον Γιώργο Βασιλιάδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του. Για να πάμε όμως στο μετέο, αυτό δεν πέφτει, να δούμε τι έχει για εμάς

Μας δείχνει το σύστημα, λέει, προσωρινά εκτός λειτουργίας, είναι εκτός σύνδεσης στο δίκτυο ο σταθμός. Πάντως για σήμερα μας δίνει ανώτερη θερμοκρασία 35, αύριο 36 το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 35 η ανώτερη θερμοκρασία. Καθαρός ουρανός, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Λίγα σύννεφα μόνο δείχνει την Δευτέρα και μιλώ για την πόλη των Γρεβενών. Αρκετά σύννεφα δίνει για σήμερα το βράδυ μετά τις 9, αλλά μέχρι εκεί δεν λέει κάτι άλλο παραπάνω. Και τις πρώτες πρωινές ώρες πάλι υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών. Το νου σας. Λοιπόν, πάμε να σας πω πιο αναλυτικά τώρα. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται σήμερα Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Σκύρος, καθώς και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ηλίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Έτολο, Ακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ροδόπης και Εύρου. Η μισή και περισσότερη Ελλάδα, θα έλεγα. Εμείς είμαστε στην μέση κατηγορία κινδύνου, στο θαλασσί δηλαδή. Επίσης, λέει, συνεχίζει η ανακοίνωση, παράλληλα, λέει, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, καθώς και η Κρήτη, η Κάρπαθος, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης σε περιοχές Μαγνησίας, Αχαΐας και Αρκαδίας. Στο μεταξύ, άρχισε η υποβολή, κυρίες και κύριοι, των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, και τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και με την διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης TET και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Πάτε στα ΚΕΠ λοιπόν και εξυπηρετήστε. Σύμφωνα τώρα με το Υπουργείο, το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης και συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 στα 21.000 ευρώ. Μάλιστα. Μας παίρνει και εμάς δηλαδή. Αντίστοιχα, για τους έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ και από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Χθες 5 του μήνα, μάλλον στις 5 του μήνα μπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις αυτοί των οποίων το αφημί έλυγε σε 1-2, 6 χθες 3-4 και σήμερα 7. Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσων το αφημί λύγει σε 5 ή 6. Αύριο 8, 7 έως 8 και 9 Αυγούστου για όσους το αφημί τους λύγει σε 9 ή 0 και μετά από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Και λύγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 12 το μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Λοιπόν, πολύ πλούσιο σήμερα το αστυνομικό δελτίο.

Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν το 2010, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα, έτσι την αποκαλούν οι αστυνομικοί, αναμένεται σήμερα να μεταφερθεί στο εφετείο Αθηνών τώρα το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί για αυτήν την υπόθεση. Η συγκεκριμένη ταυτοποιήθηκε από τις αρχές και συνελήφθη στην Αγγλία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Από την πρώτη στιγμή η ίδια αποδέχθηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα, με τις διαδικασίες επιστροφή της στη χώρα να ξεκινούν άμεσα. Και από προχθές στελέχη του ελληνικού FBI βρίσκονταν στο Λονδίνο για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, με αποτέλεσμα 46χρονη να φτάσει να βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν οδηγείται στο εφετείο Αθηνών, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για αυτήν την υπόθεση και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, να προετοιμάσει μάλλον την απολογία της, που εκτιμάται ότι θα γίνει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, όπου εργαζόταν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ. Η γυναίκα, η οποία διέμεινε στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία 8 χρόνια, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα που της έδινε η αγγλοσαξονική νομοθεσία, ώστε να μην καθυστερήσει διαδικασία εκδοσής της, και αποδέχτηκε το αίτημα των ελληνικών αρχών και υπέγραψε επιστολή με την οποία δεσμεύτηκε ότι δεν θα αλλάξει στάση. Λοιπόν, πάμε και στη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Αθήνα. Μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει τους Αμερικανούς, που τον είχαν φιλοξενήσει και ουσιαστικά υιοθετήσει όταν ήταν ακόμη έφηβος στην Λέσβο. Ο 26χρονος έχει παραδεχτεί ότι μετέφερε τη σωρό της Λίζα σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στην Κυψέλη, ωστόσο αρνείται ότι την δολοφόνησε. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος έμεινε μαζί με το ζευγάρι μέχρι που το ζευγάρι επέστρεψε στην Ατλάντα της Τζόρτζια, και η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς εκείνος τους αποκαλούσε μαμά και μπαμπά. Τώρα ο 26χρονος κρατείται εδώ στη χώρα μας και αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις που αφορούν όπλα. Η 38χρονη Λίζα Ρος Σκοτσέζα, που η Daily Mail χαρακτηρίζει ως χριστιανή ιεραπόστολο, βρέθηκε νεκρή στην Αθήνα με τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα, και ο συγκεκριμένος ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι μετέφερε με τη βαλίτσα τη σωρό της γυναίκας, αλλά αρνείται ότι τη σκότωσε, και καθοριστική ήταν και η μαρτυρία της συζύγου του για όλα όσα έχουν γίνει. Και από την άλλη, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θιβών, στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, που επεκτάθηκε ως την Δυτική Αττική. Η πολύωρη ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε χθες το πρωί και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να αποφασίζουν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών κατηγορουμένων. Έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί φίλοι και υποστηρικτές του δημάρχου Στυλίδας, οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο μέχρι να ανακοινωθεί η απόφαση. Και σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η καταστροφική φωτιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την επαφή αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την ταλάντωση των καλώδιων, με αποτέλεσμα αυτά να έρθουν σε επαφή, να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο και οι σπινθήρες να πέσουν σε ξερή βλάστηση, προκαλώντας την έναρξη της φωτιάς. Στο μεταξύ, στο δικαστήριο οδηγείται σήμερα ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης. Η υπόθεση λοιπόν του 55χρονου, που κατηγορείται ότι είχε τη σωρό μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε υπόγειο κλειστού ξενώνα, και θα εκδικαστεί η υπόθεση με τη διαδικασία του αυτόφορου, ενώ σε βάρος του 55χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πάτη κατά εξακολούθηση,
ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή σε βαθμό πλημελήματος. Και καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης θεωρείται η ιατροδικαστική διερεύνηση της Σωρού. Να πούμε ότι ο ιατροδικαστής πραγματοποίησε την πρώτη εξέταση το βράδυ της Τετάρτης και σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση δεν προέκυψαν εμφανείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος ενδέχεται να προήλθε από παθολογικά αίτια, ωστόσο η εκτίμηση αυτή παραμένει προσωρινή και δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο. Παράλληλα συνεχίζονται οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις από τις οποίες αναμένονται απαντήσεις τις επόμενες ημέρες. Και η πλήρης μακροσκοπική εξέταση της Σωρού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η μακρά παραμονή της σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης δεν έχουν επιτρέψει μέχρι στιγμής την λειτουργία, μάλλον τη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων για την ολοκλήρωσή της. Και στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ζητηθεί στοιχεία που αφορούν τη συνταγογράφηση του 90χρονου μέσω του συστήματος υγείας, προκειμένου να βοηθήσουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του χρόνου θανάτου. Και επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις των μαρτύρων που αναμένεται να εξεταστούν στο δικαστήριο. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πότε ήταν η τελευταία φορά που ο ηλικιωμένος εθεάθη ζωντανός, καθώς ο χρόνος θανάτου αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Τώρα, ο προσδιορισμός του χρόνου του θανάτου, είπαμε, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να εισπράττονταν οι συντάξεις ήταν μεγαλύτερο και το συνολικό ποσό ξεπερνά το όριο που προβλέπει ο νόμος, η υπόθεση μπορεί να αποκτήσει κακουργηματικό χαρακτήρα αλλάζοντας τη βαρύτητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 55χρονος. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος φέρεται να υποστηρίζει ότι η πράξη του δεν συνδέεται με οικονομικό κίνητρο, αλλά με την αδυναμία του να αποδεχθεί τον θάνατο του πατέρα του. Και όπως αναφέρει, διατηρούσε ιδιαίτερη στενή σχέση μαζί του και δεν μπορούσε να προχωρήσει στην ταφή της Σωρού του. Και τον ίδιο ισχυρισμό αναμένεται να προβάλλει και ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικούς πάρτης κατά την εξέταση της υπόθεσης. Και μια είδηση τώρα από το εξωτερικό δελτίο. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Ταϊλάνδη όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην επαρχία Νόθαμπούρι της βόρεια της Μπανγκόγκ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι ανάμεσά τους και ο δράστης έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν. Ο δράστης μαθητής φέρεται να είναι νεκρός σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης. Και ο Υπουργός δεν διευκρίνησε αν τους νεκρούς περιλαμβάνεται ο ένοπλος, αυτή υπάρχει μια διαφορά εκεί, ενώ σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες που επικαλέστηκε μια εφημερίδα και της περιοχής, ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής. Και το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία, είπαμε, Νόρθαμπούρι της Ταϊλάνδης, με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι το φερόμενος ως δράστης είναι μαθητής του σχολείου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, επειδή είναι και Παρασκευή έξω, ξέρετε, και έχει λαϊκή και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, προσέξτε, θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο blog του ΑΕΤΟΥ να δούμε τι ειδήσεις έχουν ανέβει εκεί και θα φιλοξενήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της ομάδας Ειρήνες Γρεβενών, τον κύριο Αναστάσιο Τσίρικα. Έχουμε να μιλήσουμε για τον χορό που ετοιμάζουν οι Ειρήνες, οι οποίες χορεύουν αύριο και γιορτάζουν την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία, στην Αλφα Εθνική, στο Δημοτικό Σχολείο της Μυρσίνας. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε, θα τα δούμε σε λίγο, μιλώντας με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσιρίκα. Για την ώρα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, μην το κουνήσετε ρούπι. Μην το κουνήσετε ρούπι.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλα.
1: Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο.

Παρασκευή 14 Αυγούστου, η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στον ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ και αμέσως μετά θα πάμε σιρήνες. Ναι, θα πάμε σιρήνες, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ομάδας Σιρηνίων που αύριο Σάββατο μας περιμένουν στο Δημοτικό Σχολείο Μυρσίνας στις 11 το βράδυ. Προσέξτε, μιλάμε για κανονικό ξενύχτη και μπράβο τους, γιατί όλοι μαζί πρέπει να γιορτάσουμε την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Είπαμε να ανοίξουμε το blog του ΑΕΤΟΥ και να δούμε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί. Ειδήσεις, και ξέρετε πως η ενημέρωση στον ΑΕΤΟΥ δεν σταματά ποτές, όπως λέει ο φίλος μου Σάκης από την Σιάτιστα. Όχι ποτέ, ποτές.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο blog του Αϊτού και να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί. Γρήγορα, γρήγορα. Χθες δεν ήμασταν μαζί λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και εξελίξεων. Γρήγορα, γρήγορα. Ειδήσεις που έχουμε, που βλέπω στην πρώτη σελίδα του ΑΕΤΟΥ. Επεισοδιακή σύλληψη είχαμε στην Φλόρινα. Παρίσταναν τους λογιστές, άρπαζαν τη Μαλθή και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και με κάποιον τρόπο ξεγέλασαν έναν 80χρονο για απατεώνες. Γράφουμε για την ΔΕΗ ισχυρή ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο με προσαρμοσμένο EBITDA στα 1,2 δις παρακαλώ. Υψηλό ζάχαρο στο αίμα, οι 10 τροφές που δεν πρέπει να τρώτε ποτέ. Αν σας τρακάρει κάποιο αυτοκίνητο και έφυγε, μπορείτε να βρείτε αμέσως τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Ανδρέας Ασλανίδης, κυρίες και κύριοι. Ο Ανδρέας Ασλανίδης είναι η σημαία της ομάδας του Πρωτέα, η οποία, του Πρωτέα Γρεβενών, μιλώ για μπάσκετ, η οποία σημαία παραμένει στον ιστό της. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ανδρέας Ασλανίδης συνεχίζει και γράφει η ομάδα του Πρωτέα. Αρχηγέ, συνεχίζουμε μαζί. Ο Ανδρέας λοιπόν Ασλανίδης ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Πρωτέα και συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς μας. Με πολυετή παρουσία, μέτρητες στιγμές με την φανέλα του Πρωτέα και αγάπη για την ομάδα, ο αρχηγός μας έχει κερδίσει επάξια τον σεβασμό όλων. Ηγέτης μέσα στο παρκέ, παράδειγμα αφοσίωσης έξω από αυτό, ο Ανδρέας συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα μας με πάθος, εμπειρία και ψυχή. Αρχηγέ, συνεχίζουμε μαζί. Να σε καλά, Ανδρέα. Σ' αγαπάμε όλοι. Λοιπόν, γράφουμε για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους που ξεκίνησαν. Πολλές κηδείες γράφουμε, ρε παιδιά. Έχουμε θερινό. Ήταν χθες αυτό, Πέμπτη. Μάλιστα. Θερινό σύνομα. Εκτέλεσε ένα influencer σε ζωντανή μετάδοση και μεταδίδουμε, φίλες και φίλοι, ένα σοκαριστικό πραγματικά βίντεο. Κεφαλονιά, προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη φωτιά στην Πάστρα, οδηγείται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Μιστράς, πτώμασε κατά ψύκτη, σε παθολογικά αίτια οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου, λέγανε οι χθεσινές πληροφορίες. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από την ζωή η Χρύσο Γιάννου σε ηλικία 89 ετών. Σήμερα η κηδεία στο κέντρο Γρεβενών και μάλιστα είναι η δεύτερη κηδεία μέσα σε δύο ημέρες στο ίδιο χωριό, στο ίδιο μικρό χωριό, στο κέντρο Γρεβενών. Προχθές υπήρχε μια άλλη κηδεία την Πέμπτη, ναι. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro της ΑΔΕ. Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκη παράνομου τζόγου στην Θεσσαλονίκη. Γράφουμε για το τελευταίο αντίο στον Λάκη Χαλκιά και έχουμε εικόνες από την κηδεία του. Ρήτρα διαφυγής, υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίησή της, επενδύσεις 1 δις έως το 2028. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε από την αντιπαριφέρεια Γρεβενών, ολοκληρώνεται, μας αναφέρει, η ασφαλτόστρωση της οδού Περιβόλη Αυδέλα και έχουμε και εικόνες από την επίσκεψη που πραγματοποίησε και ο αντιπεριφερειάρχης μας ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης. Έξι θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ποιες είναι οι περιοχές υψηλού κινδύνου, τι πρέπει να κάνετε αφού πήρατε τη νέα σας ταυτότητα, τα βήματα που πρέπει να κάνετε άμεσα σε τράπεζες, εργοδότες και παροχούς. Γράφουμε για μόνιμες θέσεις εργασίας που ζητούνται στο εργοστάσιο Τρόφιπαν στα Γρεβενά από την εταιρεία Κουρέλας ΑΕ. Ζητούνται λοιπόν για το εργοστάσιο ζωοτροφών για πλήρη απασχόληση άτομα, εργαζόμενοι και πληροφορίες στο 87 150, ένα τηλέφωνο και υπάρχει και mail που στέλνετε τα βιογραφικά σας, Κουρέλας WL παπάκι Κουρέλας επίσης WL.gr. Προγραμματισμένη διακοπή έχουμε σήμερα σε διάφορους οικισμούς. Ποιοι είναι οι οικισμοί που δεν θα έχουν ρεύμα σήμερα, παρακαλώ. Από τις 8 έως τις 11 πριν το μεσημέρι, το Δοτσικό και το Μέσο Λούρι δεν θα έχουν ρεύμα, 8 με 11 σήμερα. Υπάρχει και ανακοίνωση για αύριο, νομίζω. Δεν την έχουμε βάλει, θα την βάλουμε στη διάρκεια της ημέρας στο blog του ΑΕΤΟΥ. Λοιπόν, γιατί άμα τα βάλεις όλα μαζί, μπερδεύει το άλλος και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και δίκιο θα έχει. Και δίκιο έχει, μάλλον. Λοιπόν, πάμε. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη μας σελίδα. Γράφουμε για το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας, του κυρίου Δαβίδ, ο οποίος σήμερα, που είναι Παρασκευή, το απόγευμα θα βρεθεί σε νησί και πυλωρή. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Μητροπολίτου μας για σήμερα. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα έρχεται εκρηκτικό κοκτέιλ με σαραντάρια και μελτέμια. Μπείτε και δείτε τη νέα πρόγνωση του καιρού. Παλεύαμε επί 15 λεπτά για να την επαναφέρουμε, πως έγινε η τραγωδία στα Μάλια, κυρίες και κύριοι, με μια μητέρα η οποία πνίγηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών της. Και η είδηση που σας έλεγα νωρίτερα, μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη. 4 νεκροί, αυτοκτόνησε ο ανήλικος δράστης. Και μια είδηση η οποία θα ανέβει λίγο αργότερα, μάλιστα. Πάλι για κηδεία γράφουμε. Έφυγε από κοντά μας η Αναστασία Ντάγκα σε ηλικία 84 ετών. Αύριο η κηδεία στις 12.30 εδώ απέναντι από τον Star FM στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Ρεβένων. Και πού πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πάμε σιρήνες. Ναι, πάμε σιρήνες.
1: Πάμε σιρήνες.
0: Κυρίες και κύριοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Σιρήνες Γρεβενών, οι οποίες Σιρήνες αύριο Σάββατο μας υποδέχονται στο Δημοτικό Σχολείο Μυρσίνας, σε μια εκδήλωση για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την άνοδο στην Αλφα Εθνική. Πριν μιλήσουμε όμως γι' αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από τον πρόεδρο, τον κύριο Αναστάσιο Τσιρίκα, να μας πει 2-3 πράγματα για την ομάδα μας, την ομάδα του ποδοσφαίρου, η οποία ομάδα επέστρεψε στην Αλφα Εθνική. Πρόεδρε, καλημέρα και συγχαρητήρια.
2: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα σε όλους, καλημέρα τους ακροατές μας.
0: Επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια,
2: Επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, το όνειρο έγινε πραγματικότητα και η ομάδα μας Σιρήνες Γρεβενών ανήκουν πλέον επανάξια στην Αλφα Εθνική. Γράψαμε ιστορία, γράφουμε ιστορία. Mm-hmm. Απλώς η ομάδα είναι 10η χρονιά φέτος, το 2017.
0: 2017 ιδρύθηκε, ναι.
2: Είναι επιτυχία όχι μόνο για την ομάδα μας, για όλα τα Γρεβενά, όλη για τη Δυτική Μακεδονία. Αυτό που καταφέρνουμε όλοι μαζί, συνεργάτες, τίμας, ποδοσφαιρίστες, αθλήτριες, ό,τι μπορούμε να πούμε, αυτοί που είναι δίπλα οι χορηγοί μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε και πολλά, είναι η δύναμη που έχουμε.
0: Πρόεδρε, πόσο εύκολο είναι όμως μια ομάδα από μια μικρή πόλη όπως είναι τα Γρεβενά να μπορέσει να μείνει και να παλέψει με μεγαθύρια με άλλες ομάδες στην μεγαλύτερη κατηγορία που υπάρχει στην ΑΕΘΕΚ?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πάνω από 120 ομάδες πανελλαδικά και μην ξεχνάμε ότι στην ΑΕΘΕΚ είναι 12 ομάδες αυτή τη στιγμή, που οι περισσότερες είναι ΠΑΕ. Μιλάμε για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Αστέρα Τρίπολη, Σόφι, να μην συνεχίσω για τις ΠΑΕ που υπάρχουν. Mm-hmm. Και τα Γρεβενά είναι πολυτέλεια. Να σκεφτούμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι μόνο ΠΑΟΚ και οι Σιρήνες Γρεβενών. Όλες οι υπόλοιπες ΠΑΕ είναι στη Β' και Γ' Εθνική. Αυτό το γεγονός είναι πραγματικότητα πλέον.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα, Ποιοι είναι αυτοί που βοηθάνε, ποιοι είναι αυτοί που στηρίζουν την ομάδα?
2: Είναι δύο μεγάλοι χορηγοί, έτσι, mm-hmm. οι χρυσοί χορηγοί που λέω εγώ, και από εκεί και πέρα είναι όλοι οι Γρεβενιώτες, μα όλοι οι Γρεβενιώτες, και με την παρουσία τους που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, μας δίνουν δύναμη.
0: Αρκεί όμως μόνο η παρουσία, πρόεδρε?
2: Η παρουσία αρκεί. Mm-hmm. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Όταν πήγαμε στη Λαμία να πέσουμε τη Χαλκίδα, μέσω live streaming μπήκαν 23.000 παγκοσμίως. Το νούμερο το λέει όλα.
0: Που σημαίνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ναι, πάρα πολύ.
2: Οι Λεβενιώτες, οι Δικομακεδόνες ενδιαφέρονται, γιατί δεν είναι μόνο Γρεβενιώτες. Είναι από Σιάτισσα, το Βόλιο, Κοζάνη. Μην ξεχνάμε ότι το ρόστερ της ομάδας μας είναι πάρα πολύ δυνατό. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω περισσότερο για την αυριανή εκδήλωση που έχουμε.
0: Πρέπει να γιορτάσουμε όλοι μαζί την άνοδο στην Α εθνική κατηγορία, πρόεδρε.
2: Τη γιορτή που έχουμε. Και έχουμε το σχήμα της Νταντά Βασιλική και όλη το επιτελείο της με φωνές και λοιπά. Η ώρα που έλειψε θα είναι γύρω στις 11 η ώρα
0: το βράδυ,
2: στη Μυρσίνα Γρεβενών,
0: στο Δημοτικό Σχολείο της Μυρσίνας, να μην μπερδεύονται.
2: Στο Δημοτικό Σχολείο της Μυρσίνας, στο χώρο, mm-hmm. που είναι μας παραχώρησε και ο Σύλλογος της Μεσίνας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, και η Πρόεδρος και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση παραχώρησης, γιατί πραγματικά είναι ένας χώρος, και εγώ πραγματικά στη Μεσίνα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά, είναι και εύκολη πρόσβαση και ο κόσμος είναι πολύ φιλικός.
0: Και υπάρχει και άπλα, υπάρχει και η άπλα, Πρόεδρε.
2: Ο χώρος είναι φανταστικός για τέτοιες εκδηλώσεις, είναι φανταστικός.
0: Και να θυμίσουμε εμείς τους φίλους του ακροατές, η Βασιλική Νταντά είναι αυτή η τραγουδίστρια, η οποία πριν από 5 χρόνια, το λέω για τους μεγαλύτερους της παρέας μας, ήταν αυτή η οποία ξεσήκωσε τον κόσμο στο χορό της αστυνομίας πριν από 5 χρόνια. Βασιλική Νταντά, λοιπόν, θα μας ξεσηκώσει αύριο βράδυ, λοιπόν.
2: Μακάρι να έχουμε αύριο, πιστεύω θα γίνει, να υπέροχο, μια υπέροχη βραδιά. Και καλούμε όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι ένα όνειρο που είπε και προηγουμένως, θα γίνει πραγματικότητα, πανάξια η ομάδα στην Αφενική, να χαρούμε όλοι μαζί και να περάσουμε μια φανταστική όμορφη βραδιά.
0: Αύριο λοιπόν, Σάββατο 8 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, στο Δημοτικό Σχολείο στην Μυρσίνα, πάμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε την άνοδο στην Αλφα Εθνική από την γυναικεία ομάδα της Ειρήνης Γρεβενών.
2: Είναι η ομάδα, όπως τα λες, Χρήστο.
0: Πρόεδρε, είναι η ομάδα, η μοναδική ομάδα των Γρεβενών που βρίσκεται σε τόσο υψηλή κατηγορία. Έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα. Δεν
2: έχει ξαναγίνει. Στην Super League 1 δεν έχει ξαναγίνει. Και πριν εμείς, βέβαια, πριν 3 χρόνια, αλλά αυτό είναι. Η αυτή η ομάδα, να σκεφτείτε ότι αυτό το ρόστερ της ομάδος είναι, αποτελείται από Γρεβενιώτες, από Κοζάνη, από Βέρεια, Θεσσαλονίκη, Κενιάτισες, Ολλανδέζες. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι δύναμη υπάρχει. Και το προπονητικό team που είναι ένα πολύ δυνατό προπονητικό team, και γι' αυτό και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια έχουμε όλη τη στήριξη των Γρεβενιωτών, έχουμε τη στήριξη της ΕΠΣ, του κ. Κουψίδη, που είναι συνέχεια κοντά στην ομάδα και μας παραχωρεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά το αποτέλεσμα βγαίνει όλων των Γρεβενιωτών. Όλων των Γρεβενιωτών. Εμείς βέβαια μιλάμε, βέβαια, για την, πάλι το λέω, για την αυριανή βραδιά, να απολαύσουμε την Νταντά Βασιλική και όλο το επιτελείο της. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό να γιορτάσουν όλοι οι Γρεβενιώτες, όλο τη Μακεδόνα. Και μιλάω για τη Μακεδόνα και πάλι, γιατί από Καστοριά πάλι παντού έρχονται. Είναι. Ιδίως τώρα με την έψιλον 65 που ανοίγει και καταλαβαίνεις, και από Τρίκαλο, Θεσσαλία θα είναι διαφορετικά.
0: Ραντεβού αύριο το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο στη Μυρσίνα Γρεβενών. Οι Σιρήνες γιορτάζουν στη Μυρσίνα, Πρόεδρε, αύριο.
2: Εγώ κάνω ένα κάλεσμα όλους τους φίλους της ομάδος να δώσουν τον παρόν, δυναμικό παρόν, να περάσουν μια υπέροχη βραδιά.
0: Σας αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί... Πρόεδρε. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, Πρόεδρε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε
3: Σιρήνες. Οι Σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην Άλφα Εθνική Κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68. Πάμε Σιρήνες.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα, συμβάλλουμε στην εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας, τόνισε σήμερα στον Sky Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία. Το καθεστώς, σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Έκανε γνωστό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ μέσω υπεραποσβέσεων. Επίσης, τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν φορολογική υπερέκπτωση δαπανών, ενώ υποβολή των προτάσεων διαρκεί από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Σοκ προκάλεσε χθες το απόγευμα ένα τραγικό περιστατικό στο κέντρο του Αιγαίου, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου κατέρευσε ενώ βρισκόταν εν κίνηση. Το όχημα συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του για λίγα μέτρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα πριν να κινητοποιηθεί. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ο οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγική κατάληξη είχε η ασυνήθιστη ιστορία του Λευκού Κουταβιού που για περίπου 40 ημέρες ζούσε μαζί με αγέλη υλικών σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μικρό ασερνικό σκυλί που είχε γίνει δεκτό από την αγέλη και ακολουθούσε τους λύκους στις καθημερινές μετακινήσεις τους, βρέθηκε νεκρό λίγες μόλις ημέρες αφού του είχε καταγραφεί να παίζει και να κινείται φυσιολογικά μαζί με τα λυκόπουλα. Την πορεία του κουταβιού παρακολουθούσε από απόσταση από την πρώτη στιγμή ο διδάκτορας ζωολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Κομινός, ο οποίος είχε καταγράψει με ντρόν την συνύπαρξή του με τους λύκους. Απαντώντας σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έγινε προσπάθεια διάσωσης του κουταβιού όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστο, ο κ. Κομινός εξηγεί ότι ως ερευνητής άγριας ζωής οφείλει να διατρύει επιστημονική απόσταση και να μην παρεμβαίνει στη φυσική εξέλιξη των γεγονότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήταν από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιανός ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Ηλιάνα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Είναι πρωινό. Πρέπει να καθαρίσεις λίγο και το λαιμό όταν ξεκινάς να μιλάς, και μετά από 4 ώρες τηλεόρασης έρχεται και το 2ωρο το ραδιοφωνικό. Οπότε καθαρίζουμε λαιμό, πίνουμε νεράκι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ στον Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής, 7 Αυγούστου. Μας χωρίζει μία εβδομάδα από το 15 Αυγούστου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι η μέρα εξόδου. Όπου φύγει, φύγει. Με αεροπλάνα, με βαπόρια, οδικός, με τρένο, δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο, φεύγετε από τα αστικά κέντρα και πάρα πολύ καλά κάνετε και κατευθύνεστε στον αγαπημένο σας προορισμό, προκειμένου να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών, όσο μπορεί, όσο αντέχει η τσέπη του καθενός. Μία εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες, γιατί όχι, αναλόγως, υπάρχουν τα πάντα εκεί έξω. Οπότε να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ καλά εκεί που έχετε επιλέξει. Εμείς είμαστε εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα παραμείνουμε μέχρι τις 21 Αυγούστου στην τηλεόραση του Sky, στα πρωινά μας ραντεβού από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρά 10. Και επίσης, για όποιος ενδιαφέρει, για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε και το καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού 10 με 11, αντί για 10 με 12 που είχαμε αυτές τις 2 εβδομάδες, θα έχουμε 10 με 11 για τις 2 που ακολουθούν. Απέναντί μου έχω θαυμάσια συντροφιά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι και δροσερά, είναι ωραία έτσι σε σχέση με έξω, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει τις επόμενες 2 ημέρες. Μετά θα έχει μελτεμάκι, οπότε θα έχουμε δροσούλα, αλλά θα έχουμε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Δεν υπάρχει σωτηρία, είτε από το ένα είτε από το άλλο, από κάπου θα ταλαιπωρήσει. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα μεγάλα με τις φωτιές, να μην έχουμε ζωές που θα μπαίνουν σε κίνδυνο, να μην έχουμε εκτάσεις που καταστρέφονται, και γιατί όλα αυτά προκαλούν εννοείται πόνο και καταστροφή και δεν θέλουμε να τα ζούμε.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
6: Ο ζωντανός σταθμός.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
8: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
9: Κινητό 6936 7737 77.
10: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
11: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
12: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
13: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
14: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
12: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
12: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είναι.

0: Παρέα λοιπόν με τον Χρήστο Γαλανό, είμαστε και πάλι κοντά σας. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στα ραδιόφωνά σας, εδώ στον Star FM 933. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Απολαμβάνουμε τον Χρήστο Γαλανό, τον οποίο και θα απολαύσουμε από κοντά το 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, στο γεγονός του καλοκαιριού. Μια πολύ πολύ πολύ δυνατή βραδιά στο Πιστικό Γρεβενών 15 Αυγούστου, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, με τη Στεφανία Γονίδη, με πολλούς πολλούς καλλιτέχνες και με μια πραγματικά πολύ πολύ δυνατή βραδιά και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανείς. Όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε εδώ παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, τον οποίο κιόλας έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω είναι 15-20 χρόνια. Θα μας τα πει ο ίδιος αυτά. Χρήστο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Κρύβε χρόνια που λένε.
0: Πέρασαν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περάσαν αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τα είπαμε ραδιοφωνικά. Το ευχαριστώ είναι ότι είμαστε στα πόδια μας, είμαστε στην υγεία μας και τα ξαναλέμε.
0: Τα ξαναλέμε και χαίρομαι έτσι που παραμένεις ίδιος, δεν έχεις αλλάξει καθόλου και έχεις ετοιμάσει έτσι και καινούργια τραγούδια, κάνεις καινούργια πράγματα και παραμένεις έτσι στο χώρο πολύ πολύ δυναμικά, Χρήστο.
1: Κοίταξε, προσπαθώ, είναι ευχής έργων το ότι παραμένω μετά από 38 χρόνια μέσα στο χώρο, δεν το συζητώ, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό κάθε μέρα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικός και ανταγωνιστικός γίνεται. Οπότε προσπαθώ να δημιουργώ πραγματάκια καινούργια κάθε τόσο.
0: Να πούμε βέβαια στον κόσμο, βέβαια τώρα κοίταξε, είναι και πράγματα τα οποία πολλοί δεν τα ξέρουν, αλλά για έναν καλλιτέχνη είναι δύσκολο να μπορεί να βγάζει πλέον και τραγούδια και βίντεο κλιπ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολα, ή μάλλον είναι σε κάποιους τομείς εύκολα και σε κάποιους τομείς αρκετά δύσκολα, αλλά όπως και να έχει το θέμα είναι μια σαφώς αρκετά μεγάλη διαδικασία το να κυκλοφορήσεις κάτι καινούριο και τόσο μάλιστα όταν φιλοδοξείς αυτό να είναι κάτι αξιοπρεπές καινούριο, έτσι.
0: Το καινούριο σίγουρα είναι κάτι καινούριο, νέο, ξεχωριστό, αλλά και το παλιό παραμένει έτσι πάντοτε διαχρονικό. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, από τα τραγούδια αυτά που έχεις βγάλει όλα, ποιο είναι αυτό που έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και στο πρόγραμμά σου όμως?
1: Κοίταξε να δεις, θα τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Στην καρδιά μου έχουν όλα θέση, γιατί τα περισσότερα τα έχω γράψει εγώ, σχεδόν το 95% της δισκογραφίας μου το έχω γράψει εγώ ίδιος. Και επειδή κάποια ίσως τα περισσότερα αυτά έχουν και ένα βιωματικό χαρακτήρα, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μέσα μου έτσι κάποια τραγούδια. Τώρα όσον αφορά το χώρο του προγράμματος, φροντίζω πάντα, επειδή δεν είναι δυνατόν να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια, φροντίζω να βάζω τραγούδια τα οποία έχουν γίνει περισσότερο γνωστά στον κόσμο.
0: Οπότε επιλέγεις τα πιο γνωστά δηλαδή?
1: Επιλέγω τα πιο γνωστά για να τα ξέρει και ο κόσμος, έτσι. Για να μην τραγουδάω και με κοιτάζουν κάπως, ξέρεις, σαν να μου λένε τι λέει τώρα αυτός εδώ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είπες είναι βιωματικά τα περισσότερα, υπάρχει τραγούδι το οποίο το έχεις γράψει και να κρύβεται από πίσω το έτσι κάτι πολύ ξεχωριστό που να μπορείς να μοιραστείς μαζί μας?
1: Πολύ ξεχωριστό, κοίταξε, όλα λίγο πολύ έχουν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου και κάποια βιωματικά στοιχεία, έτσι. Σαφώς αυτό είναι το έναυσμα για να γίνει σύνθεση και δημιουργία ενός τραγουδιού όσον αφορά το στίχο. Από εκεί και ύστερα, σίγουρα στο να έρθει η τελική επεξεργασία, αλλάζονται κάποια πράγματα, προστίθενται κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, για να μπορέσει να βρει το τελικό αποτέλεσμα που θα ακούσει ο κόσμος.
0: Τα τραγούδια που γράφεις, τα γράφεις πιο εύκολα όταν είσαι σε τι φάση, σε τι κατάσταση?
1: Κοίταξε, για να γράψεις ένα τραγούδι νομίζω ότι πρέπει να είσαι συναισθηματικά φορτισμένος. Είναι πολύ σπάνιες οι φορές που έχω γράψει χωρίς να είμαι συναισθηματικά φορτισμένος.
0: Και στο ρωτάω αυτό γιατί τα περισσότερα όντως κρύβουν, δηλαδή φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με το ψέμα, με το χωρισμό, δηλαδή είναι τέτοια τραγούδια.
1: Είναι τέτοια τραγούδια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, έχουν άλλη θεματολογία, Αλλά εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κρύβουν κάτι από μένα, έτσι. Είναι πολύ λίγα εκείνα τα τραγούδια τα οποία δεν τα έγραψα βιωματικά και τα έγραψα γιατί έπρεπε να γραφτούν ή γιατί ήθελα να αποτυπώσω κάποια πράγματα πάνω σε πέντε νότες και σε ένα χαρτί.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: επίσης να σου πω ότι μπορεί να είναι βιωματικά, αλλά όχι από μένα αυτοπροσώπως. Δηλαδή μπορεί να έχω ακούσει μια ιστορία, μπορεί να έχω μια ιστορία να εκτελήσετε μπροστά μου που μπορεί να μου δώσει το έναυσμα για να δημιουργήσω ένα τραγούδι και να συνθέσω.
0: Είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχουμε να τα πούμε αρκετά χρόνια. Τώρα 15 είναι, 20 είναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κι εγώ. Πράγμα το οποίο ξέρεις σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλά χρόνια στο χώρο αυτό. Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι τώρα που πέρασαν αυτά τα χρόνια, δεν θα πούμε πια, αυτά τα χρόνια θα πούμε, υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζεις πάρα πολύ στη δουλειά αυτή και κάτι έτσι που να σε έκανε να τιμησίζεις και λίγο?
1: Κοίταξε να δεις, καταρχάς σου πω ότι δεν κρύβω τα χρόνια μου. Έχω 38 χρόνια μέσα στη δουλειά και ασχολούμαι από τα 12. Είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές, είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές. Με κορυφαία θα έλεγα τη συνεργασία μου με τον Έμιστο τον Βασίλη Καρά για δύο συνεχόμενα ετή, από το 1998 μέχρι το 2000. Μια διετία η οποία αποτέλεσε πολύ μεγάλο σταθμό για μένα, μια διετία από την οποία αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές εμπειρίες οι οποίες με βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία μου. Όσον αφορά τα αρνητικά, επίσης είναι πάρα πολλές αρνητικές στιγμές. Η νύχτα δεν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα μόνο. Βλέπει έναν τραγουδιστή ο οποίος είναι χαρούμενος, χαμογελαστός, καλοντημένος, ευδιάθετος πάντα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί το τι γίνεται πριν αυτός ο καλλιτέχνης βγει στη σκηνή και παρουσιαστεί ευδιάθετος και χαρούμενος, έτσι. Είναι πάρα πολλές οι αρνητικές στιγμές. Δεν νομίζω ότι κάποια από όλες αυτές θα με παρότρινε στο να μισήσω αυτό που κάνω ή στο να σταματήσω αυτό που κάνω. Αλλά απλά θα σου πω ακόμη μια φορά ότι είναι πάρα πολλές αρνητικές στιγμές.
0: Τώρα θέλω να μου πεις, γιατί κατά καιρούς έχω ακούσει διάφορα πράγματα από καλλιτέχνες, δηλαδή που πράγματα τα οποία τα ακούς από το να σου πειράζει κάποιος το μικρόφωνο μέχρι να σου κλείνει τον ήχο, να σου βγάζει καλώδια για να μην ακούγεσαι. Εσένα σου έχουν τύχει τέτοια πρόπτα?
1: Και πρόσφατα μάλιστα.
0: Για πες με.
1: Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Τι σου τύχε πρόσφατα?
1: Πολλές φορές συμβαίνει στο να θεωρεί ένα μαγαζί ότι ξέρεις, προωθούμε αυτόν τον καλλιτέχνη, ρε παιδί μου, και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι σε υποδιέστερη κατάσταση. Έτσι, και να βγαίνει ένας να είναι το μικρόφωνο στο 10, ας πούμε, και ο άλλος να είναι, ξέρω εγώ, στο 7, στο 6, στο 5. Δυστυχώς συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας αυτό. Εγώ όταν μιλούμε κάποιου σχήματος είμαι ακραδυντικός αυτό. Εγώ προσπαθώ να το αποφύγω όσο είναι στο χέρι μου. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες μέσα σε ένα μαγαζί πρέπει να προβάλλονται το ίδιο, ο καθένας για τη θέση που αντιπροσωπεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 15 Αυγούστου, θα έρθω λίγο στα δικά μας τώρα. 15 Αυγούστου θα βρίσκεσαι εδώ στα Γρεβενά, στο Πιστικό, σε μια πραγματικά πολύ δυνατή βραδιά με
1: πραγματικά
0: την Στεφανία Γονίδη και όχι
1: βραδιά.
0: Μόνο. Θέλω να μας πεις έτσι περισσότερα για τη βραδιά αυτή.
1: Κοίταξε, 15 του μηνός είναι της Παναγίας μας, βασικά η μέρα της Παναγίας, και διοργανώνεται ένα πολύ δυνατό πανηγύρι, από ό,τι έχω μάθει νομίζω ότι διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Στο Πιστικό, όπως
0: είναι το γεγονός του καλοκαιριού, να ξέρεις.
1: Μπράβο. Ετοιμάζουμε μια αρκετά δυνατή βραδιά μαζί με την Στεφανία Γονίδη και άλλα παιδιά που θα μας πλαισιώνουν, ένα πάρα πολύ δυνατό μουσικό σχήμα. Θα κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο να είμαι στο Ζήση Κασιάρα, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, και πέρα από τη συνεργασία μας ήμασταν και αυτό που λέμε από τις φιλίες που ξεχωρίζουν μες στη δουλειά. Οπότε οι διοργανωτές σκεφτήκανε να κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο Ζήση, έτσι τιμή σένεγεν.
0: Μάλιστα. Οπότε πρόκειται για μια πολύ δυνατή βραδιά
1: πολύ
0: το 15 Αυγούστου στο Πιστικό.
1: θα έχουμε δημοτικό πρόγραμμα, θα έχουμε λαϊκό πρόγραμμα, θα έχουμε ποντιακά, θα έχουμε... Δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος θα ικανοποιηθεί από όλες τις απόψεις.
0: Θα έχει
1: από
0: όλα. Πες μου λίγο τώρα κάτι. Βγαίνεις στην πίστα, ξεκινάς το τραγούδι. Σου έχει τύχει να έχει γίνει κάτι πιο πριν, να είσαι χάλια. Τώρα σου λέω ψυχολογικά, είτε νευριασμένος, είτε οτιδήποτε, να βγεις στην πίστα, να ξεκινήσεις και απευθείας μέσα σε 5 λεπτά να σου έχει φύγει όλο αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα πριν, ότι ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα και δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί πίσω από έναν καλλιτέχνη. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει πριν να πας στο μαγαζί ή έστω και 5 λεπτά πριν βγεις στην πίστα να συμβεί κάτι δυσάρεστο, ξέρω εγώ, στην προσωπική σου ζωή, στην οικογένειά σου, σε κάποιο φίλο σου, σε κάτι που θα δεις και θα σε στεναχωρήσει. Είναι και αυτές πάρα πολλές φορές οι στιγμές που έχουν συμβεί. Φροντίζω όταν βγω στην πίστα να τα ξεχάσω όλα, όσο το δυνατόν γίνεται. Εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, όπως παράδειγμα όταν χάσει τον πατέρα μου, ένα πολύ δυνατό αρνητικό συναίσθημα, το οποίο πάλι προσπάθησα να το αποβάλω όταν ήμουν στη σκηνή, αλλά ξέρεις είναι...
0: Δούλεψες είναι... ωστόσο κανονικά.
1: Δούλεψε κανονικά μετά από νομίζω 10 ημέρες, έπρεπε να... Ήταν η χρονιά, όπως είπα πριν, που δούλευα με τον Ναήμισο, τον Βασίλη Καρά, οπότε δεν γινόταν να απουσιάσω.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 10 περίπου ημέρες ανέβηκα κανονικά στη σκηνή. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους τραγουδιστές να ξεχωρίσεις την δουλειά από το ότι ενδεχομένως σου συμβαίνει προσωπικά.
0: Χρήστο, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πανηγύρι, σε ένα νυχτερινό κέντρο, σε μια συναυλία που ο κόσμος, ξέρεις, θα πιει, θα διασκεδάσει, θα χορέψει, θα είναι πάνω στην πίστα, σου έχουν τυχεί απρόπτα πάνω στη σκηνή?
1: Κοίταξε, συμβαίνουν πάρα πολλά απρόπτα. Αυτό που είναι εντός εισαγωγικών ο διάολος ο δικός μου είναι όταν γίνονται φασαρίες και ενοχλεί ο ένας τον άλλον και γίνονται καυγάδες και χαλάνε τζάμπα και δερεσέ βραδιές στα μαγαζιά κτλ. Γενικώς ό,τι έχει σχέση με αυτό, με φασαρίες, με το να ενοχλεί ο ένας τον άλλον, το να μην υπάρχει μια διασκέδαση αρμονική, να είναι όλοι ευδιάφθηνα, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω αυτό περισσότερο.
0: Είσαι ένας καλλιτέχνης που έχεις αρκετά έτσι χρόνια στο χώρο αυτό. Είσαι χαμηλών τόνων, είσαι ένα ευγενικό παιδί. Δηλαδή κάνεις τη δουλειά σου ωραία, όμορφα, σωστά. Άτομα τα οποία ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους και θα τύχει να συνεργαστείς, γιατί τώρα πλέον είδες, δεν είσαστε ένας, δύο καλλιτέχνες, μπορεί να είστε και τέσσερις και πέντε και παραπάνω. Τι είναι αυτό το πιο περίεργο που σου έχει τύχει, δηλαδή που να είπες, τι κάνει ρε παιδί με αυτό το παιδί τώρα, δεν φτάνει που ακόμα, ας πούμε, δεν έχει ξεκινήσει. Τι είναι αυτό τώρα που κάνει?
1: Κοίταξε, έχουν τύχει πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή από συναδέλφους νεαρής ηλικίας που βλέπεις, παράδειγμα, εγώ είμαι 30 χρόνια, 30 φεύγω επαγγελματίας και έχει το καινούργιο το παιδί, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τραγουδάει 6 μήνες, 7, ένα χρόνο, ας πούμε, εντελώς άπειρο, και έχει την απέτηση να έχει τις ίδιες οικονομικές απολαύσεις με σένα, ή έχει την απέτηση να έχει την ίδια ώρα προγράμματος, ή έχει την απέτηση να σε καπακώσει κάποια στιγμή να βγει πάνω από σένα, ας πούμε. Κάτι το οποίο είναι αρκετά άσχημο και το συναντάμε πάρα πολλές φορές και με λύπη μου το λέω αυτό σε πάρα πολλά σημερινά παιδιά. Εγώ από τη μεριά μου, όλο αυτό που είπες ισχύει, προσπαθώ να είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα στη δουλειά μου, χωρίς έκαρση μέσα σε αυτό, και πάντα προσπαθώ να δίνω βήμα στους νέους.
0: Υπάρχουν στιγμές που να το έχεις μετανιώσει? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα άτομα τα οποία θα κάνουν πίσω, δηλαδή εσύ είπαμε, είσαι ευγενικός, πολλές φορές θα κάνεις πίσω σε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που να είπες, τι ήθελε και δεν μίλησε εκεί, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ναι, σε περιπτώσεις έτσι που θα έπρεπε να μιλήσω και δεν μίλησα, ναι, υπάρχουν πολλές φορές που λέω, OK, θα έπρεπε να έχω μιλήσει, ας πούμε, γιατί εξελιχθήκαν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά από την άλλη, προσπαθώ να χειριστώ τα πράγματα, ξέρεις, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, και να εξισορροπήσω τις καταστάσεις. Οπότε, έστω και μετά από τόσα χρόνια μέσα στη δουλειά, πολλές φορές αναγκαστικά βάζω και λίγο όπισθεν για να μην χαλάσει ενδεχομένως ένα σχήμα, να μην χαλάσει ένα μαγαζί, μια βραδιά ή οτιδήποτε.
0: Αν έρθει τώρα ένα παιδί και σου πει, θέλω να ξεκινήσω στο τραγούδι, θα ήθελα να μου πεις 2-3 πράγματα που θα πρέπει να προσέχω, τι θα του έλεγες?
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα πραγματικά δύσκολο θα το πω. Είναι μια δύσκολη στιγμή και με μεγάλη ευθύνη τον Αθήνα, είναι ως άνθρωπος, να σου πει κάτι, θέλω να μου δώσει 5 συμβουλές. Γιατί ο κάθε τραγουδιστής, ο κάθε καλλιτέχνης βλέπει τα πράγματα από την δική του σκοπιά μέσα στη δουλειά. Εγώ αυτό που παροτρύνω πάντα όσους νέους κατά καιρούς έρχονται και μου λένε, ξέρεις κάτι, πες μου δύο πράγματα ρε παιδί μου, θα με βοηθήσουν έτσι. Αυτό που παροτρύνω όλους είναι πρώτα απ' όλα να είναι ο εαυτός τους, να μην μιμούνται κανέναν, να είναι original ο εαυτός τους, να είναι χαμηλών τόνων, χωρίς πολλές επάρσεις, με σεβασμό πάνω απ' όλα στον εαυτό τους και τα συνέπεια στους υπόλοιπους καλλιτέχνες, και ένα επίσης πολύ πολύ πολύ βασικό κομμάτι είναι να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί η δουλειά αυτή θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή.
0: Μάλιστα, πότε θέλει την υπομονή της ο χώρος αυτός και γερό στο μάχη φυσικά.
1: Εννοείται και θέλει γερό στο μάχη.
0: Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, θα πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο σου τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε να μας πεις και τις νέες έτσι, δουλειές που έχεις κάνει, τα νέα τραγούδια που έχεις βγάλει και φυσικά θα μας τραγουδήσεις και ακαπέλα, να ξέρεις, εγώ θα στο ζητήσω, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Βεβαίως.
2: Είναι καιρός που προσπαθώ να μου δώσεις λίγο σημασία. Μα έχεις τη μύτη σου ψηλά

έχει μαγεύσει κλειδί. Στη Μαγιόρκα θέλεις μακρινά ταξίδια. Και μου λες ότι μαζί μου η ζωή σου θα είναι μια από τα ίδια.

έχει μαγεύσει κλειδί. Στη Μαγιόρκα θέλεις μακρινά ταξίδια. Και μου λες ότι μαζί μου η ζωή σου θα είναι μια από τα ίδια.

0: Εδώ είμαστε, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. Τον απολαμβάνουμε έτσι με τις δυνατές του επιτυχίες. Είναι κοντά μας ο Χρήστος Γαλανός. Χρήστο, θέλω λίγο τώρα πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας να σε ακούσουμε και ακαπέλα, εσύ να μας πεις κάτι, ό,τι θες.
1: Να με ακούσεις και ακαπέλα. Κοίταξε, είναι το δύσκολο σημείο των καλλιτεχνών αυτό κατά κάποιο τρόπο, γιατί μας πιάνει σε προετοίμαστος. Τι να σου πω, ακαπέλα, τι θέλεις να σου πω.
0: Ό,τι θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Θέλω να μας δώσεις έτσι μια μικρή γεύση, γιατί 15 Αυγούστου θα σε απολαύσουμε εδώ στο Γρεβενά, στο Πιστικό, παρέα με Στεφανία Γονίδη και όχι μόνο. Οπότε να ακούσουμε κάτι.
1: Δεν θα σου πω δικό μου τραγούδι.
0: Θα μου πεις αλλού καλλιτέχνη.
1: Θα μοιραστώ με σένα και με τον κόσμο, επειδή θα είναι και μια βραδιά που κάνουμε αφιερωμένη στο να έμεινε στο φίλο μου τον Ζήση τον Κασιάρα. Θα μοιραστώ μια στιγμή, γιατί με τον Ζήση έχουμε κάνει ένα δύσκολο κληρωμένο, όχι όπως κάνουμε τώρα, είναι και δύο τραγούδια. Με τον Ζήση κάναμε το 2012 έναν ολοκληρωμένο δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Στο οποίο είχαμε βάλει και ένα καινούριο δικό μας τότε. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σου τη στιγμή που, επειδή εγώ ήμουν κάθετα αρνητικός στο να κάνω κάτι τέτοιο, η έμπνευση ήταν του έμπνευση του Ζήση,
0: ναι.
1: Ο οποίος αυτός με παρότρινε, αυτός με οδήγησε σε αυτό το τρυπάκι να κάνουμε αυτό το δίσκο τότε. Και δεν θα ξεχάσω την πρώτη στιγμή που ήρθε και μου λέει: εσύ, έλα λίγο να παίξουμε έτσι με το βιολί ένα τραγούδι που το ξέρεις, μου λέει λίγο, και θα είναι και το πρώτο τραγούδι που θα ετοιμάσουμε για αυτό το δίσκο. Και παίξαμε το τραγούδι που θα σου πω έτσι λίγο ακαπέλα, έτσι λίγο για να θυμηθούμε και το συγχωρημένο το φίλο μου το Ζήση.
0: Σε ακούμε.
1: Ωραία, εγώ ήμουν ταρχοντόπουλο. Ωραία, εγώ ήμουν ταρχοντόπουλο. Με τους πολλούς παράδες, Φατιμές.

0: ξέρες, στα πιτόλια με ρίξες.
1: Αυτό.
2: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό και σίγουρα έτσι θα είναι και πολύ ξεχωριστό το αφιέρωμα που θα έχετε το 15 Αύγουστο στο Πιστικό.
1: Εννοείται, εννοείται αυτό.
2: Θέλω λίγο τώρα να περάσουμε και να μας πεις και για τα νέα σου έτσι, τραγούδια τα οποία έχεις βγάλει.
1: Τα νέα μου τραγούδια, λοιπόν, φέτος αποφάσισα να λειτουργήσω λίγο όπως λειτουργούσαμε πριν αρκετά χρόνια που δεν βγάζαμε ένα τραγούδι κάθε 6, κάθε 7, κάθε 12 μήνες. Mm-hmm. Αλλά κάναμε κατά κάποιο τρόπο ένα άλμπουμ. Βέβαια δεν γίνεται να κάνω 12 και 13 και 14
2: κάναμε τότε. Αυτές οι εποχές δεν έχουν αλλάξει τώρα.
1: Δεν είναι εποχές. Παρ' όλα αυτά έκανα ένα μικρό άλμπουμ από 3 τραγούδια. Είναι 2 εντελώς καινούργια τραγούδια και ένα remake του τραγουδιού μου «Άγιος Είμαι», το οποίο το έκανα σε μια Balkan Edition. Mm-hmm. Έτσι, με ένα έντονο στοιχείο

0: Και δύο άλλα τραγούδια που σου είπα, το «Μη μου τη δίνεις τα νεύρα», ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι.
1: Με ωραίο τίτλο.
0: Με ωραίο τίτλο, ναι. Και ένα άλλο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αετός που πάει ψηλά».
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι ένα λαϊκό τραγούδι, αλλά έχει και κάποια, αυτό που λένε, αν και υποχαρακτηρισμός δεν μ' άρεσε αυτό, λέει, για να καταλάβει ο κόσμος, έχει και κάποια έντεχνα στοιχεία μέσα του.
1: Ωραία. Και είναι τραγούδιο που ο κόσμος μπορεί να μπει στο YouTube, να γράψει Χρήστος Γαλανός και να τα ακούσει.
0: Μπορεί να τα ακούσει και στο YouTube, στο Spotify, στο iTunes, γενικώς όλες τις επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες.
1: Και είσαι και από τα άτομα τα οποία, να πούμε στον κόσμο, ότι ναι, μεν έχει βγάλει ένα τραγούδι, ας πούμε, τώρα ο Χρήστος, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, το οποίο είναι επιτυχία, αρέσει στον κόσμο, δεν το αφήνει έτσι, το ανανεώνει. Δηλαδή, ανανεώνεις τα τραγούδια σου. Πες μου λίγο για αυτή την κίνηση.
0: Προσπαθώ να ανανεώσω τα τραγούδια μου και θα σου εξηγήσω το λόγο. Ένα νέο παιδί που είναι τώρα 20 και 25 χρονών, όταν εγώ είχα βγάλει το Άγιο Σήμα, ας πούμε, πριν από 13 χρόνια, δεν το ξέρει καν.
1: Ναι.
0: Οπότε, δίνοντας το εγώ μία, κάνοντας το ένα refresh,
1: μία ανανέωση.
0: Μπράβο. Για όλο αυτό το νέο κόσμο που με ακολουθεί στα social, αυτό αυτομάτως γίνεται ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Ανανεώνεται βέβαια και το τραγούδι, γιατί, να πω κάτι,
0: ακριβώς,
1: άλλη φωνή τότε, άλλη φωνή τώρα.
0: Ακριβώς, γενικώς, άλλος ήχος, άλλη φωνή, άλλη ενορχήστρωση, αλλάζει, αλλάζει όλο. Και πίστεψέ μου ότι και για πολύ κόσμο που ξέρει τα τραγούδια, και αυτό μου λέει ότι ξέρεις, οκ, okay, είναι σαν να είναι ένα καινούργιο τραγούδι.
1: Οπότε ασχολείσαι, είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν επαναπάβεσαι. Ασχολείσαι, ανανεώνεις, δημιουργείς, τα κάνεις μόνος σου, Χρήστο, αυτά.
0: Κοίταξε, όπως είπα και στην αρχή, προσπαθώ να, να ανανεώνομαι όσο το δυνατόν και να είμαι ανταγωνιστικός. Έχω την πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες τις παραγωγές θα τις κάνω μόνος μου με μια μικρή βοήθεια των κάποιων συνεργατών.
1: Είναι και κάτι που σου δίνει και πολύ ελευθερία, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται, πολύ ελευθερία. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω πράγματα, να εκφράσω τις σκέψεις μου, να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Οπότε είναι κάτι δημιουργικό για μένα πάνω απ' όλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θέλω έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών. Θα έρθουμε έτσι να σας απολαύσουμε.
0: Βεβαίως, να έρθετε, θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ να δω όλους τους φίλους, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από τα Γραβενά. Σημειωτέω να σου πω ότι η πρώτη φορά που έχω έρθει και εμφανιστεί στα Γραβενά ήταν το 1993, αν θυμάμαι καλά. Ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία.
1: Καλά,
0: και
1: μιλάμε.
0: Από τότε έχω έρθει πολλές φορές και έχω αρκετούς φίλους τους οποίους θα χαρώ να τους δω το 15 Αύγουστο στο Πιστικό.
1: Οπότε ραντεβού στο Πιστικό Γρεβενών 15 Αυγούστου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Θα φανταστώ ένα καλοκαίρι γεμάτο θα είναι. Έχεις αρκετά πράγματα, έτσι δεν είναι?
0: Είναι γεμάτο από διάφορα πράγματα, από θέματα δισκογραφίας, προώθησης, από κάποιες εμφανίσεις. Δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά γεμάτο το καλοκαίρι.
1: Ωραία. Οπότε καλή συνέχεια. Τα λέμε το 15 Αύγουστο εδώ στα Γρεβενά, στο Πιστικό, σε μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς.

Και κάπως έτσι εμείς ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών για μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά με Χρήστο Γαλανό, Στεφανία Γονίδη και πολύ πολύ έτσι δυνατό πρόγραμμα. Μια βραδιά που δεν πρέπει να τη χάσετε. Εμείς ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να απολαύσεις τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πάντοτε με ολόφρεσκια ζύμη, πάντα με τα καλύτερα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις τις πατατούλες σου, τη φεσοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. 23-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις μόνο με ένα τηλεφώνημα delivery στο σπίτι σου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
5: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
7: Πάμε σιρήνες!
9: Frictoria.com. Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
9: Frictoria.com. Data Center Services.
11: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
9: Frictoria. Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
13: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: βράδια,
1: βράδια ξημερώτα.
2: Και κάπως έτσι με τη Στεφανία Γονίδη και το τραγούδι της που έχει τίτλο Τσιγκάνα, είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας με αγαπημένα τραγούδια και δεν ακούμε τυχαία Στεφανία Γονίδη. Απολαμβάνουμε Στεφανία Γονίδη, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα είναι κοντά μας η Στεφανία Γονίδη, να τη γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε αρκετά πράγματα και φυσικά να μας πει τα πάντα και για την εμφάνισή της εδώ στα Γρεβενά 15 Αύγουστο, στο γεγονός του καλοκαιριού. Η Στεφανία Γονίδη 15 Αύγουστο θα βρίσκεται στο πιστικό Γρεβενών για μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό και πολλούς πολλούς ακόμη καλλιτέχνες, με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που θα είναι μοναδικό. Μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά μας περιμένει στο πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο, με τη Στεφανία Γονίδη να βρίσκεται live εκεί και να ερμηνεύει πολλές επιτυχίες. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω άλλα εγώ, γιατί θα μας τα πει όλα αυτά η Στεφανία, που είναι στην παρέα μας, και θα περάσω αμέσως τώρα να την καλωσορίσω. Στεφανία, καλώς ήρθες στο μουσικό μας κοκτέιλ.
3: Γεια σας, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμο μου.
2: Καλώς μας ήρθες, πρώτη φορά μιλάμε, δεν έχει τύχει έτσι να τα ξαναπούμε εμείς και θέλω να σε γνωρίσω έτσι καλύτερα. Είσαι ένα κορίτσι που ασχολείται αρκετά χρόνια, έχεις αρκετά χρόνια στην μουσική και στη δισκογραφία, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
2: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μου πεις πώς έτσι μπήκε το μικρόβιο αυτό και ξεκίνησες και εσύ έτσι με την μουσική.
3: Εγώ είμαι από μια μουσική οικογένεια. Και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι τραγουδιστές. Ο παππούς μου έπαιζε βιολί, η γιαγιά μου τραγουδούσε.
2: Οπότε υπήρχε το μικρόβιο.
3: Ναι, της μουσικής.
2: Ήταν έτσι από πολύ μικρή ηλικία αυτό που έβλεπες ότι σου αρέσει η μουσική και θα ασχοληθείς με αυτό, ή προέκυψε πιο μετά?
3: Από όταν καταλάβαινα πράγματα, μιλούσα, έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω τραγουδίστρια.
2: Οπότε ήταν το όνειρό σου αυτό, ε?
3: Ήταν το όνειρό μου, ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάς τα πρώτα σου βήματα, έχεις βγάλει την πρώτη σου δουλειά. Θέλω λίγο να μου πεις το ότι είσαι ένα παιδί ενός πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, του Σταμάτη του Γονίδη. Πες μου λίγο πώς έτσι ξεκίνησες και είχες, ας πούμε, το άγχος ότι ναι μεν θα ξεκινήσω, θα κάνω εγώ τα βήματά μου, αλλά τώρα ο κόσμος με τι θα πει? Ίσως επειδή είναι η κόρη του Γονίδη, τη βοηθάει, γιατί και ο πατέρας σου νομίζω ότι δεν είναι και από τους καλλιτέχνες αυτούς που επειδή είσαι η κόρη του θα σε, ξέρεις, σε βοηθήσει, σίγουρα θα σου δώσει τις συμβουλές, αλλά νομίζω ότι μόνη σου το ξεκίνησες όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σίγουρα μόνη μου, είχα και τη στήριξη του πατέρα μου στην αρχή. Δηλαδή εκείνος με ξεκίνησε σε μαγαζί, στο Fever τότε. Αλλά με έχει αφήσει να κάνω τη δική μου πορεία. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τι θα πει ο κόσμος. Εγώ κοιτούσα ότι θέλω να κάνω το όνειρό μου, ότι θέλω να εκφραστώ μέσα από το τραγούδι, ότι θέλω ο κόσμος να διασκεδάζει μαζί μου. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ όμορφα, με δυναμώνει σαν άνθρωπο το να βλέπω τον κόσμο να περνάει καλά και να ξέρω ότι αυτό το έχω καταφέρει εγώ σαν Στεφανία και όχι σαν Στεφανία Γονίδη, ας πούμε, ξέρεις, επειδή είναι η κόρη του Γονίδη.
2: Ο λόγος που στα πρώτα σου βήματα...
3: Ήθελα ο κόσμος και θέλω δηλαδή να με αγαπήσει σαν Στεφανία. Mm-hmm. Σίγουρα η αγάπη του κόσμου και η αποδοχή είναι μεγαλύτερη, γιατί αγαπάει πάρα πολύ και τον πατέρα μου. Αλλά ναι, αυτό.
2: Ο λόγος που στα πρώτα σου βήματα και όλες έκανες έτσι τα πρώτα σου βήματα ως Steph G ήταν αυτός?
3: Ναι, ήταν αυτός. Ήθελα να δω εγώ που μπορώ να φτάσω. Εγώ, αν ο κόσμος θα του αρέσω, ας πούμε. Αν με αγκαλιάσει για αυτό που είμαι. Κατάλαβες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάς τα πρώτα σου βήματα, βγάζεις και τα πρώτα σου τραγούδια, γιατί έχεις κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια. Θέλω λίγο να μου πεις, βγαίνοντας στην σκηνή και παίρνοντας την αγάπη του κόσμου, τι είναι αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή?
3: Απολαμβάνω το όνειρό μου. Απολαμβάνω αυτό που μου αρέσει και αγαπάω.
2: Περνώντας τα χρόνια και βλέποντας έτσι την αγάπη του κόσμου, την απήχηση, έχεις, γιατί βλέπω ότι τα τραγούδια σου είναι, ρε παιδί μου, και λίγο έτσι από όλα τα είδη θα έλεγα εγώ, δηλαδή είναι διαφορετικού στυλ. Είναι κάτι το οποίο ήθελες κάθε φορά, ας πούμε, να το δεις, να το φτιάξεις, να αλλάξεις στυλ? Γιατί πολλοί καλλιτέχνες, ξέρεις, ξεκινάνε με κάτι και μένουν σε αυτό, δύσκολα θα αλλάξουν στυλ. Εσύ βλέπω ότι γενικότερα κάνεις αυτό που σου αρέσει, δεν θα μείνεις σε κάτι.
3: Ναι, όχι, όχι, δεν έχω δέσμευση σε κάτι. Άμα μου αρέσει ένα κομμάτι θα το πω. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο είδος στο μυαλό μου. Δηλαδή θα λέω μόνο μπαλάντες ή θα λέω μόνο βαριά λαϊκά ή μόνο χορευτικά. Mm-hmm. Η αγκάμα τραγουδιών μου αρέσει.
2: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έπρεπε να αφήσεις λίγο πίσω λόγω της πορείας και της καριέρας στο τραγούδι, ή μπόρεσες έτσι όλα να τα συνδυάσεις μαζί?
3: Όλα, όλα τα συνδυάζω μαζί. Δηλαδή έχω και την οικογένειά μου, δύο παιδάκια, τον άντρα μου. Αυτό.
2: Πόσο εύκολο είναι αυτό για έναν καλλιτέχνη ή δύσκολο? Τώρα θα μου πεις, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους.
3: Δεν το νιώθω σαν δύσκολο και εύκολο. Mm-hmm. Δεν το κατατάσσω εκεί. Φυσιολογικό το νιώθω.
2: Όπως σε όλες τις δουλειές δηλαδή, έτσι το βλέπεις?
3: Ναι, δηλαδή θα έρθω στο σπίτι μου, θα πάρω αγκαλιά τα παιδάκια μου, θα τους πω πώς πέρασα, θα μου πούν πώς πέρασαν όσο καιρό έλειπα. Θα τους τραγουδήσω, θα χορέψουν. Κατάλαβες.
2: 15 Αυγούστου θα βρίσκεσαι στο Πιστικό Γρεβενών σε μια πολύ δυνατή βραδιά, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό και με πολλούς ακόμη έτσι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο έτσι να μας πεις περισσότερα για τη βραδιά αυτή.
3: Θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι τιμούμε αυτό το βιρτιόζο του βιολιού, τον κύριο Ζήση Κασιάρα, ένα σπουδαίος μουσικός. Με χαρά, θα έρθω με πολύ χαρά να περάσουμε όμορφα.
2: Πάρα πολύ ωραία, θα σε περιμένουμε, να σε απολαύσουμε. Θέλω λίγο πριν σε αποχαιρετήσω να μας δώσεις έτσι και μια μικρή γεύση, αν μπορείς και θες φυσικά, να μας πεις και κάτι ακαπέλα.
3: Ωραία. Θα σας πω το Τσιγκάνα, που είναι ένα χορευτικό τραγούδι που κυκλοφόρησα πέρσι.
2: Και το ακούμε κιόλας, πραγματικά, το συγκεκριμένο. Και ωραίο βίντεο κλιπ έχετε κάνει.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Της αρρώστια λέει μεγάλη, θα κολλήσει το μυαλό. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα πάθω ερωτά και θα γίνουνε τα βράδια ξημερώτα.
2: Μάλιστα, αυτά και σίγουρα πολύ πολύ έτσι περισσότερα έχουμε να ακούσουμε το 15 Αύγουστο στο Πιστικό, που θα είναι η Στεφανία Γονίδη. Στεφανία, καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις.
3: Καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και με το καλό να ανταμώσουμε. Θα σας περιμένουμε όλους.
2: Έτσι, 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σου.

0: βραδιά, βραδιά ξημερώτα.
1: Εκρηκτική η Στεφανία Γονίδη. Η Στεφανία Γονίδη παρέα με τον Χρήστο Γαλανό και πολλούς πολλούς ακόμη καλλιτέχνες 15 Αυγούστου σας περιμένουν στο Πιστικό Γρεβενών για μια ξέχαστη βραδιά στο γεγονός του καλοκαιριού. 15 Αυγούστου στο Πιστικό Γρεβενών με Στεφανία Γονίδη, Χρήστο Γαλανό, με πολλούς καλλιτέχνες ακόμη και φυσικά με εξαιρετικό αφιέρωμα. Μια βραδιά που δεν πρέπει να τη χάσεις το 15 Αυγούστου στο Πιστικό Γρεβενών. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μια βόλτα από τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο που είναι πάντα στην παρέα μας. Και φυσικά μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας καλώντας το 2462023900. 23900 καλείτε λοιπόν για να απολαύσετε τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο special τι θέλετε χωριάτικη αλλά κρέμ όπως τη θέλετε και την αγαπάτε καλείτε το 23900 δίνετε την παραγγελία σας και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας με τις πατατούλες σας, με τα αναψυκτικά σας, με τη φρεσκοκομμένη σαλάτα που έχει Ρωμαίο και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
4: Πίτσα Ρωμαίο!
5: Για αυτούς που ξέρουν!
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
8: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Σανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
5: Κινητό 6936-7737-77.
3: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
5: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
7: Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
8: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-10659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 8,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, για το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό αυτοκίνητο διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας θα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Συνελήφθη 31χρονο στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται ένα μέλος των εκτελεστικών βραχίων της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου. Αναμένεται η διαδικασία εκδοσής του στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε από τον ανακριτή η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Τούρκος υπήκος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρέα Αγγελία Αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 31χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών και των παραλίων και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Στο νέο σύστημα ελέγχου αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως η εφαρμογή MyCost, μέσω της οποίας υποβάλλεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγγελιών που εξετάζονται, τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες των κτηματικών υπηρεσιών και επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων. Το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησια και η Καβάλα. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μια από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου που εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 7 ανθρώπους, τους 5 από τους οποίους σε λύκειο κοντά στη Μπανκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης. Ο ένοπλος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες του στο σπίτι τους, προτού άρχισε να πυροβολεί κατά καθηγητών και μαθητών στο σχολείο. Οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο ανέρχονται στους 5 και οι τραυματίες στους 23. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Anderlecht με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό απότελε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιταλής ανακοίνωσε η ΑΕΚ, ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιος Τζούνιορ, ο διεθνής βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασιλίσσα διάρκειας 6 ετών.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ η Λιάνα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος, με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα υπηρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε και πάλι μαζί. Και μαζί και χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη. Θα τον έχετε μαζί σας και πάλι από τη Δευτέρα. Κάνουμε αλλαγή σκυτελοδρομίας. Το μαζί και χώρια θα γυρίσει από τη Δευτέρα με τον Γιώργο Μουρούτη στην κανονική του ώρα 11 με 12 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Σήμερα είναι η τελευταία θερινή εκδοχή της σκυτελοδρομίας που κάναμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να κρατήσουμε και την εκπομπή και το πρόγραμμα του φιλόξενου ραδιοφωνικού σταθμού του Sky 100,3. Επαναλαμβάνω, είναι χωρίς διέξοδο αν δεν έχεις καλή ομάδα. Η καλή ομάδα ξεχωρίζει. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας, όπως πολλές φορές, ο Κώστας ο Σπανός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και άλλα πολλά δεν τα αποκαλύπτουμε ακόμα άλλο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, όπως πάντα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η καλή συνάδελφη ο Πέτρος Μωραΐτης με την Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-00-170-174, που μπορείτε να επικοινωνείτε για τα σχόλιά σας. Και φυσικά υπάρχει και ο τρόπος επικοινωνίας, ο ηλεκτρονικός μέσω ίντερνετ, στη διεύθυνση www.skyradio.gr, όπου στο ειδικό πλαίσιο που λέει πάνω δεξιά «Πες την άποψή σου» μπορείτε να μας γράψετε τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας, τις απορίες σας και τις πολεμικές σας, τέλος πάντων. Νομίζω ότι μια τέτοια σημερινή μέρα μάλλον θα χρειαζόμασταν κάποια ασπιρίνη, δεν ξέρω αν θα μας έλυνε και το ζήτημα με αυτά που μαθαίνουμε και ακούμε συνεχώς, όπως αυτή η φρικιαστική πολλαπλή δολοφονία που έγινε λίγο μακριά βέβαια, αλλά είπαμε, ο κόσμος σήμερα είναι μικρός και είναι δίπλα μας και όλα συμβαίνουν σε διάφορες δόσεις, και αναφέρομαι σε αυτόν τον μικρό μαθητή, το 14χρονο, που όπως ακούσατε πριν και στο δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα σκότωσε τον παππού του και τη γιαγιά του στο σπίτι, πήγε στο σχολείο με σκοπό να σκοτώσει τους καθηγητές. Από ό,τι φαίνεται κατάφερε να σκοτώσει μάλλον 5 καθηγητές, τραυμάτισε πάνω από 15 συμμαθητές του και ο ίδιος ή σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα, θα δούμε. Αλλά το αναφέρω ως γεγονός γιατί από ό,τι λένε και οι πρώτες πληροφορίες, βλέπουμε τι σημασία έχουν αυτές οι περιβόητες σε ένα βαθμό, εννοώ δεν θέλω να δαιμονοποιήσω τίποτα, οι πλατφόρμες, γιατί όπως λένε οι πρώτες μαρτυρίες φίλων του, γνωστών του και από το σχολείο συμμαθητών, ήταν σχεδόν μονομανείς με την καλλιέργεια αυτή, όπως λέμε, των πλατφορμών και των διαφόρων άλλων παιγνίων που βλέπουμε ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, νεότερους και μεγαλύτερους να είναι απορροφημένοι και να μην βλέπουν γύρω τους αλλά μόνο την ηλεκτρονική εικόνα. Και το λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή έχει αρχίσει να μεγαλώνει διεθνώς και στην Μητρόπολη των πλατφορμών, ενώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ζήτημα της αντιμετώπισης των ακροτήτων σε σχέση με το πώς εθίζουν τους χρήστες και σε τι βαθμό προχωρούν σε αυτές τις αντιμετωπίσεις χωρίς να νοιάζονται για τις συνέπειες. Νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση ότι άλλο ένα δικαστήριο στο Νέο Μεξικό καταδίκασε σε βαρύτατο πρόστιμο την πλατφόρμα που ελέγχει την ιστορία του Facebook και τα λοιπά, αρθριστικά με την προηγούμενη καταδίκη που έχουν πρωτόδικες βέβαια καταδίκες, φτάνει σχεδόν στο ένα δισεκατομμύριο πρόστιμο για την παραβίαση της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ελευθερίας των χρηστών, θεωρώντας ότι φτάνει σε υπερβολικούς εθισμούς. Το αναφέρω αυτό γιατί σας θυμίζω ότι μία από τις μεγάλες αναμετρήσεις και αξιακού χαρακτήρα αλλά και πολύ πιο ομού οικονομικού χαρακτήρα, για να μην πάω στα ζητήματα τα θεσμικά και των δικαιωμάτων, είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στις αμερικάνικες τεράστιες αυτές εταιρείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έστω βραδυπορούσα προσπαθεί να βάζει πλαίσια θεσμικά, ρυθμιστικά, με καθυστέρηση ίσως, αλλά τέλος πάντων προσπαθώντας να συντηρήσει ένα βασικό πλαίσιο δικαιωμάτων και ρητρών ρυθμίσεων, ενώ από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Αμερική έχει μια τελείως, ενώ θεσμικά τουλάχιστον, θα δούμε δικαστικά που θα τελειώσουν όλες αυτές οι ιστορίες, μια ας το πούμε αχαλιναγώγητη ταχύτητα στη διαμόρφωση νέων δεδομένων της, ας την πούμε, επικοινωνίας της ανθρώπινης αλλά και της αξιοποίησης των διαφόρων βάσεων δεδομένων και γενικότερα στην αντίληψη αυτή που στο όνομα της ταχύτητας, όχι απλά της πληροφόρησης αλλά της του κυνηγητού και των τεραστίων υπερκερδών, όπως λέμε οι big tech, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Νομίζω απλά να τα αναφέρουμε αυτά, γιατί στην πραγματικότητα μας θυμίζουν ότι χρειάζονται ρυθμιστικές αντιμετωπίσεις σε όλα τα ζητήματα και ελπίζουμε η προσπάθεια και οι καταστατικοί χάρτες της Ευρώπης να δυναμώσουν και να κρατήσουν τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα τον δρόμο που έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα. Αυτά και άλλα οικονομικά, αλλά επειδή βλέπουμε και την κατάσταση να είναι διαρκώς, όπως λέμε, μια σχηνοβασία επικίνδυνη και στα οικονομικά διεθνώς, και δεν μιλάω τώρα λόγω των εξελίξεων ή μη εξελίξεων, όπως θέλετε πέστε το, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και για πολλά άλλα δικά μας, θέλησαμε να μιλήσουμε με έναν πολύ έμπειρο στα οικονομικά, εξαιρετικό καθηγητή στα οικονομικά χρόνια τώρα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο των Αθηνών και πάρα πολλά χρόνια, αν θυμάμαι καλά, Γενικό Διευθυντή στο ΙΟΒΕ. Μιλάω για τον γνωστό σας, τον έχετε ακούσει και άλλες φορές και στην εκπομπή μας και στο ραδιόφωνο του Sky, τον κύριο Νίκο Βέτα, τον οποίο νομίζω τον έχουμε στη γραμμή. Σας καλημερίζουμε, κύριε Βέτα. Ελπίζω να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε μαζί σας μερικά από τα βασικά δεδομένα, βλέποντας και την αβεβαιότητα αυτή που παρατείνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη, κυρίως τα ενεργειακά, για να το δέσουμε και με τα τελευταία των χειρισμών της ελληνικής κυβέρνησης. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Πράγματι ένα μείγμα αστάθειας ευκαιριών και προκλήσεων στην οικονομία και την ελληνική και όλο το τριγύρο μας. Αλλά δεν ξέρω αν από πού θέλετε να το πιάσουμε.
0: Ας ξεκινήσουμε με αυτή τη μεγάλη αβεβαιότητα την ενεργειακή. Ακούμε πολλά για τις συμφωνίες, μη συμφωνίες, μάλλον συμφωνίες για τα στενά του Ορμούζ και τις συνέπειες. Βλέπουμε κάτι τσιμπηματάκια τώρα στο πετρέλαιο. Δεν θέλω να είμαι και βιαστικός, αλλά καταλαβαίνετε, αυτή η αβεβαιότητα παρατείνεται. Και βλέπουμε από τη μια να λέει ο κύριος Τραμπ ότι κοντεύουμε, αλλά βλέπουμε να περνάνε οι μέρες και μάλλον να παρατείνεται και η αβεβαιότητα του τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Να πιάσουμε λίγο αυτό το οποίο είναι, κατά μία έννοια, μετά από κάποια χρόνια που παρακολουθούμε κρίσεις, το πιο εντυπωσιακό, ότι έχουν πια μαζευτεί πάρα πολλά και ο κάθε πολίτης τα έχει ζήσει, αν δεν είναι μικρής ηλικίας, και εσείς και εγώ, ο καθένας τα παρακολουθεί, από την κρίση χρέους, το COVID, το Brexit, τους δασμούς του Τραμπ που είπε ότι δεν θέλω εμπόριο παρά μόνο αν κερδίζω μονομερός. Τώρα φυσικά την ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, τώρα έναν πόλεμο στο Ιράν που ούτε αρχή ούτε μέση ούτε τέλος φαίνεται να έχει.
0: Σωστά.
1: Παρόλα αυτά αναφερθήκατε στην αγορά ενέργειας. Η αγορά ενέργειας έδειξε προφανώς μια πίεση, και γιατί άμεσα από τα στενά δεν υπάρχει ροή που υπήρχε και γιατί κανείς βλέπει την αβεβαιότητα, αλλά έμεινε εντός ορίων. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και δάγκωσε την παγκόσμια οικονομία.
0: Μπόρεσε να κρατηθεί σε ένα όριο, σωστά, ναι. Αλλά
1: βεβαίως,
0: πιεστικό δηλαδή, βέβαια όριο, πιεστικό.
1: Πιεστικό, αλλά για όσους θέλουν να κάνουν όχι ιστορία αλλά προϊστορία και θυμούνται τις ενεργειακές κρίσεις
0: της δεκαετίας του 70 και λοιπά, σωστά.
1: Να σας πω δύο τιμές έτσι, που μπορεί να εντυπωσιάσουν και τους ακροατές μας. Το ένα βαρέλι αργό πετρέλαιο τότε έκανε περίπου $1, είναι και πληθωρισμός βέβαια από το 70, και λόγω της κρίσης πήγε στα 4, δηλαδή πήγε 4 φορές πάνω σε μια οικονομία που ήταν πλήρως εξαρτημένη από το πετρέλαιο. Τώρα δεν είχαμε μια τέτοια μεταβολή, είχαμε μια μεταβολή η οποία ήταν της τάξης του 20%-30% ανάλογα με το τι κοιτάς. Δεν προσπαθώ να πω ότι δεν υπήρξε ζημιά. Αντίθετα, με ανησυχεί ότι μαζεύονται πολλά πράγματα και στην αγορά ενέργειας αλλά κυρίως χρηματοοικονομικά, γιατί όλες αυτές τις κρίσεις έρχεται και τις καλύπτουν οι κεντρικές τράπεζες, οι κυβερνήσεις χρηματοδοτώντας. Αλλά αν η πραγματική οικονομία, η παραγωγικότητα, οι δουλειές που παράγουμε, οι αξίες δεν ακολουθούν και έχουν λόγο να μην ακολουθούν μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα, όλοι είναι λίγο πιο μαγκωμένοι, εγώ έχω λόγους να ανησυχώ για το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα να κατά μία έννοια απορώ με το πόσο ανθεκτική είναι η παγκόσμια οικονομία.
0: Με τόσες εκρηκτικές μεταβλητές, σωστό.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει ακόμα ένα πεδίο κάποιας έστω και καθυστερημένης, ας την πούμε έτσι, ρεαλιστική ζυγοστάθμιση για να καταλάβουμε αυτό που μας λέτε και σωστά το εξηγείτε, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας σε σχέση με το γεγονός, για να το συνδυάσουμε και με τις ανακοινώσεις και τις ελληνικής κυβέρνησης αυτών των ημερών, για την περιβόητη αξιοποίηση, πρόταση, μεθόδευση, αξιοποίηση της ρήτρας της ενεργειακής εξαίρεσης, όπως λέμε, που είχε αρχίσει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετούς μήνες, που άνοιξε αυτή τη δυνατότητα, αλλά τώρα είδαμε και την συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, που πιστεύω θα χρειαστεί πολλή συζήτηση, γιατί ανοίγει ένα δρόμο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, σε πολύ αρντρές γραμμές, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχει μια δημοσιονομική πειθαρχία, ακόμη και αν έχεις έκτακτα έσοδα ως κράτος, δεν μπορείς αυτά να έρθει και να τα ξοδέψεις χωρίς κάποιο σκεπτικό. Και υπάρχουν συγκεκριμένες, όπως τις είπατε, ρήτρες διαφυγής. Η μεγαλύτερη είχε δημιουργηθεί για λόγους άμυνας.
0: Σωστά, τώρα και το υπενθυμίζετε, ναι.
1: Και τώρα φαίνεται ότι δημιουργείται μία στον τομέα της ενέργειας. Στον τομέα της ενέργειας, εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κρυφτούμε ότι δεν τα έχουμε πάει και τόσο περίφημα ως Ευρώπη. Από πού να το πιάσεις και από πού να τα αρχίσεις.
0: Όχι, πιάστε το, γιατί έχει ενδιαφέρον για όλους όσους μας ακούνε και σήμερα.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχουν ζητήματα στα οποία φαίνεται να υπάρχει, για να το πω έτσι με μια λόγια έκφραση, αμφιθυμία. Πιο απλά, πολλές φορές δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Για παράδειγμα, είμαστε η Γερμανία, η μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα. Για λόγους πράσινους, τους οποίους απολύτως τους σέβομαι και τους βάζω πάνω-πάνω, λέμε δεν θέλουμε πλέον πυρηνική ενέργεια, κλείνουμε τα εργοστάσια μας
0: εδώ και 20 χρόνια, σωστά,
1: μετά το δυστύχημα στην Ιαπωνία ως αντίδραση. Αλλά την ίδια ώρα είμαστε σε ένα δίκτυο από κοινού με τη Γαλλία και παίρνουμε ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται από πυρηνικά εργοστάσια. Βάλαμε όλα τα αυγά μας ως Γερμανία, λέω τώρα, στο καλάθι της Ρωσίας και στο φυσικό αέριο.
0: Έκανε τη μονοκαλλιέργεια κατά αποκλειστικότητα σχεδόν, ναι.
1: Και τα δίκτυα δεν έχουν στρώσει καλά και σπρώξαμε τις ανανεώσιμες σε όλη την Ευρώπη πριν σπρώξουμε εξίσου γρήγορα τα συστήματα αποθήκευσης.
0: Πολύ σωστά.
1: Σπρώχναμε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι που κάποια στιγμή και η αυτοκινητοβιομηχανία και πάλι κυρίως της Γερμανίας είπε, παιδιά τι κάνουμε, καταστρεφόμαστε, μήπως να το πάρουμε πιο αργά. Και ο βασικός, ένα πρόβλημα που δημιουργείται από όλο αυτό της τελευταίας 15 ετίας τουλάχιστον, είναι ότι ο μέσος πολίτης βλέπει ότι ούτε στην πράσινη μετάβαση τα έχουμε πάει τόσο περίφημα, αλλά κυρίως ότι πληρώνει πάρα πολύ για ενέργεια. Πολύ περισσότερο από ό,τι πληρώνουν αντίστοιχα στην Αμερική.
0: Άρα ο τελικός χρήστης δεν είδε κάποια ουσιαστική ανακούφιση, να το πούμε έτσι.
1: Και αυτό το έχουμε δει και στη χώρα μας, όπου καλά κάναμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι προχωρήσαμε. Είμαστε από τους πιο μπροστά στο ρυθμό με τον οποίο βάλαμε ανανεώσιμες πηγές στο ηλεκτρικό σύστημα.
0: Και ξεπερνάμε τώρα στην παραγωγή, εσείς τα ξέρετε, πάνω από το 50%. Τα συζητάγαμε και χθες και προχθές με άλλους συνομιλητές μας, από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αλλά μας λείπουν οι αποθηκευτικές δυνατότητες, που τώρα σκέφτεται η κυβέρνηση, λέει, έτσι δεν είναι?
1: Και οι αποθηκευτικές δυνατότητες και η προσαρμογή της υπόλοιπης οικονομίας γύρω από αυτό. Δεν είναι ότι αλλάζω μία πηγή ενέργειας και μετά όλα πάνε καλά. Άρα είμαστε στα μισά του δρόμου ως προς αυτό και ελπίζει κανείς ότι σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, η χώρα μας, από μια χώρα η οποία συστηματικά επί δεκαετίες ήταν ένας καθαρός και μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας, δηλαδή υπήρχε μια αιμορραγία προς το εξωτερικό στο θέμα της ενέργειας, δεν θα είναι πλέον, αλλά αντίθετα μπορεί και να εξάγει. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το τι άλλα πράγματα θα κάνουμε στην οικονομία μας. Τι τουρισμό θα έχουμε, αν θα είναι επικεντρωμένος ο τουρισμός στα νησιά και το καλοκαίρι, αν θα έχουμε βιομηχανία, όλο το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που ο περισσότερος κόσμος δεν καταλαβαίνει ίσως τι είναι, αλλά εκτός από το κομμάτι το πιο, ας το πούμε, μαλακό, που έχει να κάνει με τα μαθηματικά από πίσω, με τη στατιστική, με τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη θέλει και δύο άλλα πράγματα. έχει τεράστιες ανάγκες, δημιουργεί τεράστιες ανάγκες σε ενέργεια και σε νερό για την ψήξη των συστημάτων. Οπότε έχουμε έναν κόσμο μπροστά μας που τρέχει και εμείς τρέχουμε πρώτα να τον καταλάβουμε, μετά να προσαρμοστούμε, νομίζω.
0: Είμαστε λίγο βραδυποριακοί και το λέω συνολικά και για την Ευρώπη, αλλά επειδή το βιάσατε αυτό, δεν είναι και ένα από τα ζητήματα που έχει μπροστά της η Ευρώπη από ό,τι φαίνεται από τα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, σε σχέση με το ότι είναι χαμηλά αυτή τη στιγμή, ας το πούμε έτσι, τα αποθηκεύματα που έχει σε φυσικό αέριο, άρα μέσα στο φθινόπωρο θα χρειαστεί να κάνει μαζικές αγορές. Τι θα γίνει, θα το αγοράζει ο καθένας μόνος του, θα υπάρξει κάποιος κοινός σχεδιασμός, μπας και υπάρξει κάπως καλύτερα η τιμή? Τι περιμένετε?
1: Μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν θα έβαζα τόσο ψηλά στη συζήτηση ότι τελικά δεν θα έχουμε αέριο. Είναι ένα από τα ενδεχόμενα. Μην πηγαίνουμε όμως κοιτώντας μόνο κάθε φορά το πιο μικρό. Στην Ευρώπη πρέπει λίγο να δούμε τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία φτιάχνουμε, παράγουμε, να είναι υψηλότερης αξίας, ότι θα πρέπει να τα παράγουμε με λιγότερο κόσμο, γιατί δημογραφικά θα είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι νέοι θα είναι λιγότεροι. Το βασικό πρόβλημα που έχει η Ευρώπη και υστερεί σημαντικά σε σχέση με την Αμερική και την Ασία είναι ότι δεν ενσωματώνουμε, δεν παράγουμε πρώτον και δεν ενσωματώνουμε δεύτερον νέες τεχνολογίες στην παραγωγή τόσο γρήγορα. Είτε αυτό αφορά, αναφέραμε, τεχνητή νοημοσύνη, προφανώς τη ρομποτική, όλο το κομμάτι των επιστημών υγείας, είμαστε πιο πίσω. Δεν παίρνουμε ρίσκα στην επιχειρηματικότητά μας όσο παίρνουν κάποιοι άλλοι. Έχουμε χίλια καλά στην Ευρώπη, μην καθίσουμε τώρα να χτυπάμε ένα τον άλλο στην πλάτη και να λέμε για θέματα ελευθερίας, δημοκρατίας, δικαιωμάτων, όλα όσα έχουν γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής, αλλά θα πρέπει να παράγουμε και περισσότερη αξία.
0: Και βλέπουμε ότι και στα ζητήματα της προχωρημένης τεχνολογίας, το αναφέρατε ήδη, μπορεί να βάζουμε ρυθμιστικά, όπως έλεγα πριν, για άλλα σχόλια που έλεγα προηγουμένως στην εκπομπή μας, αλλά είμαστε πίσω στο να είναι αρκετά πιο γρήγορες και ανεβασμένες, πιο ισχυρές οι τεχνολογικές ευρωπαϊκές εταιρείες, κυρίως της Γαλλίας, της Αγγλίας και πάει λέγοντας. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές πρωτοβουλίες και στη χώρα μας, ίσως λιγότερες από όσες θα θέλαμε. Αυτό δεν λέτε? Και από όσες έχουμε ανάγκη.
1: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα το κομμάτι τεχνολογία αφενός και το κομμάτι μεταποιητική βιομηχανία αφετέρου έχει υστερήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Όλη τη μεταπολίτευση. Για διάφορους λόγους. Έχει να κάνει με το ότι η χώρα έσπρωξε άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ίσως όπως ο τουρισμός. Έχει να κάνει με το ότι δεν ήμασταν τόσο κοντά στα κέντρα, τα βιομηχανικά ή στα οικονομικά κέντρα. Αλλά για να μην πάμε πίσω, σημασία έχει επόμενη μέρα. Έχοντας βγει και από την τεράστια κρίση χρέους και από τις μετέπειτα μικρότερες αλλά σημαντικές κρίσεις COVID ενέργειας, το μεγάλο έλλειμμα στη χώρα είναι οι επενδύσεις, όχι γιατί είναι ένας αριθμός ο οποίος πρέπει να προστίθεται στο ΑΕΠ, αλλά επένδυση σημαίνει προετοιμασία της επόμενης μέρας. Ξοδεύω πόρους σήμερα έτσι ώστε να μπορώ να κάνω πράγματα αύριο
0: και να έχω αποτελέσματα. Κύριε Βέτα, θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε το δελτίο ειδήσεων τώρα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και θα συνεχίσουμε με μια-δύο ερωτήσεις αν μπορείτε. Μπορούμε να συνεχίσουμε αμέσως μετά να σας πάρουμε?
1: Ναι, εφόσον θέλετε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Στο New York College
3: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite, ζήσε elite strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μια 46χρονη μητέρα με τον 29χρονο γιο της που οδηγούσε το αμάξι. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπευθύνων, καθώς και μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Συνελήφθη 31χρονος στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται ένα μέλος των εκτελεστικών βραχίων της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νεοκόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια 46χρονη κατηγορουμένη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του καγκελέριου Μέρτς με θέμα το περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί σας. Είναι μαζί μας ο εκλεκτός καθηγητής των οικονομικών και γενικός διευθυντής του ΙΕΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας, που ξεκινήσαμε την ευρύτερη οικονομική συζήτηση και την πιο εξειδικευμένη. Κύριε Βέτα, μια ερώτηση, ας το πιάσουμε λίγο συνολικά, επειδή τα παρακολουθείτε συνολικά τα ζητήματα. Οι δασμοί, οι περιβόητοι του κυρίου Τραμπ και σε σχέση με την Ευρώπη, ακόμα και η πρόσφατη που έβαλε χτες στην Κίνα, παρότι θα τους εφαρμόσει, λέει, από το Δεκέμβρη για τα ειδικά υλικά για τους κομπιούτερ κτλ. Πιστεύετε τελικά ότι έχουν βοηθήσει την αμερικανική οικονομία και τι πρόβλημα έχουν διαμορφώσει συνολικότερα για την Ευρώπη και για όλους μας, ή όχι?
1: Όχι, οι δασμοί δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν βοηθήσει την αμερικάνικη οικονομία, ακόμη και αν εφαρμόζονταν. Λέω ακόμη και αν εφαρμόζονταν, διότι εν τέλει σε μεγάλο βαθμό το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι κακώς είχαν εφαρμοστεί σε εκείνη τη χώρα. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, όπως και εσείς λέτε τώρα, τι θα γίνει σε σχέση με την Κίνα. Εάν τους αφήναμε τους δασμούς αυτούς να εφαρμοστούν, να τρέξουν για κάποια χρόνια, μπορεί να βλέπαμε και κάποια μετεγκατάσταση βιομηχανιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας, κανείς δεν θα σπεύσει να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο και μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, δεν φαίνεται να έχει πετύχει και τους υποτιθέμενους επιδιωκόμενους σκοπούς. Απλά να θυμίσω, εσείς τα γνωρίζετε, ότι από ό,τι φάνηκε και από την Υπηρεσία Ελέγχου των Οικονομικών στην Αμερική και οι μεγαλεπίβολες ανακοινώσεις που έκανε και ο Τραμπ και ο Μάσκ για τις μεγάλες περικοπές στις διάφορες υπηρεσίες κλπ, ότι θα κόβανε περίπου 2-3, τελικά είναι ζήτημα αν έφεραν περικοπές γύρω στα 110 δισεκατομμύρια, καλά λέω, δολάρια, αντί για τα 2-3. Αυτό δείχνει και την αφαιρεγγιότητα των μεγάλων συνθημάτων και των εξαγγελιών, έτσι δεν είναι? Γιατί ακούγαμε ότι εδώ θα μιλάμε για τεμαχισμό. Μας έριχνε και με το πριόνι τότε ο κύριος Μάσκ, ακολουθώντας και τον Αργεντινό.
1: Κοιτάξτε, στην πολιτική πολλές φορές πρέπει να είσαι λίγο παραστατικός για να κάνεις εντύπωση.
0: Μήπως και λίγο εκφοβιστικός πάντως, εντάξει.
1: Προσπάθησα λίγο να το γενικεύσω.
0: Ωραία.
1: Αλλά πιάσατε ένα από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ανησυχούν όχι μόνο τον Αμερικάνο φορολογούμενο, αλλά και όλους μας. Η παγκόσμια οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες έχει στηθεί, ένας από τους πυλώνες της είναι η οικονομία της Αμερικής. Ακόμη και όσον αφορά την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, το ρόλο του δολαρίου διεθνώς και ούτω καθεξής. Δεν είναι καλά μαντάτα όταν βλέπουμε το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών να αυξάνεται γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται και στα ομόλογα, τα αμερικάνικα, δηλαδή πόσο εγώ και εσείς ζητάμε ως επιτόκιο για να αντισταθμίσουμε το ρίσκο το οποίο υπάρχει στη χρηματοδότηση αυτής της χώρας, γιατί αυτό τελικά επηρεάζει και όλη την οικονομία. Αν το αμερικάνικο δημόσιο θέλει 4-5% για να δανειστεί, αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε άλλος θέλει να παράξει οτιδήποτε αλλού διεθνώς θα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τα ρίσκα είναι μεγάλα. Βέβαια, για να μην τρομοκρατούμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, το αμερικάνικο δημόσιο είναι ένα πολύ μικρό μέρος της αμερικάνικης οικονομίας συνολικά. Πρώτα απ' όλα, να θυμηθούμε ότι είναι ένα ομοσπονδιακό κράτος και μιλάμε εδώ για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν και οι τοπικές κυβερνήσεις και τα τοπικά χρηματοοικονομικά της κάθε...
0: Τα επιμέρους των πολιτείων,
1: της κάθε πολιτείας. Η Καλιφόρνια είναι εξίσου μεγάλη όσο είναι σχεδόν οποιαδήποτε άλλη μεγάλη οικονομία του κόσμου. Η Αμερική τρέχει, παρά τον Τραμπ, παρά τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί με τους δασμούς, με τα πανεπιστήμια, με τις αβεβαιότητες, τρέχει όσον αφορά το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, τρέχει όσον αφορά εφαρμογές υγείας που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες. Αλλά επειδή η Αμερική είναι μακριά, μήπως να το πάμε, μπορεί να μας επηρεάσει, όπως είπαμε, γι' αυτό τη συζητάμε και επηρεάζει, αλλά να το πάμε στο τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μαζί με αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει, που είναι όσα προκύπτουν από τη φυσική μας θέση, ιστορία, πολιτισμό, ήλιο και θάλασσα και όλα αυτά τα καλά, πρέπει να διασυνδεθεί μέσα από τα πανεπιστήμια και μέσα από την παραγωγή, νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά κυρίως μεταποιητική βιομηχανία, με νέες τεχνολογίες. Στην τεχνολογία είμαστε πίσω. Και όταν είσαι πίσω, είναι σαν να έχεις τα όπλα της εποχής του Χαλκού και οι άλλοι να είναι με σίδερο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι δεσμευμένοι να ζήσουν όλη τους τη ζωή σε ένα μέρος, αντί να προσελκύουμε ανθρώπους, χάνουμε ανθρώπους. Άρα τεχνολογία, τεχνολογία, τεχνολογία και ό,τι χρειάζεται γύρω από αυτό. Θεσμικό πλαίσιο, πανεπιστήμια, τεχνικές σχολές, επενδύσεις, αποτελεσματικότητα του δημοσίου.
0: Ήδη βάζετε μια σειρά κατευθύνσεις και άξονες, απλά μια κουβέντα παραπάνω, επειδή για όσους μας ακούνε πιστεύω το ερώτημα έρχεται λίγο ή περισσότερο αυθόρμητα. Έρχεται η διεθνής έκθεση, πιστεύετε ότι σε αυτούς τους άξονες θα κινηθεί η κυβέρνηση ή θα προσθέσει κάτι πιο ειδικό σε σχέση με τους μεσαίους και μικρομεσαίους, κάτι άλλο, τι θα βλέπατε εσείς ή τι περιμένετε?
1: Κοιτάξτε, εθιμικά η ΔΕΘ έχει συνδεθεί με τη λέξη καλάθι, ότι ο κάθε πρωθυπουργός κοιτάει τριγύρω στο γραφείο του και κοιτάει τι υπάρχει στο καλάθι για να το δώσει. Έχει και αυτό τη σημειολογία του, ότι όταν μια οικονομία δεν πηγαίνει άσχημα πρέπει να μοιράζεις και να προσέχεις, αλλά το κύριο το οποίο νομίζω εγώ θα ήθελα να ακούσω από την κυβέρνηση είναι με σχετικά απλά λόγια πώς θα προχωρήσουμε σε αυτό που σας έλεγα. Δεν αλλάζει μια οικονομία από τη μία μέρα στην άλλη,
0: αλλά θέλει ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό στιβαρό.
1: Πώς η οικονομία μας ακριβώς θα δώσει την ευκαιρία στον κάθε εργαζόμενο να παράγει υψηλότερη αξία.
0: Το γεγονός ότι είμαστε στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, πιστεύετε ότι θα το αντέξει η σημερινή κυβέρνηση μέσα και από την πίεση των, ας το πούμε, των γενικότερων συνθημάτων, ή θα αρχίσει να αντιμετωπίζει ζητήματα? Λέω τώρα, δεν θέλω να το συνδυάσω με τις πυρκαγιές, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νομίζω ότι και οι ζημιές από τις πυρκαγιές και η αντιμετώπιση τους είναι ένα επιπρόσθετο βάρος στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου.
1: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας έχει βάθος προφανώς. Ουσιαστικά λέτε πολλές φορές θέλεις να κάνεις κάποια πλάνα, αλλά η πραγματικότητα σε γιώνει.
0: Σου βάζει εμπόδια τέλος πάντων, όπως ξέρετε.
1: Εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι η ελληνική οικονομία το χρειάζεται και η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη μετά από χρόνια, γιατί η πίεση την οποία δεχόμαστε είναι από το 2008 πρακτικά. Πάμε να κλείσουμε 20 χρόνια.
0: Σχεδόν.
1: Μετά από τόσα χρόνια νομίζω υπάρχει μεγάλη ωριμότητα στο να δεχτεί, να υποστηρίξει κανείς και να αγκαλιάσει αλλαγές, οι οποίες με ένα ρεαλιστικό τρόπο όμως, είτε αυτό είναι στο δημόσιο, είτε είναι στον τόπο δουλειάς, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μας βάλουν σε μια υψηλότερη τροχιά. Νομίζω υποτιμάμε το πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο χρειάζονται τέτοιες αλλαγές.
0: Και μια γρήγορη ερώτηση, σχόλιο για σας. Το να αποτιμηθούν τα λεγόμενα οικονομικά προγράμματα, καλά πέρα από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και των εξαγγελιών της και των άλλων δυνάμεων, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στη συζήτηση ή θα γίνει και αυτό ένα πεδίο, ας το πούμε, μόνο πολιτικών αντεκλήσεων? Θα υπάρξει καθόλου προχώρημα σε πιο σοβαρές συγκριτικές συζητήσεις? Θα βοηθήσει αυτό?
1: Την οποία δεχόμαστε είναι από το 2008 πρακτικά. Πάμε να κλείσουμε 20 χρόνια.
0: Σχεδόν.
1: Μετά από τόσα χρόνια νομίζω υπάρχει μεγάλη ωριμότητα στο να δεχτεί, να υποστηρίξει κανείς και να αγκαλιάσει αλλαγές, οι οποίες με ένα ρεαλιστικό τρόπο όμως, είτε αυτό είναι στο δημόσιο, είτε είναι στον τόπο δουλειάς, είτε οτιδήποτε άλλο, θα μας βάλουν σε μια υψηλότερη τροχιά. Νομίζω υποτιμάμε το πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο χρειάζονται τέτοιες αλλαγές.
0: Και μια γρήγορη ερώτηση, σχόλιο για σας. Το να αποτιμηθούν τα λεγόμενα οικονομικά προγράμματα, καλά πέρα από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και των εξαγγελιών της και των άλλων δυνάμεων, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στη συζήτηση ή θα γίνει και αυτό ένα πεδίο, ας το πούμε, μόνο πολιτικών αντεκλήσεων? Θα υπάρξει καθόλου προχώρημα σε πιο σοβαρές συγκριτικές συζητήσεις? Θα βοηθήσει αυτό?

0: εσάς το να αποτιμηθούν τα λεγόμενα οικονομικά προγράμματα, καλά πέρα από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και των εξαγγελιών της και των άλλων δυνάμεων, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει στη συζήτηση ή θα γίνει και αυτό ένα πεδίο, ας το πούμε, μόνο πολιτικών αντεγκλήσεων? Θα υπάρξει καθόλου προχώρημα σε πιο σοβαρές συγκριτικές συζητήσεις? Θα βοηθήσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, τώρα μπαίνετε σε μια περιοχή που τυχαίνει λόγω Ιωβένα, την ξέρω καλά, γιατί ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε συστηματικά για πάρα πολλά χρόνια είναι να εκτιμά κανείς ποια είναι η αναμενόμενη επίδραση κάποιων μέτρων.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά τα προεκλογικά όμως, εγώ θα ήλπιζα ότι τα ίδια τα κόμματα με όποιους μηχανισμούς έχουν θα κάνανε και αυτοί τουλάχιστον τους απλούς λογαριασμούς τους. Όσοι μηχανισμοί υπάρχουν που να δίνουν διαφάνεια με αξιοπιστία, βοηθούν τον δημόσιο διάλογο. Ξέρετε, ακόμη και κάτι το οποίο είναι δημοσιονομικό έχει όμως ένα βάθος από πίσω στο πώς εκτιμάς την επίδραση. Εάν για παράδειγμα εγώ μειώσω ένα συντελεστή φόρου σε κάτι που αγοράζετε, εσείς μπορείτε να το αγοράσετε περισσότερο, άρα τα φορολογικά έσοδα να μην μειωθούν τόσο πολύ.
0: Να γίνουν από τη διεύρυνση της κατανάλωσης, μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνει αυτό σε άλλες αγορές, στην ευρύτερη οικονομία. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Αλλά πράγματι συμφωνώ και υπογράφω με τα δύο χέρια αυτό που είπατε. Πρέπει η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση, τα προγράμματα των όλων των κομμάτων να είναι στη βάση σχεδίων που να έχουν μία αρχή, μέση και τέλος.
0: Ας ελπίσουμε ότι πράγματι θα κινηθούν λίγο πιο υπεύθυνα και σοβαρά τα πράγματα, και συγκρατώ από την κουβέντα μας, κύριε Βέτα, αν δεν σας παρερμηνεύω, ότι είστε συγκρατημένα ρεαλιστικά αισιόδοξος για τη συνέχεια, μια και είμαστε λίγο πιο όρημοι μετά από όλα αυτά που περάσαμε. Συμφωνούμε?
1: Κύριε Στουβό, όσοι δεν είμαστε αισιόδοξοι, διαβατήριο έχουμε να σηκωθούμε να φύγουμε. η αισιοδοξία στην πράξη, δηλαδή να προσπαθείς να βελτιώσεις τα πράγματα, είναι ό,τι και να κάνεις, όποια και να είναι η θέση σου, είναι κάτι το οποίο το θεωρώ αυτονόητο. Από την άλλη, δεν θα με παρασύρετε σε μια κουβέντα η οποία θα λέει ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Οι προκλήσεις που έχει μπροστά η χώρα, αλλά αντίστοιχα και οι ευκαιρίες αν κάνουμε τα πράγματα, είναι μεγάλες.
0: Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας συμβολή για τη συζήτηση μπροστά στους ακροατές μας. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και είναι προφανές ότι αρχές φθινοπόρου τουλάχιστον θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βέτα.
1: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, καλές προσπάθειες. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Βέτας, καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πολλά χρόνια, νομίζω πάνω από 12-13, αν δεν κάνω λάθος, γενικός διευθυντής στο ΙΟΒΕ.

ήδη κάποιες διαδόσεις και πληροφορίες ότι διάφοροι, ας το πούμε, σκοτεινοί φορείς ετοιμάζουν κάποια εκδοχή μιας νέας παλήρειας εισόδου, το οποίο δεν το θεωρώ εύκολο. Ας κρατήσουμε το ανθρώπινο πρόβλημα, που πρέπει να μας θυμίζει ότι δεν τελειώνει τίποτα απλά με τις εξάρσεις ή με τις κορώνες, και ότι το πάγιο πρόβλημα αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προσφυγικού θα παραταθεί. Τώρα, πέρα από αυτό, που θα έχουμε χρόνο και στη συνέχεια σε επόμενες ευκαιρίες, θα ήθελα να σταθώ σε μερικά πράγματα που πρέπει να μας σημαδεύουν ούτως ή άλλως ανθρώπινα και απλά. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση η ανευθυνότητα που επεδείχθη από το αστυνομικό τμήμα που είχε προσέλθει η μακαρίτσα πλέον συμπολίτησά μας, στα Χανιά μιλάω, που είχε άνοια από ό,τι μαθαίνουμε, και ενώ ήταν υπό την προστασία της αστυνομίας, δεν είχε γίνει ακόμα η προσέλευση μελών της οικογένειάς της, διέφυγε της προσοχής τους και αναζητήθηκε για μέρες, τελικά βρέθηκε νεκρή. Τώρα, πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα βασικό αστυνομικό τμήμα να προσέρχεται ένας με άνοια, που είναι προφανές ότι έχει πρόβλημα, να ανατίθεται στο στούμπο να τον προσέξει και να μην κρατάει αυτή την επάρκεια της προσοχής ευρύτερα, δείχνει, ευτυχώς δεν είχαμε άλλα ζητήματα που είχαμε στο παρελθόν, απλά το αναφέρω ως γεγονός. Ένα άλλο γεγονός που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι η αποδεδειγμένη έκρηξη αυτού του υποσταθμού του ΔΕΔΙΕ, που δείχνει ότι εκτός από τους επαναλαμβανόμενα πυρομανείς που έχουμε πολλές ευθύνες, πολλοί συνανθρωποί μας, από ό,τι έχει αποδειχθεί και από τις στατιστικές αποτυπώσεις, πόσοι έχουν βρεθεί ότι έχουν βάλει δολίως φωτιά ή από αμέλεια, πολλές φορές καθόλου από αμέλεια, παρά τις οδηγίες και τις προσκλήσεις. Αυτό όχι για να μειώσει τις κεντρικές ευθύνες, ούτε το έπιασα αυτό το θέμα, νομίζω θα έχουμε αρκετό χρόνο στη συνέχεια, ακόμα έχουμε την εξέλιξη των δεδομένων των πύρινων λιγότερο ή περισσότερο κάθε μέρα, αλλά το αναφέρω γιατί και σε άλλες χώρες, διάβαζα προηγουμένως ότι και στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στη ΣΥΠΑ, που είναι βορειοδυτικά μία από τις μεγάλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ο άνθρωπος που έχουν συλλάβει ως υπεύθυνο για μία τεράστια πυρκαγιά που οδήγησε στην μετακίνηση πάνω από 200.000 πολίτες της πολιτείας για να σωθούν από την τεράστια πυρκαγιά, γιατί είχε επιλέξει το χρόνο και τις ημέρες για να κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά, τουλάχιστον δεν είχαν ανθρώπινα θύματα μετά τις προσπάθειες που κάνανε, γιατί είναι και από τις πιο προχωρημένες με όλες τις έννοιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα παντού συμβαίνουν τέτοια ζητήματα και στη γειτονιά μας, όπως φάνηκε και στη Γαλλία και στην Ισπανία, τι ευθύνες υπήρχαν. Αλλά πέρα από αυτό παραμένει το ζήτημα ότι χρειάζονται συνολικά μέτρα από την Ευρώπη και από τις χώρες για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Τώρα, για να πάμε σε λίγο ελαφρύτερα ζητήματα, γιατί σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε προσωρινά για τις 2 εβδομάδες που θα κάνουμε μια μικρή αφαίρεση και εμείς ως εργαζόμενοι, και είπαμε ότι από τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας και πάλι ο συνάδελφος και συνέτερος ο Γιώργος Ομουρούτης, με πολλές δυνάμεις και πολλές ιδέες για να σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Θα ήθελα να θυμίσω ότι σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα της Μπύρας, μια και είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είμαστε βέβαια οι Γερμανοί που έχουν το ρεκόρ κατανάλωσης, αλλά νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι μια δροσερή μπύρα την πίνουμε πολύ, ελπίζω χωρίς υπερβολές. Άλλωστε τώρα έχουμε και τις μη αλκοολούχες μπύρες και διάφορες εκδοχές, άρα είναι μια δροσιά που μπορεί να δώσει στον καθέναν. Και να θυμίσω και μια άλλη φάση που νομίζω την περνάμε ακόμα και σήμερα, μιλάω για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, που ακριβώς σαν σήμερα το 2004, ήδη έχουν περάσει 22 χρόνια, έδωσε μια τεράστια όθηση στην κυκλοφορία για την Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και όχι μόνο, την Πελοπόννησο, γιατί στην πραγματικότητα όλη αυτή η διαμόρφωση, που είναι και η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα, νομίζω έδειξε κάποια βήματα που γίνανε και στη χώρα μας και έπαιξε το ρόλο της και σε εκείνη την περίοδο, ακόμα και τώρα. Και τώρα θα ήθελα να τελειώσω λίγο με τα πολιτικο-δικαστικά που γίνονται σε διάφορες χώρες και έχουν τη σημασία τους. Ο κύριος Τραμπ, επειδή δεν ξεχνάει τις ανοησίες που έκανε στην πανδημία, έχει βάλει τους εκπροσώπους του στη Γερουσία και όχι μόνο στο Κογκρέσο να κυνηγήσουν τον γνωστό Φάουτσι, αν τον θυμάστε, που ήταν ο επικεφαλής στην αντιμετώπιση της πανδημίας τότε από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και τώρα προχωράνε και στη δίωξή του, επειδή στην κατάθεσή του στην Επιτροπή του Κογκρέσου έκανε χρήση του δικαιώματός του να σιωπήσει σε μια σειρά ζητήματα. Δεν μπαίνω τώρα στα επιμέρους, αλλά είναι γεγονός
ότι συνεχίζεται η επίθεση στο θέμα της πανδημίας. Ξέρουμε και ποιος είναι ο Υπουργός Υγείας που λέει διάφορα εκεί, ο απόγονος Κένετι τέλος πάντων. Και να περάσουμε στη γειτονική μας Ιταλία που έχουμε κάτι ανάλογο. Η κυρία Μελώνη σε μια προσπάθεια παρατεταμένης προεκλογικής ανασυγκρότησης εν ώψη των εκλογών της επόμενης χρονιάς έχει ξεκινήσει μια, ας την πούμε, κοινοβουλευτική έρευνα για τον τότε πρωθυπουργό για ένα κομμάτι της πανδημίας, τον κύριο Κόντε, που ξεκίνησε η κατάθεσή του χτες, και η γραμμή είναι ότι έχει μια τεράστια ευθύνη για ζητήματα αν αποδειχτούν οικονομικά. Αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον αυτό που φαίνεται είναι μια πολιτική αντιμετώπιση του τότε πρωθυπουργού, που σήμερα συμμετέχει στο μπλοκ της ευρύτερης, όπως λέμε στην Ελλάδα, κέντρο αριστεράς, που κυνηγάει, όπως λέμε, το να αντιμετωπίσει στην πολιτική αντιπαράθεση τη σημερινή κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ένα άλλο ιστορικό που θα ήθελα να θυμίσω για όσους μας ακούνε, θα πάω λίγο πιο πίσω, θα το συνδυάσω με την απώλεια ενός μεγάλου μουσικού στη γειτονική Ιταλία, που μας άφησε χτες σε, εντάξει, σχεδόν πλήρης ημερών, ο Φραντσέσκο Γκουτσίνι. Πιστεύω θα υπάρχουν κάποιοι ακροατές που σπούδασαν, δούλεψαν ή ακούνε λίγο ιταλική μουσική. Ήταν από τους μεγάλους μαέστρους, όπως λέμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα βασικά έντυπα στην Ιταλία, τα πρωτοσέλιδά τους είναι αφιερωμένα σε αυτόν. Έγραψε τη δική του ιστορία και τη δική του διαδρομή. Ένα από τα κομμάτια του, λοιπόν, αναφερόταν, όσο και αν σας φανεί περίεργο, και στο Βυζάντιο, γιατί θεωρούσε ότι ήταν καθοριστική η συνεισφορά η πολιτισμική και η ιστορική του Βυζαντίου, όπως και της Βενετίας και λοιπά άλλων πόλεων, που γιατί ήταν, όπως λέμε, από την περιοχή της Μπολόνιας, και ένα κομμάτι του που είχε γράψει αναφερόταν σε αυτά. Και το συνδυάζω αυτό μαζί με την επέτειο, κατά κάποιο τρόπο, τότε που αντιμετώπισαν τους Αβάρους στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είναι η επέτειο του ακάθιστου ύμνου. Να το θυμίσουμε και αυτό στους ακροατές μας. Και σιγά σιγά, επειδή μαζεύει ο χρόνος, όπως μου λέει εδώ ο εκλεκτός συνεργάτης μας ο Κώστας ο Σπανός, θα ήθελα να θυμίσω εν ώψη διακοπών προσωπικών, και όσοι κάνετε έστω και μικρές διακοπές, να ευχηθώ καλή αφαίρεση και καλή προσπάθεια να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Άλλωστε είναι της μόδας η ορολογία. Είπαμε, έχουμε πρόβλημα για με την ενέργεια, και την προσωπική και την οικογενειακή. Να είστε όλοι καλά, και θα θυμίσω αναγκαστικά και λίγο πολιτικό ιστορικά ότι οι πρώτες πληρωμένες διακοπές γίνανε ακριβώς πριν 90 χρόνια από το Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, με επικεφαλής τότε τον Λέοντα Μπλουμ. Νομίζω πρέπει να το θυμίσουμε αυτό, γιατί τότε για πρώτη φορά και στη Γαλλία και στην Ευρώπη έγινε μαζική έξοδος προς τη θάλασσα και γενικότερα στα βουνά, γιατί ήταν πληρωμένες διακοπές και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Και μια και οι διακοπές δίνουν και μια ευκαιρία για εσωτερική αναζήτηση, ας ταξιδέψουμε λίγο περισσότερο και ευρύτερα, και με τις παρέες μας και με τις οικογένειές μας, αλλά και στον εαυτό μας, προσπαθώντας να βρούμε μια καλύτερη ανασυγκρότηση για τη συνέχεια. Γι' αυτό μαζί με τον Κώστα τον Σπανό έχουμε διαλέξει ένα κομμάτι εδώ που είναι λίγο ταξιδιάρικο και ευχάριστο. Με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε, θα τα ξαναπούμε όλοι μαζί, ελπίζω όχι χώρια, μετά από περίπου 2 εβδομάδες. Εντωμεταξύ την παρέα σας κρατάει ο Γιώργος Ομουρούτης από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή κάθε μέρα 11 με 12. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

Μετά τη συζήτηση για τα οικονομικά, απλά θα ήθελα να προσθέσω λίγο ατάκτο σερημένα μια σειρά γεγονότα και ειδήσεις που πρέπει να τις κρατάμε και να μας προβληματίζουν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να θυμίσω ότι η ιστορία με τους δύο θύλακες εκεί στην Βόρεια Αφρική, στη Θέουτα και στη Μελγία, δεν έχει αλλάξει ολοκληρωτικά η υπόθεση, γιατί η προσπάθεια που κάνουν οι οργανισμοί διεθνείς και οι ισπανικοί να κάνουν την καταγραφή για τα ασυνόδευτα ανήλικα ήδη έχουν αποτυπώσει πάνω από 1.300 άτομα, νέα παιδιά, μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας, που αυτά χρήζουν βοήθειας και αντιμετώπισης των γνωστών ακραίων δεδομένων. Και απ' την άλλη υπάρχουν

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
5: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Σεντράλ.
3: Σεντράλ.
4: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Και η Καβάλα. Στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγής φράγησης και πρόστιμα συνολικό ύψος 73.000 ευρώ. Συνελήφθη 39χρονος στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μια απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής φέρεται ένα μέλος των εκτελεστικών βραχίων της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία με δαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νεοκόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφωνιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής Καλάσνικοφ. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Γερμανίας συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του καγκελαρίου Μέρτς με θέμα το περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας που αποτελεί σημαντικό κόμβο για τις πτήσεις μεταφορών φορτίων. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας έχει αναλάβει την έρευνα με τις αρχές να χαρακτηρίζουν τον συμβάν ως σοβαρή επίθεση κατά των κρίσιμων υποδομών της Γερμανίας. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ η Λιάννα Κουτσούπη.
9: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Χριστίνα Βιδού.

Επίσης πάρα πολύ ωραίο τραγούδι καλοκαιρινό. Και να είσαι όμως σε μια παραλία και να είναι και λιό βασίλεμα. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει πολύ περισσότερο. Καλώς σας βρήκαμε, κλείνει η εβδομάδα. Είναι 7 Αυγούστου και σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται ότι είναι Αύγουστος. Το πρωί στη γειτονιά, μου αρέσουν πολύ τα μαγαζιά της γειτονιάς, πρέπει να σας πω. Ο ψαράς μου ήταν κλειστός. Κλειστό το ψαράδικο, κατεβασμένα τα μπλε τα ρολά. Πάω πιο κάτω γιατί μου ήρθε τέτοια ώρα, τέτοια μέρα και τέτοια εποχή. Λέω κάτσε να πάω στο τζαγκάρι μου να μου κάνει κάτι κάτω σε κάτι σόλες που έχω σε κάτι παπούτσια. Κλειστός και ο τσαγκάρης. Λέω Χριστινάκη, έλα πάμε τώρα σιγά σιγά. Κούτσου κούτσου και πάμε και εμείς στη δουλειά μας. Γιατί έτσι είναι και έτσι πρέπει. Όσοι λοιπόν τώρα ταξιδεύετε, προφανώς θα είστε κάποιοι που ταξιδεύετε και φεύγετε και πάτε να κάνετε και εσείς διακοπές σας. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας. Να οδηγείτε με ασφάλεια. Το λέω γιατί σήμερα είχαμε πάρα πολλά τροχαία, τραγωδίες για να είμαι ειλικρινής. Το ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων. Να προσέχετε. Δεν χρειάζεται το να τρέχουμε, να φοράμε τις ζώνες ασφαλείας, γιατί και να τρέχεις θα κάνεις, θα εξασφαλίσεις πόσα, 5 λεπτά, 10 λεπτά, όχι παραπάνω, αλήθεια όχι παραπάνω, γιατί ή άμα είσαι σε μια άδεια λεωφόρο και το πατήσεις, απλά θα φτάσεις πιο γρήγορα στο κόκκινο φανάρι, το επόμενο κόκκινο φανάρι. Είναι τόσο απλά, τόσο κοινικά τα πράγματα. Θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε αυτή την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα και μέχρι και τις 21 του μηνός, εδώ μαζί, στο 1-2, είπαμε είναι καλοκαίρι και αυτό που όπως σε όλα τα μαγαζιά, επιχειρήσεις, καταστήματα παίρνουν κάποια άδεια και άλλοι πίσω μένουν για να πάρουν και εκείνοι μετά τη δική τους την άδεια για να ξεκουραστούν. Λοιπόν, είναι ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Αργύρο Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές, είμαι η Χριστίνα Βίδου, είπαμε μαζί έως τις 2.

0: Λοιπόν, σαν Supergirl θα πάμε. Νομίζω ότι την ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά και δεν, ελπίζω να μην παρεξηγήθηκε που της έκανε αυτή την εισαγωγή. Είναι κυρίες και κύριοι πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Είναι η κυρία Μαρία Ζάκα που, όπως λέμε και στο χωριό μου, long time no see, κυρία Ζάκα. Τι κάνετε?
1: Είναι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και θα κάνουμε μια όμορφη, πιστεύω, και δημιουργική συζήτηση.
0: Κυρίως...
1: Να μάθει ο κόσμος ορισμένα πράγματα σημαντικά.
0: Ακριβώς, γιατί τώρα έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή, κάποιοι φεύγουν, πάνε να κάνουν τις διακοπές τους,
1: ναι,
0: καλό δρόμο, έχουν επιλέξει νησιά ή άλλους προορισμούς να περάσουν υπέροχα. Η τιμή της βενζίνης ή η βενζίνη, το καύσιμο, τους απασχολεί για δύο λόγους. Για την τιμή και για το αν τελικά βρουν στο νησί όπου πάνε, το νησί, δεν στοχοποιώ τα νησιά μας,
1: ναι,
0: ενώ, θα είναι καθαρό τουλάχιστον το καύσιμο για να μην υπάρχουν προβλήματα μετά στα οχήματά τους. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από τα βασικά, στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, εννοείται, πώς διαμορφώνεται και τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Αν πρέπει να περιμένουμε έστω και μία αποκλιμάκωση ή πάμε σε νέες αυξήσεις, τι κρίνετε εσείς?
1: Ναι. Ακούστε με, αυτή τη στιγμή η βενζίνη απλή έχει 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση και 15 το απλό πετρέλαιο. Έτσι λοιπόν, και με μία ανακοχή σχετικά στο εξωτερικό, έχουμε την ευχάριστη κατάσταση να έχουμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, σήμερα που παρέλαβα, σημερινές τιμές, και συγκεκριμένα ήταν με ένα κανάλι και είδε και το βιτίο που έγινε η παραλαβή όλη, και αυτόματα κατέβηκαν μετά οι τιμές για την ψηφιακό το μαγαζί, αμόλυβδη. 1,91,9.
0: Ναι. 1,99,9, μάλιστα.
1: 1,91,9, δηλαδή 1,92
0: χοντρά, ναι, ναι, ναι,
1: να το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πετρέλαιο απλό, 1,89,9. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έστω και για λίγο, το αφήσαμε λίγο πίσω το πετρέλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τελευταία μπροστά και με φόρος και μετά η αμόλυβδη. Όταν βλέπουμε ότι έχει φύγει το πετρέλαιο, κατάλαβα ότι έχει φύγει εκτός ελέγχου η κατάσταση. Γιατί είναι κάτι που δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε. Το μάθαμε για πρώτη φορά με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί το είδαμε για πρώτη φορά το πετρέλαιο να τρέχει μπροστά. Και πάθαμε όλοι ένα πανικό, και πρατηριούχοι και καταναλωτές. Και απογοήτευσε ο κόσμος που έχει πετρελοκίνητα και είναι αυτοκίνητα. Και τους λέγω, τώρα τι έπαθα.
0: Ναι.
1: Εμένα με παρότριναν να το πάρω για οικονομικό και τώρα βγαίνει πιο ακριβά από τη βενζίνη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και τώρα το ξαναπεράσαμε πριν 1,5 μήνα, τώρα ξαναβγήκε. Ήταν μεγάλο σοκ. Ωχ, Θεέ μου, έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Όταν ήταν κιόλας και τα 5 λεπτά, θυμάστε, πρώτα έδωσε η κυβέρνηση 5 και μετά έδωσε και τα άλλα 10 στο πετρέλαιο. Τα 5 λεπτά δεν τα πήραμε ήδη. Να σας πω για να καταλάβετε την κατάσταση, μόλις πήρα το τιμολόγιο, λέω στο γιο μου, έχουν μπει τα 5 λεπτά. Εγώ δεν τα βλέπω. Μα και εγώ δεν τα βλέπω, μου λέει. Κάτσε λίγο να πάρω τα δηληστήρια. Ρωτάω, δηλαδή αυτό είναι ανέκδοτο, και όμως είναι πραγματικότητα. Ρωτάω τα δηληστήρια, για ψάξανε παιδιά. Μπήκανε τα 5 λεπτά. Δεν τα βλέπουμε. Άθελο, θέλει ανάλυση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είχαν χαθεί από τις αυξήσεις. Από τις αυξήσεις που είχαν έρθει, τα 5 λεπτά είχαν χαθεί και πήγε το πετρέλαιο 2019.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω. Θέλω να καταλάβω, το έχετε απαντήσει πολλές φορές, έχουμε ρωτήσει εμείς άλλες τόσες, τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την τιμή στην Αδλία. Και πόσο τελικά επηρεάζει οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό που ξέρετε κάτι, εγώ τώρα το δρόμο και τη διαδρομή πολλές φορές δεν μπορώ να τη συγκρατήσω, που εγώ και ο απλός πολίτης τώρα ακροατής μας ακούει, πόσο τελικά ανεβαίνει και φτάνει στην τσέπη μου όλη αυτή η ιστορία.
1: Ακούστε, όταν γίνεται ένα γεγονός έξω, και αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, που εκεί ξέφυγε η κατάσταση και είδαμε ότι η τιμή του καυσίμου χτύπησε κόκκινο. Όταν λοιπόν το χρηματιστήριο του πετρελαίου, του μαύρου κουτσού, βρίσκει στον δρόμο του εξωτερικά γεγονότα όπως πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, πόλεμος Αμερική-Ιράν και τώρα και η Χούθη που είναι το κερασάκι στην τούρτα, δεν θέλει πολύ να τρέξει με ένα τρελό ρυθμό, με αποτέλεσμα, προσέξτε, ελάχιστοι να βγάλουν δισεκατομμύρια και όλοι οι άλλοι να ταλαιπωρούμεθα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έχει δίκιο ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι που αναρωτιέστε, τι γίνεται ρε παιδιά, ανεβαίνει η τιμή Brent στο βαρέλι, Οπ, ταβάνι,
0: περνάει αμέσως. Περνάει αμέσως. Κατεβαίνει, καθυστερεί.
1: Δεν φαίνεται είδηση. Ναι. Ωραία. Και το έχω πει και θα το ξαναπώ και δεν κουράζομαι να το λέω, ότι το βαρέλι, η τιμή που βλέπουμε είναι το ακατέργαστο πετρέλαιο, το αργό. Εμείς αυτό που αγοράζουμε σαν μαγαζί, όλα τα μαγαζιά, από τις εταιρείες μας, οι εταιρείες μας από ένα από τα δύο δηληστήρια, γιατί δύο είναι, δεν 102, είναι το δηλισμένο προϊόν. Το οποίο το δηλισμένο προϊόν κατέληξε να είναι πανάκριβο, ναι, μετά από το πρώτο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται, με βλέπετε και διαμαρτύρομαι και γίνομαι δυσάρεστη πολλές φορές σε κάποιους ισχυρούς, γιατί λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τώρα, η Αμερική με το Ιράν, κλείσαμε τέσσερις, πάμε πέντε μήνες. Την πρώτη μέρα που μάθαμε Σάββατο ότι ξεκίνησε το κακό, ήμουν σε κανάλι. Και είπα, παρέλαβα το πρωί και έχει πάρει επάνω. Από εκείνη την ημέρα, προσέξτε, για ένα μήνα συνεχώς, κάθε μέρα τα τιμολόγια, όχι σταθερά, να την πάνε όλο επάνω. Μα έλεγα, μα είναι δυνατό ρε παιδιά, κάθε μέρα αυτοί ψωνίζουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Μα έχει δικαιολογία αυτό. Γι' αυτό σήμερα που μίλησα σε ένα κανάλι και είπα, ψάχνετε τους ενέχους, τα δύο δηληστήρια. Εκεί να έρθω κι εγώ μαζί σας, ναι, με δημοσιογράφους, με μία κάμερα, να μας εξηγήσουν γιατί γίνεται αυτό. Γιατί φτάσαμε κι εμείς στο αμήν τώρα τελευταία, αυτόν τον καιρό, και πριν 20 μέρες, 25, μαζευτήκαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, όλοι μαζί, γύρω στα 8 άτομα, 7 άντρες και μία εγώ, 8 κυρία, και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξη. Και του είπαμε, έλα εδώ, πάρε τα τιμολόγια χοντρικής πώλησης και δες πόσο ακριβό είναι το δηλισμένο προϊόν. Τι θα κάνουμε, γιατί να τρώμε εμείς το ξύλο. Τα είδε, τα μελέτησε, έχετε δίκιο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα πάω στη Βουλή. Τα είδε ο Πρωθυπουργός και έτσι ξεκίνησε η επιδότηση τα 10 και 5 στο πετρέλαιο που ήταν το τίποτα. Έπρεπε να μπει από την αρχή, ήταν πιο μεγάλο πακέτο.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκαν και τα 10.
0: Πάμε.
1: Άρα λοιπόν αυτός που είναι ο υπεύθυνος, ο ένοχος εισαγωγικά, είναι τα δύο δηληστήρια. Να μας εξηγήσουν γιατί εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Ούτε ο κλάδος, ούτε κι εσείς. Και δεν είναι κακή πρόθεση, θα καταλάβουν. Αν μας πούνε, ελάτε και πείτε.
0: Πάμε στην Οθεία να δούμε τι γίνεται.
1: Α, εδώ να σας πω. Με πήρε πριν από τη Δευτέρα ένας καταναλωτής, πολύ θυμωμένος, πολύ στεναχωρημένος. Μου λέει, κυρία Ζάκη, που σας ακούω και σας παρακολουθώ πάρα πολύ, θα σας καταγγείλω το εξής γεγονός. Πήγα σε ένα νησί, έφτασα εκεί κανένα δύο μέρες, δεν είχε και πολλά πρατήρια, έβαλα στο αυτοκίνητό μου βενζίνη, δεν είχα πρόβλημα. Βάζω μετά από δύο ή τρεις μέρες τη βάρκα. Παίρνω τη βάρκα, ανοίγω με, μου λέει, μέσα έχω τέσσερα παιδιά ανήλικα μέσα. Έτυχος, μου λέει, δεν πήρα μόνο τη γυναίκα μου, πήρα και ένα ζευγάρι. Έμεινε η βάρκα. Από Νοθεία. Μεσοπέλαγα. Ξέρετε, μου λέει, τι σοκ πέρασα εγώ. Τι να τον κάνω αυτόν. Και απ' την άλλη μου λέει, θα σας πω, και όπως θέλετε το κρίνετε, φοβάμαι να πάω να του το πω κατά πρόσωπο. Γιατί μένω εκεί στο νησί και δεν ξέρω τη συνέπεια. Ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι θυμωμένος, ο φόβος του κλείνει το στόμα και παίρνει εμένα και μου λέει, Μαρία, βοήθησέ με. Και εγώ αυτό που κάνω είναι καταγγελία. Είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο. Έχεις πειραγμένη την αδεία, τον κλέβεις. Του βάζεις και ενωθεί, Χριστιανέ μου. Ο άνθρωπος μπορεί να σκοτωθεί. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα.
0: Πόσο.
1: Άρα λοιπόν, μεγάλο θέμα.
0: Μπορεί κάποιος να καταλάβει πριν πάθει τη ζημιά ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο, υπάρχουν κάποια σημάδια πριν φτάσουμε στο στάδιο που μόλις μας περιγράψατε?
1: Ακούστε,
0: και τι γίνεται και με τους ελέγχους, εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα,
1: ναι,
0: επίσης.
1: Βεβαίως, ένα μεγάλο θέμα. Ακούστε, επειδή ο περισσότερος κόσμος από τα μνημόνια, από το 2010 και μετά, που άρχισαν με όλες τις κυβερνήσεις, η κάθε κυβέρνηση με τον τρόπο της να αυξάνει το ειδικό φόρο, και έχουμε και το παράλογο φόρο στο φόρο, δηλαδή έχουμε και το ΦΠΑ που έφτασε 24% ταβάνι και αυτό, και πήγε 70% η βενζίνη και έγινε απλησίαστη, έγινε το έλα να δεις. Οπότε όλοι έχουμε πλέξει και δεν βρίσκουμε άκρη. Και λένε τώρα οι κυβερνήσεις, πώς θα κάνουμε ένα μάζεμα, έχουμε βάλει τα συστήματα ζωρών και κρός. Ναι, εμείς τα βάλαμε τα συστήματα ζωρών και κρός. Τα δηληστήρια τα βάλαν, η πηγή διακίνησης, όχι. Γιατί λοιπόν τρώμε εμείς συνέχεια ξύλο? Γιατί δεν τρώνε λίγο και τα δηληστήρια? Γιατί είναι μεγάλα συμφέροντα από πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σημασία αν ανήκεις σε ένα κόμμα και λες. Δηλαδή δεν πρέπει να μιλάς. Δεν πρέπει να λες την αλήθεια για να βοηθάς να έρθει η αλήθεια στο φως. Θέλετε να βοηθήσετε, βάλτε το σύστημα ζωρό και κόρη και εκεί πέρα. Τώρα, το λαθρεμπόριο συνεχίζεται. Γιατί είναι ακριβό. Είναι πολύ ακριβό το καύσιμο. στην Ελλάδα. Και τι γίνεται, είναι κάποιοι που θέλουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους, που δεν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στις φυλακές που έχουν πάρα πολλά μαγαζιά. Ξεπλένουν τα χρήματα, λένε ελάτε εδώ, πίνω κάθε. Πάει ο άλλος που λέει, να ρε παιδιά, τι σκοτωνόμαστε, φτηνό. Πάει και τρώει τα μούτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, να το έχουμε στο κεφάλι μας, με ειδικό φόρο, 70% στη βενζίνη. Είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στη βενζίνη, λόγω ειδικού φόρου. Δεν πρόκειται να δούμε φθηνό. Τι πρέπει να κάνουμε? Να έχουμε το δικό μας κρατήριο. Το λέω συνέχεια.
0: Να αναπτύξουμε και σχέσεις, σωστό. Όπως έχουμε τον κρεοπόλη μας, όπως έχουμε τον ψαρά μας.
1: Όταν έρχεται το αυτοκίνητο, πού θα πάει, τι θα βάλει, έχει χωρίσει. Δηλαδή έρχεται σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά πολύ, όχι θα χαιρετήσει, θα μιλήσει, θα πει τον πόνο του. Γι' αυτό λέμε σταθμή. Ο σταθμός είναι κάνει στάση.
0: Ναι, ναι.
1: Βάζεις βενζίνη αλλά και μιλάς. Και γνωρίζεσαι. Και λες, θα βάλω 5 ευρώ στη Μαρία. Αλλά θα βάλω και 5 ευρώ στο Βασίλη. Και 5 ευρώ στο Γιάννη. Για να δω από όλους αυτούς τους τρεις, με ποιον βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα. Με αυτόν που βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα, είναι το πιο φθηνό καύσιμο. Και το μεγάλο κομμάτι. Το αυτοκίνητο είναι πολύ μαρτυριάρικο. Ένα αυτοκίνητο που ξέρει καλό καύσιμο, μόλις το πας στο παραμύθι, διαμαρτύρεται. Δεν ρολάρει, που κλωτσάει. Όταν έχεις ένα καλό μαγαζί και ξαφνικά πας κάπου αλλού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρεις στον αέρα. Λες, όπου τη φέρανε τώρα εδώ. Ένας που πάει σήμερα εδώ και αύριο εκεί και αύριο εκεί, προκοπή δεν θα κάνει και θα χτυπιέται. Βρείτε ένα μαγαζί, αφού το έχετε τσεκάρει και σας πάει, και μείνετε εκεί. Αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Όχι ένα βαθμί σε 100 να μας βάλουνε. Πάντα θα βρίσκουν αυτοί οι τύποι και θα μπαίνουνε από την πίσω πόρτα. Γιατί το λέω? Γιατί υπάρχουν μαγαζιά που ενώ τα κλείσανε και νοθεία και πειρακμένες αντλίες, έχουν ανοίξει ενώ πρέπει 2 χρόνια να είναι τα άκρα του τάφου σιωπή. Αν δεν μένουνε,
0: με άλλο αφημί και πάνε. Μπράβο, μπράβο. Ανοίγουνε και τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι ακριβώς.
1: Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ήρθε πρατηριούχος στη λεωφόρο που είμαι. Μου λέει, κυρία Ζάκα, φεύγω, θέλω να σας αποχαιρετήσω, ξέρω ότι κάνετε αγώνα, θα φύγω μακριά, αλλά πάλι θα έχουμε επικοινωνία. Μου ζήτησε ο ιδιοκτήτης από 2.000-5.000 ενίκιο. Να τον βρω, μου λέει, ένα μικρό μαγαζί έχω. Θα αρχίσω να κλέβω για να βγάλω. Ακούτε.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγω, μου λέει, και βρήκα ένα άλλο μαγαζί πολύ μακριά. Αυτός που θα έρθει τώρα δεν θα το πληρώσει κάτω από 5.000 το ενίκιο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν, το λέω πολλές φορές και στους ιδιοκτήτες, μείνετε και σε έναν ενοικιαστή σωστό. Γιατί όταν πάτε με έναν που λέει πόσα παίρνεις, 8, 15 εγώ, θα σου μυρίσει κάτι, δεν πάει καλά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Σας το λέει ένας άνθρωπος που με χρόνια σε αυτή τη δουλειά, που χτυπιέμαι και προκοπή δεν κάνω. Γιατί δεν κάνω, γιατί απλούστατα δεν κλέβω και δεν οθεύω. Σας το λέω ξεκάθαρα. Αυτή η δουλειά είναι στέλνη. Και είμαστε φοροσπράκτορες του κράτους.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: όπως
1: για το
0: χρόνο είπατε,
1: που με δώσατε.
0: Χρήσιμη και ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Να είστε καλά, πάντα στη διάθεσή σας.
0: Γεια σας, κυρία Ζάγκα.
1: Επίσης.
0: Και ελπίζω πραγματικά να ξεκουραστείτε και εσείς, η κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

0: Αυτά παθαίνεις όταν είναι καλοκαίρι και όταν είσαι έτσι μπροστά. Εμείς οι τυχεροί που ακόμα είμαστε εδώ, προσέξτε τώρα τι πάνω από. Έχουμε μια προσδοκία και μια προσμονή ότι σε λίγο θα πάρουμε και εμείς την άδεια. Μπορεί να είναι τέλος του Αυγούστου, δεν έχει σημασία. Θα την πάρουμε όμως, ή μπορεί να είναι το Σεπτέμβριο. Έχεις κάτι να περιμένεις. Αυτό το άκουσα σήμερα και λέω: κοίτα να δεις, θα το χρησιμοποιήσω. Θα το αξιοποιήσω αυτό το επιχείρημα. Μαζί μας είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να μπω λίγο στην εφημιστικό περιβάλλον. Σπουδές ψυχολογίας σημαίνουν σύγχρονη εκπαίδευση μέσα σε μια διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με φοιτητές από περισσότερες από 80 χώρες. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ισχυρή επιστημονική βάση, ερευνητικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματικές διαδρομές στην υγεία, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς, την κοινωνική φροντίδα και την έρευνα. Το πτυχίο ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει την επιλογή γλώσσας, διδασκαλίας, ελληνικά δηλαδή ή αγγλικά, και προσφέρεται τόσο διαζώσεις όσο και εξ αποστάσεως. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το έτος 26-27, το ακαδημαϊκό έτος, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερα στο euc.ac.cy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Πραγματικά είναι πάρα πολλά και πολύ συγκινητικό, κυρίως για τα πρατήρια, κυρίως για τις τιμές της βενζίνης, κυρίως με δικά σας παραδείγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι πολύ για μένα μεγάλο κομπλιμέντο το ότι μου λες ότι ακολουθώ το παράδειγμα του Άρη Πορτοσάλι, το επαγγελματικό μου πατέρας. Διανθίζει, λέει, την εκπομπή σου με υπέροχα μουσικά κομμάτια. Η Κωνσταντίνα μας είναι πίσω από αυτό, να λέμε και τα σχετικά. Η Ράνια, και με αυτό κλείνω. Μύκονος χθες, απλή αμόλυβδη 2,21. Μόλις αντιλήφθηκα πως μου έδωσαν απόδειξη μόνο για την πιστωτική κάρτα και όχι για τη λιανική. Τα φιλιά μου, γεια σου Ράνια μου, και πόσα άλλα. Ο Χρήστος, τελική εβδομάδα πριν τις διακοπές στην Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε. Χρήστος από Βρυξέλλες. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Χριστινάρα, όχι λέει Χριστινάκη. Εμείς που δουλεύουμε, σε έχουμε παρέα όμως. Καλή μας ακρόαση. Γεια σου Γεράσιμε μου, να είσαι καλά. Γεια σου Χάρη από τις Βρυξέλλες. Εδώ ελπίζω καλή ψυχοθεραπεία να είμαστε όλοι. Και ο κύριος Τσίγκας μαζί μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Τι κάνετε, κύριε Τσίγκα?
1: Καλησπέρα σας. Καλά είμαστε αυτή τη δεδομένη χρονική συγκυρία. Ευελπιστούμε να είναι τα τελευταία γεγονότα αυτά που συνέβησαν και που βιώσαμε στην πατρίδα μας τις τελευταίες μέρες.
0: Θέλω να δούμε, κύριε Τσίγκα, καταρχήν την εικόνα σήμερα. Τι έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι σε εξέλιξη και να μας ανησυχεί. Πυρκαγιές έχουμε καθημερινά, δυστυχώς, 40 με 50. Αντιμετωπίζονται σε πρώτο χρόνο το μεγαλύτερο ποσοστό τους. Χρειάζεται και κάποιος χρόνος στην πορεία για κάποιες άλλες, οι οποίες αναλόγως τι και χορτολιβαδικές εκτάσεις, δασική έκταση και αν υπάρχει πρόσβαση από οδικό δίκτυο, και αν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση που ενεργοποιούνται και τα ενάρια μέσα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να επιχειρήσουν. Κάποιες στιγμές, όπως προχθές, δυστυχώς δεν μπόρεσαν στο ξεκίνημα της πυρκαγιάς, και η πυρκαγιά αυτή επεκτάθηκε από την Βιωτία και μετακινήθηκε στην περιοχή της Αττικής.
0: Τα έχουμε πει, τα έχετε πει, δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό, θέλω να σταθούμε λίγο μόνο στα νέα Καναντέρ, να δούμε τι νέο είναι, τι νέο φέρνει, και την απορία μου γιατί δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ρήψεις τη νύχτα. Υποτίθεται ότι εδώ έχουμε κενό, εδώ είναι το έλλειμμά μας, αλλά διαβάζω ότι δεν καλύπτεται, απλώς τη νύχτα μπορεί να κάνει μετακινήσεις.
1: Έτσι φαίνεται, ναι, όπως το λέτε. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην αεροπυρόσβεση και γενικότερα στην αεροπυρόσβεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, όχι μόνο από τους επίγειους αλλά και από τις συναέριες δυνάμεις. Αυτά τα αεροπλάνα που έχουν κατασκευαστεί με προηγμένα συστήματα πλοήγησης, το πρώτο θα έρθει στις αρχές του 2028 και τα άλλα τα έξι θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοσή τους, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, μέχρι το 2031. Ωστόσο, οι πτήσεις σε όλα αυτά τα ενέργεια μέσα κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται με κάμερες, με σύστημα δηλαδή οργάνων που παίρνουν και εκμεταλλεύονται, μάλλον πολλαπλασιάζουν το φως, το αστρικό φως, αυτές οι κάμερες έτσι, αστρικού φωτός, και υπάρχουν και οι θερμικές κάμερες που εντοπίζουν θερμοκρασίες. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία από ό,τι μας έχουν ενημερώσει και πιλότοι, συνάδελφοι, και η ενημέρωση που έχουμε, γιατί είμαστε πολλές ώρες στο πεδίο και γίνονται και συζητήσεις και σκέψεις εκτός πεδίου και κατά την προετοιμασία αλλά και κατά την αποτίμηση, ότι η ορατότητα ενδεχομένως κάποιες στιγμές από τα όργανα να μην είναι η πραγματική, διότι ξέρετε πάνω από την πυρκαγιά όλη αυτή η λάμψη δημιουργεί ζητήματα στα όργανα, σε αυτά όργανα τα οποία εντοπίζουν εικόνα, που πρέπει να πλωπιστασταστεί το φως και να τη μεταφέρουν στην οθόνη. Και για λόγους ασφαλείας, ξέρετε, αυτά πετάνε σε χαμηλά ύψη για να μπορέσει το νερό να είναι πιο αποδοτικό. Οι ταχύτητες τους είναι μεγάλες, δεν είναι όπως τα ελικόπτερα που μπορούν να πετάνε λίγο πιο χαμηλά και να μπορούν να αιωρούνται για να ρίξουν το νερό. Υπάρχουν επιχειρησιακά ζητήματα εκτός από τα τεχνικά, όπου κάτω μπορεί να επιχειρούν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην φαίνονται ενώ την ημέρα φαίνονται για διαφόρους λόγους, είτε από φωσφοριζέ.
0: Ωραία τα περιγράφετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως και ζητώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα γίνονται ρήψεις, θα βοηθούν ή όχι?
1: Όχι, δεν θα γίνονται ρήψεις το βράδυ.
0: Θα βοηθούν μόνο στο να μπορούν
1: να εκμεταλλευόμαστε
0: τα όργανα που έχουν, τα εξελιγμένα.
1: Και με τα όργανα τα εξελιγμένα να πετάνε το βράδυ, μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά, λέγω ένα παράδειγμα, στην Κρήτη. Και να πρέπει να φύγει ένα καναντέρ από την Ελευσίνα να ενισχύσει. Θα μπορεί να πάει το βράδυ, έτσι ώστε να είναι εκεί με το πρώτο φως. Υπό άλλες συνθήκες, αν ξεκινούσε η πυρκαγιά 2 ώρα τη νύχτα, η εντολή που θα έπαιρνε το καναντέρ θα ήταν το πρωί 6 και 5, 6 και 10, 6 παρα 5, ενώ με το πρώτο φως.
0: Αυτό γιατί συμβαίνει?
1: Γιατί αυτά πετάνε όλα με το πρώτο φως, γιατί πετάνε με την όραση και με τα άλλα τα όργανα που μπορούν για ασφαλή πλοήγηση να πετούν την ημέρα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ.
0: Δηλαδή σύνομαι τα καναντέρ που έχουμε τώρα δεν έχουν τα κατάλληλα όργανα στο να πραγματοποιούν απλές πτήσεις τη νύχτα. Όχι, δεν κατάλαβα καλά.
1: Έχουν όργανα, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν πετάνε τη νύχτα. Είναι οι κανόνες της αεροπλοείας, τα οποία είναι δεσμευτικές και οι κανόνες ασφαλείας για όλες τις πτήσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές, διέπονται από κανονισμούς οι οποίοι πάνω απ' όλα έχουν την ασφάλεια των πτήσεων. Και για λόγους ασφάλειας πτήσεων δεν πετούν τη νύχτα, δεν μπορούν να μετακινηθούν τη νύχτα. Όμως αυτά τα καινούργια θα εκμεταλλευτούν μισή σχεδόν ώρα το πρωί και μισή ώρα με το τελευταίο φως για να μπορέσουν να τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν περισσότερο χρόνο πάνω από την πυρκαγιά. Θα είναι πιο λειτουργικά, έχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες θα παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για να εκμεταλλευτούμε περισσότερο χρόνο πάνω από την κάθε πυρκαγιά από κάθε τέτοιο καναντέρ.
0: Από εβδομάδα θα ήθελα να ξαναπούμε 2-3 πράγματα περισσότερο χρόνο να έχουμε, κύριε Τσίγκα. Ελπίζω, επειδή από αύριο έρχονται πάλι τα μελτέμια και περιμένουμε μια εβδομάδα ίσως και παραπάνω επικίνδυνη και λόγω των θερμοκρασιών και λόγω των υψηλών εντάσεων ανέμων, θα ήθελα να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Εσείς είστε σε επιφυλακή όλοι, υποθέτω.
1: Υπάρχει γενική επιφυλακή στο πρεσβευτικό προσωπικό. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι οι πυρκαγιές δεν επεκτείνονται αν δεν ξεκινήσουν. Άρα από τη στιγμή που έχουμε καθημερινά 40 έως 50 πυρκαγιές, ο βασικός στόχος, το λέμε όλοι, είναι να μειωθούν οι ενέργειες πυρκαγιών, να μειωθούν πράξεις ή παραλήψεις ή ενέργειες που προκαλούν φλόγα, σπινθυταίο φως, για να μπορέσουν να τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν περισσότερο χρόνο πάνω από την πυρκαγιά. Θα είναι πιο λειτουργικά, έχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες θα παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για να εκμεταλλευτούμε περισσότερο χρόνο πάνω από την κάθε πυρκαγιά από κάθε τέτοιο καναντέρ.
0: Από εβδομάδα θα ήθελα να ξαναπούμε 2-3 πράγματα περισσότερο χρόνο να έχουμε, κύριε Τσίγκα. Ελπίζω, επειδή από αύριο έρχονται πάλι τα μελτέμια και περιμένουμε μια εβδομάδα ίσως και παραπάνω επικίνδυνη και λόγω των θερμοκρασιών και λόγω των υψηλών εντάσεων ανέμων, θα ήθελα να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Εσείς είστε σε επιφυλακή όλοι, υποθέτω.
1: Υπάρχει γενική επιφυλακή στο πρεσβευτικό προσωπικό. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι οι πυρκαγιές δεν επεκτείνονται αν δεν ξεκινήσουν. Άρα από τη στιγμή που έχουμε καθημερινά 40 έως 50 πυρκαγιές, ο βασικός στόχος, το λέμε όλοι, είναι να μειωθούν οι ενέργειες πυρκαγιών, να μειωθούν πράξεις ή παραλήψεις ή ενέργειες

0: υψηλών εντάσεων ανέμων. Θα ήθελα να ξανακάνουμε τη συζήτηση. Εσείς είστε σε επιφυλακή όλοι, υποθέτω.
1: Υπάρχει γενική επιφυλακή στο περιοριστικό προσωπικό. Είχαμε πει και στο παρελθόν ότι οι πυρκαγιές δεν επεκτείνονται αν δεν ξεκινήσουν. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε καθημερινά 40 έως 50 πυρκαγιές, ο βασικός στόχος, το λέτε, το λέμε όλοι, είναι να μειωθούν οι ενέργειες πυρκαγιών, να μειωθούν πράξεις ή παραλήψεις ή ενέργειες που προκαλούν φλόγα, σπινθυρισμό, με αποτέλεσμα υπό αυτές τις συνθήκες οι πυρκαγιές αυτές να μην υπάρχει ο μηχανισμός που να έχει τη δυνατότητα κάποιες φορές να τη σταματήσει. Όχι μόνο εδώ, σε όλο τον πλανήτη που συμβαίνει, το βλέπουμε, το βιώνουμε και το αντιμετωπίζουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα.
1: Και εγώ,
0: να είστε
1: και
0: καλά. Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Από εβδομάδα θα ξανακάνουμε συζήτηση. Να δούμε, επειδή και αυτή την εβδομάδα την ανοίξαμε, για το πώς είναι οι άνθρωποι, αν αρκούν, αν χρειάζεται ενίσχυση. Ομολογώ ότι έχει ξεπλάγει για τα νέα καναντέρ που δεν μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις τη νύχτα. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που τα παίρνουμε είναι αυτός. Όχι, όπως ξεκάθαρα μας είπε ο κύριος Τσίγκας, απλώς μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Σταύρος Κονταξής για τη συνέχεια μαζί μας, επικοινωνιολόγος, στρατηγικός αναλυτής, AI ο ίδιος από μόνος του δηλαδή, γιατί έχει πολύ μεγάλη πλέον στροφή μπρος στην τεχνητή νοημοσύνη κάνει. Γεια σου Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
0: Πήγα να πω bonjour, αλλά είναι με δύο παρατέταρτο, επομένως...
2: Ναι, bonjour, όχι δεν παίζει, ναι.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εδώ περιδιαβαίνω τη Μονμάρτη.
0: Είσαι, λοιπόν, τον εντοπίσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Κονταξή. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο πρόκληση, αλλά για αυτό το λόγο είσαι εδώ.
2: Όμως και όχι το ψιλοτάκουρα σε μια γνωστή μου, μετά έπρεπε να περπατάει εξυπόλυτη.
0: Λοιπόν, αυτό την πάτησα χθες, Σταύρο μου. Μεγάλη ιστορία όσοι ακολουθείτε στα social με τα τακούνια. Τι τα θέλω με τα τακούνια, αλλά τι να κάνεις που τι έχει απαιτήσει.
2: Γιατί και ένα 80 και χρειάζεται τακούνι για να πας και πάνω.
0: Σταύρο, πρώτον, εικόνα τουριστικά πώς είναι το Παρίσι και κλιματολογικά πώς είναι το
2: Κλιματολογικά είναι υπέροχο, έχει γύρω στους 25 βαθμούς. Ωραίο, ξέρεις, αυτό τον ωραίο γαλλικό ήλιο που δεν σε καίει πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι σαν τους δικούς μας. Mm-hmm. Παρότι την περασμένη εβδομάδα ζοριστήκαν από ό,τι κατάλαβα. Τουρίστες έχει, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, έχει. Απλά δεν είναι συνθήκες π.χ. που έχεις δει που έχω δει πρόσφατα στη Ρώμη και στο Λονδίνο, που παντού έχει ουρές. Αυτό μου κάνει ουρά, το περίτυπο σου λέει ότι χθες είδα ουρά για ένα ελληνικό γυράδικο, 50-60 άτομα περιμέναν στην ουρά να φάνε, γιατί το hot spot είναι ένα ελληνικό γυράδικο.
0: Είμαστε, νομίζω ότι η κουζίνα μας ταξιδεύει εξαιρετικά και είναι από το Greek σουβλάκι και το Παρίσι έχει εντρεωθεί.
2: Γυρνάει στον τάφο Εσκοφιέ, τα έπαγω, τα έγραψα εγώ στο Instagram, θα γυρνάει στον τάφο Εσκοφιέ, τρώνε ελληνικό
0: γύρο. Κάτσε, δεν σε διάβασα σήμερα, δεν πρόλαβα.
2: Λέω για να, εντάξει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο Εσκοφιέ, όταν είχε γράψει το βιβλίο για τη γαλλική κουζίνα, στην πραγματικότητα όρισε την υψηλή γαστρονομία και δημιούργησε και όλη αυτή την τάση για τη γαλλική κουζίνα και όλα αυτά που πήγε διεθνώς. Και τώρα ξαφνικά κυκλοφορεί στο Παρίσι και το 70-80% είναι κάποιο είδους ethnic, με κυρίαρχο ελληνικό θα έλεγα.
0: Αλήθεια, ε?
2: Είναι πάρα πολύ ελληνικά, πάρα πολλά μικρά ελληνικά μαγαζιά.
0: Καινούρια δηλαδή, λόγω της κρίσης έφυγαν εδώ πέρα και έχουν εδώ χρόνια.
2: Όσοι νομίζω ότι είναι μια μόδα το ότι το ελληνικό street food έχει φύγει και πιο έξω και το οποίο αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή εμένα μου αρέσει, όπως και τώρα εδώ είσαι στο δικό μου το Πράστιο και βλέπεις για παράδειγμα Mexican street food και διάφορα Asian και οτιδήποτε άλλο. Είναι ωραίο να υπάρχει και το.
2: Ναι,
0: το
2: απλά εδώ είναι εντυπωσιακό ότι πλέον είναι κυρίαρχο. Δηλαδή κυριαρχεί το ελληνικό και το γιαπωνέζικο από ό,τι είδα στα ξένα. Εντάξει, υπάρχουν και μπρασερί και αυτά τα κλασικά τα γαλλικά προφανώς. Αλλά
0: μια μπουλανζερή και μπρασερή, δηλαδή δεν θα πας στο φούρνο.
2: Ναι,
0: αυτό σου λέει, δεν θα πας στο φούρνο να πάρεις την μπακετούλα σου.
2: Η σύζυγός μου τρώει μια μπακέτα τη μέρα, ναι.
0: Παραμένει ωραία. Η σύζυγος παραμένει. Η μπακέτα έτσι ωραία, η γαλλική αυτή.
2: Η γαλλική μπακέτα παραμένει ωραία, γιατί υπάρχουν προδιαγραφές στο πώς παράγεται. Απαγορεύεται να πουληθεί χωρίς προδιαγραφές παραγωγής.
0: Εγώ κάποια στιγμή δεν την ήθελα, γιατί μου φαινόταν σκληρή και μου είπανε μπακέτα είναι. Έτσι πρέπει να είναι, οπότε άλλαξε και στο μυαλό μέσα όλο η κοσμοθεωρία.
2: Ναι, βασικά η μπακέτα έχει συγκεκριμένα, για να μπορεί να θεωρηθεί γαλλική μπακέτα και να πουληθεί, πρέπει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές στο πώς φτιάχνεται και πόσες ώρες πρέπει να φουσκώσει και τα σχετικά. Ενώ στην πραγματικότητα στους δικούς μας φούρνους, η μπακέτα εντός εισαγωγικών ήταν για πολλά χρόνια το ψωμί ξεπέτα. Ήταν αυτό το οποίο το φτιάχναμε γρήγορα και εύκολα και το βγάζαμε.
0: Ο άλλος, Ζωζ Ογκίστε Σκοφιέ, μιλάει, κυρίε και κύριοι, ο Σταύρος Κονταξής, ένας άλλος σεφ, ο οποίος βεβαίως θα γράψει λίγο το δικό του βιβλίο. Είμαι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα κάνει.

0: με τα ζυμάρια σου και την εκπληκτική πίτσα που φτιάχνεις, την οποία βεβαίως δεν έχουμε γευτεί ακόμα παρά μόνο σε φωτογραφίες. Άρα τουρισμός όχι τόσο πολύ. Πολύ καλό το ελληνικό φαγητό εκεί έξω ως νέα τάση street food. Καλός ο καιρός, 25 βαθμοί, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Υπέφεραν.
1: Και γενικά ηρεμία, δηλαδή, και βέβαια αυτό το οποίο πάντα μου άρεσε στο Παρίσι, ότι όλοι οι Γάλλοι βγαίνουν, κάθονται στις μπρασερίες, αυτά τα τραπεζάκια τα κλασικά, κάθονται εκεί και βέβαια, εντάξει, αυτό που δεν μου αρέσει, αλλά παραμένει το δικό τους το χαρακτηριστικό, ότι παντού, πάει από εταιρείες, έξω αυτά, βλέπεις κόσμο που είναι έξω και καπνίζει τσιγάρο, ούτε καν αυτά τα ηλεκτρονικά, δεν έχω δει ηλεκτρονικό πουθενά, κλασικό τσιγάρο.
0: Κανονικά, μάλιστα. Καλά, έξω δεν επιτρέπεται αυτό.
1: Νομίζω ότι γεννιούνται από το τσιγάρο στο στόμα οι Γάλλοι, ιδιαίτερα οι
0: Παλαιστινίοι. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο πολύ.
1: Είναι τόσο πολύ και έχει παραμείνει και είναι τρομερά ενδιαφέρον αυτό.
0: Και νομίζω πάντως στις περισσότερες χώρες αυτό πια έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε κάνει βήματα μπροστά και δεν είμαστε τόσο πολύ εξαρτημένοι από το τσιγάρο. Και στη χώρα μας, που δεν το περίμενα.
1: Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή οι επίσημοι καπνιστές είναι κάτω από 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πάμε λίγο στην εμπορική κίνηση. Μας δίνει κύριε και κύριο Σταύρος Κοταξής εικόνα από το Παρίσι. Είναι ένας προορισμός, αλλά φαίνεται όχι αυτής της εποχής. Ίσως πάνε κάτω. Έχονται σε εμάς, στο νότο, για να μπορέσουν.
1: Είχαν και τους καύσονες.
0: Εκεί θέλω να σε πάω. Το ένα είναι τα εμπορικά, αν βλέπεις ότι υπάρχει κίνηση, γιατί όσες φορές εγώ θυμάμαι πήγαινα. Να μου πεις Ρώμη και Λονδίνο ήταν αυτό. Ουρές έξω από συγκεκριμένους οίκους. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ακόμα.
1: Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή, είναι και αυτό ότι έρχονται και από τις χώρες της Μεσανατολής.
0: Αυτή η εικόνα. Μπράβο αυτό. Ισχύει λοιπόν.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συγκεκριμένα μαγαζιά, σε συγκεκριμένα μπράτς. Μπαίνουν μέσα και σηκώνουν όλη τη Λουί Βιτών, όλη την Ερμές. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε.
0: Η εκπομπή δεν περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, κυρίες και κύριοι. Επομένως, ότι οποιοδήποτε αναφορά οφείλεται και χρεώνεται στον ομιλώντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Σταύρο, πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο. Θέλω να σε ρωτήσω, πάω πάλι στον καιρό και το προηγούμενο διάστημα, αποκλιματιστικά ήξεραν πώς να το διαχειριστούν όλο αυτό?
1: Όχι, δεν ξέρω,
0: γιατί η Γερμανία δεν είχε το 6% μόνο συνολικά των κτίριων των υποδομών.
1: Ούτε και εδώ και ούτε και πουθενά στην Ευρώπη, δηλαδή και στο Βέλγιο που ξέρω που μένει η αδερφή μου και τα λέω, δεν έχουν, γιατί πολύ απλά όταν κάθονται και κάνουν, δηλαδή αυτό είναι εντός αγωγικών κοινή λογική. Όταν κάθεσαι και κάνεις προγραμματισμού, σου αρχίζεις και παίρνεις ένα ποσοστό ρίσκου του τι μπορεί να συμβεί και τι θα κάνεις. Σε αυτές τις χώρες, με βάση την ιστορικότητα του καιρού, δεν προκύπτει ανάγκη να υπάρχουν σοβαρές επενδύσεις κλιματιστικά. Και δεν υπάρχει αυτό γιατί η αλήθεια δεν τα χρειάζονται τώρα. Εντάξει, το ότι περνάμε σε μια περίοδο ότι αυξάνεται η συνολική θερμοκρασία και αυτό, ναι, αρχίζουν και τα μοντέλα και αλλάζει ο προγραμματισμός και ενδεχομένως θα πάμε και σε άλλες λογικές. Στην Ελλάδα, προφανώς επενδύουμε λιγότερο στη θέρμανση από ό,τι επενδύουν αυτοί, μην κοροϊδευόμαστε, γιατί πολύ απλά και έχουμε πολύ λιγότερη ανάγκη θέρμανσης στην πλειονότητα της χώρας. Έτσι τώρα, αν μου πει κάποιος στον Ευρωκόπη και ανάβω καλοριφέρ και το καλοκαίρι, εντάξει, και το καταλαβαίνω. Αλλά στην κυρίως χώρα δεν υπάρχει επένδυση. Υπάρχει επένδυση αντίθεση κλιματιστικά γιατί δεν βγαίνει. Και αυτό είναι λογικό, έτσι. Είναι εμβόλυπο δεν έχουμε. Και επίσης, εύκολο που έχουμε την κλιματική αλλαγή, είναι και χρονιά Ελνίνιο, γιατί το πραγματικό πρόβλημα φέτος είναι ότι είναι χρονιά Ελνίνιο. Οπότε, όντας το Ελνίνιο το φαινόμενο το οποίο περνάει από τον Ατλαντικό και αυξάνει θερμοκρασία σε όλη την περιοχή, προφανώς αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Και φέτος, μάλιστα, διάβαζα χθες ότι είναι και από τα πιο θερμά Ελνίνιο γενικώς.
0: Και μια και το ανέφερες χωρίς να το γνωρίζεις, σαν και είπαμε μόλις γυρίσουμε το καλό θα κάνουμε εδώ πέρα εκπομπή κανονικά με ωριαία. Την επόμενη Τετάρτη θα είναι μαζί μας ο κύριος Νένες. Ο κύριος Νένες είναι καθηγητής στη Λοζάνη, ο οποίος είναι καθηγητής ειδικός, καθηγητής Πολυτεχνείου Λοζάνης, ειδικός για την κλιματική κρίση. Και δεν ξέρω, είτε θες να είμαστε μαζί εδώ, είτε θέλεις να συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά θα δώσω μία ολόκληρη ώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί...
1: Ο κύριος καθηγητής νομίζω δεν χρειάζεται βοήθεια.
0: Όχι, μωρέ, προς Θεού, για σένα σου λέω. Ωραία, να είσαι και να ακούς, να είσαι συντονισμένος εκείνη την ημέρα.
1: Αθήνα θα είμαι, μπορούμε να σε εννοηθούμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την εικόνα μας έδωσες.
1: Δεν με ρώτησες τίποτα πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, εντυπωσιάστηκα. Επίσης θέλω να πω κάτι, επειδή άκουγα τον κύριο Τσίγκα πριν. Έτσι οι άνθρωποι πρέπει να βγουν να μιλάνε με καλή άρθρωση, που ξέρουν να επικοινωνήσουν σωστά τα μηνύματα, ξέρουν να εξηγήσουν σωστά και λένε αυτά που πρέπει όπως πρέπει, και δεν δημιουργούν συγχύσεις.
0: Ούτε πανικούς, είναι από τους
1: εξαιρετικούς, δεν τον
0: πιο συνεργάσιμους εδώ και όταν ήμασταν ακόμα και στην ΕΡΤ που ήμασταν και είχαμε και μαζί επικοινωνία και τότε Σταύρο. Ο κύριος Τσίγκας είναι πάντα πρόθυμος, είναι επί του πάντα στο πεδίο και παρόλα αυτά άμεσας και συνεννοήσιμος εξηγεί αυτό που θέλει και δεν προκαλεί κανένα πανικό και είναι ένας ήπιος, γλυκύτατος άνθρωπος.
1: Και επίσης, επειδή πρόσεχα, δεν είπε ότι δεν μπορούν να ρίξουν τα καναντέρ το βράδυ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να ρίξουν γιατί δεν βλέπουν αν υπάρχουν άνθρωποι κάτω.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ πίεζα προς μια για να καταλάβω, αλλά ο άνθρωπος μας τα έδωσε πάρα πολύ εξαιρετικά. Τα πολιτικο-οικοκοινωνικό τέτοια, όχι της Γαλλίας, τα δικά μας, εδώ θα τα συζητήσουμε όταν με το καλό έρθεις.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Δέσμευση στον αέρα είναι αυτή. Έχουμε άλλες δύο εβδομάδες εδώ πέρα εκπομπή, κύριε Κονταξί μου. Τι μας περάσατε τώρα, έτσι
1: απλά. Εντάξει, μια χαρά λοιπόν.
0: Και μια μπακέτα όταν έρθετε. Στην κατάψυξη βάλτε την και φέρτε την εδώ πέρα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, τα τρώμε.
1: Θα σου φτιάξει φίλη σου η Νικόλ.
0: Η Νικόλ θα έρθει εδώ. Όλοι μαζί θα έρθετε εδώ.
1: Δεν το ξέρω, έχει ενημερωθεί. Ναι.
0: Εντάξει λοιπόν.
1: Η οποία παρένθεση, το λέω και αυτό, ότι κάνει βαθμολογία κρουασάν, αγοράζει κρουασάν από παντού και βάζει βαθμολογίες.
0: Είναι παιδί μου. είναι, δηλαδή δεν το συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλη την όμορφη οικογένεια ο Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι. Μια εικόνα για τον τουρισμό, για το κλίμα, για τις συνθήκες στο Παρίσι τον Αύγουστο. Μπορεί να γίνει και τίτλος ταινίας αυτό.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Lana Del Rey για αυτό το καλοκαίρι, το περίεργο, το ιδιαίτερο, το μοναδικό, το όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων. Μοναδικά, περίεργα και εξαιρετικά στο μαγκαζίνο Σπύρος Μάλης. Σήμερα δεν σ' άκουσα, Σπύρο μου, στις 8 με 10.
1: Κοιμόσουν.
0: Όχι, είχα πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Έκλαιγα, δεν ήταν καλύτερα. Καλύτερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν είναι να πας στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να πάρεις απορριπαντικά, κλαις μετά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο έξοδο.
1: Η αλήθεια είναι πως τώρα θα το σοβαρέψω λίγο, γιατί μιλούσε το πρωί ο Φαδωρικάκος, γι' αυτό δεν άκουσες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που λέει ότι από τον τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, ξέρεις, ο Σεπτέμβριος, το ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά βέβαια.
0: Και εσύ το ξέρεις, είναι δύσκολος μήνας.
1: Είναι πολύ
0: όταν έχουμε
1: δύσκολος
0: παιδιά,
1: μήνας.
0: Είναι ο μήνας που έρχονται όλα. Ναι. Μετά τις διακοπές που έχεις συμπατηρήσει.
1: Πρόσεξε, έρχονται όλα επειδή έχουν φύγει και όλα. Δηλαδή προηγείται ένας μήνας που έχουν αδειάσει οι τσέπες και μπαίνει ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος με σχολεία, με κανονικότατα δηλαδή. Οπότε εκεί να δούμε, είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση, μιας και είπε σούπερ μάρκετ.
0: Έχεις,
1: είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έχεις απάντηση γιατί από Σεπτέμβριο και όχι
1: γιατί
0: από τώρα?
1: Γιατί έπρεπε να οργανωθεί ένα πλαίσιο, ποια προϊόντα θα μπουν μέσα. Και επίσης,
0: γιατί τα προϊόντα τα καθορίζει ποιος? Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ ή θα δοθεί μια λίστα και θα πει σε αυτά τα προϊόντα?
1: Ναι, πρόσεξε. Αν γινόταν αυτό και πήγαινε και εφαρμοζόταν την επόμενη μέρα, ποιος θα αναλάμβανε το κόστος?
0: Τη χασούρα εννοείς, όπου έχουν στις αποθήκες τα σούπερ μάρκετ. Το καταλαβαίνω.
1: Το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή από εκεί που ξεκινήσει ένα προϊόν, από εκεί που ξεκινήσει ο μεσάζοντας, ο χονδρέμπορος, ο αυτός που το έχει πωλήσει στο σούπερ μάρκετ, όλοι έχουν πάρει τα λεφτά τους. Οπότε είναι σαν να λες στο σούπερ μάρκετ, εσύ θα πάρεις πάνω σου όλη τη μείωση ενός προϊόντος.
0: Και δεν θα την περάσεις σε άλλα προϊόντα.
1: Οπότε πρέπει να προηγηθεί ένα διάστημα, να οργανωθεί αυτό καλά, γιατί πρέπει να το πιάσεις σε όλη την αλυσίδα, όλοι όσοι συμμετέχουν να μειώσουν το ποσοστό κέρδος τους, αυτό είναι το θέμα, ούτως ώστε και εσύ το Σεπτέμβριο που είναι δύσκολος μήνας, αυτό θα πούμε, την έξοδο θα πούμε στο μαγκαζίνο, γιατί μην ξεχνάμε.
0: Είπα καλό δρόμο.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
8: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
8: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Φρικτορία Data Center Services. Τηλέφωνο 2421 100 659. www.frictoria.com. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και μπαίνουμε αμέσως με τις ειδήσεις μας πρώτα σε τίτλους. Στην Ελλάδα, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγήθηκε στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο ρόλος της σε αυτή την υπόθεση.
1: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο φέρεται να βρισκόταν ανάμεσα και σε κάποια από τα ταυτοποιημένα πρόσωπα που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρες στους δύο άντρες, αλλά και σε δύο αταυτοποιητά πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχαν κομβικό ρόλο με τις ρήψεις Μολότοφ στην Μαρφίν.
2: Υπάρχει βιντεολεπτικό φωτογραφικό υλικό το οποίο ελέγχεται, εξελίσσεται. Υπάρχει διαδικασία ταυτοποίησης φωτογραφιών, ακόμα και μικρών λεπτομεριών, ακόμα και αντικειμένων τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να είναι σε κάθε αντικείμενο το οποίο υπάρχει στο εμπόριο.
0: Και είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες στη δολοφονική επίθεση αυτή. Με σημαντικές μειώσεις σε προϊόντα και βασικά είδη για το νοικοκυριό, η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις, τον δύσκολο για τα νοικοκυριά Σεπτέμβριο η εφαρμογή των μειώσεων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον Sky.
3: Θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη. Και ότι για να μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία, θα πρέπει η μείωση της τιμής να είναι τουλάχιστον 5%. Το να πούχω είναι ότι αυτό τηρείται και πολλά προϊόντα θα είναι 10, 15, 20%.
0: Εκνευρισμός της Άγκυρας μετά τη συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σηκώνει κύμα στο Αιγαίο. Η τουρκική προκλητικότητα φέρνει μέχρι και αερομαχίες.
4: Καθώς απογειώθηκαν ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη, σημειώθηκε και μια εμπλοκή, μια εικονική αερομαχία, δηλαδή με ένα από τα τουρκικά F-16, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει στις οδηγίες των Ελλήνων χειριστών.
5: Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Γιατί βλέπει και την ενδυνάμωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους συμμάχους της. Ο Κώστας Σπανός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στην αρχισυνταξία Τζέσι Απτουλάη, Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε βεβαίως με το... με την Παρασκευή της Εξόδου. Είναι ουσιαστικά το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όπου θα έχουμε μεγάλη έξοδο, ακόμη ένα, το επόμενο, και όπου φύγει, φύγει. Η Βιβιγκίκα μας περιμένει ήδη, είναι από εκείνους που εργάζονται, δεν φεύγει ακόμη. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι Σπύρο, και εσύ από αυτούς είσαι, ναι, που εργάζονται, δεν έχεις φύγει ούτε εσύ ακόμη. Έτσι. Περιμένουμε και εμείς να φύγουμε σιγά σιγά. Να σου πω ότι εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα.
0: Το εδώ είσαι στο λιμάνι.
6: Στο λιμάνι, ναι, να σου πω, συγγνώμη, ναι, είμαι στο λιμάνι του Πειραιά, που εδώ η κίνηση από το πρωί είναι ιδιαίτερα αυξημένη, είναι και Παρασκευή, όπως είπες εσύ σήμερα. Πλησιάζουμε και στον 15 Αύγουστο, που είναι την άλλη εβδομάδα, όπου φύγει λοιπόν οι ταξιδιώτες σήμερα. Να σου πω ότι για σήμερα από τον Πειραιά είναι προγραμματισμένα 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Αναμένεται να αναχωρήσουν, κάποια έχουν ήδη αναχωρήσει, αλλά θα αναχωρήσουν και τις επόμενες ώρες και για τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και για τις Κρήτης, που τα πλοία φεύγουν το βράδυ. Από τη Ραφίνα είναι προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 12 δρομολόγια με 3.900 επιβάτες. Από τα νούμερα καταλαβαίνεις ότι η Αθήνα σιγά σιγά θα βιάσει, ότι ο κόσμος φεύγει, πάει στα νησιά να ξεκουραστεί, να βιώσει έτσι λίγες ημέρες ξεκούρασης και ξεχνιασιάς για να γυρίσει μετά το Σεπτέμβριο.
0: Και πολύ καλά κάνει. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα τουλάχιστον όση ώρα είσαι και κάνεις το ρεπορτάζ στο λιμάνι?
6: Όση ώρα είμαι εγώ εδώ δεν έχει υπάρξει πρόβλημα, όλα κυλούν ομαλά, οι επιβάτες επιβιβάζονται στα πλοία και αναχωρούν, μας κουνάνε και το μαντήλι και μας λένε να έχουμε καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά Βιβί, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Βιβί Γκίκα ήταν από το λιμάνι του Πειραιά.
7: Για όλη την παρέα είμαστε γύρω στα 20 άτομα, τώρα περιμένουμε τους άλλους. Στο δικό μας το δωμάτιο θα είμαστε περίπου 5.
8: Πάμε να περάσουμε καλά, να δούμε καμιά κοπέλα έτσι, να κάνουμε καμιά βολτούλα.
9: Πάμε στην Πάρο και έχουμε ξαναπάει, εγώ δηλαδή.
10: Νάξω παντού, όλη την Νάξω. Πρέπει να την γυρίσουμε όλοι.
9: Ναι, στην Πάρο πηγαίνουμε. Εμάς μας περιμένει παρέα στην Πάρο. Εγώ έχω σπίτι στην Πάρο, αλλά μαζί πάμε δεύτερη φορά.
0: Ωραίες φωνές, χαρούμενες, πηγαίνουν τα παιδιά να περάσουν τις ημέρες των διακοπών τους και πολύ καλά κάνουν. Αυτές τις ημέρες αδειάζουν και οι δρόμοι των πόλεων, κάτι που είναι καλό για όσους υποφέρουν τον υπόλοιπο χρόνο στους μπατιλιαρισμένους οδικούς άξονες, κάτι όμως που μπορεί να είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Είχα μια τραγωδία, κυρίες και κύριοι, μια τραγωδία στις Σέρρες. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή των Σερών. Είναι σοκαριστικό το βίντεο από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Να πούμε ότι το τροχαίο καταγράφηκε περίπου στις 7 σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από αδιακρίνητες μέχρι στιγμής συνθήκες, το κόκκινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος και μέσα ήταν και η 43χρονη μητέρα του, συγκρούστηκε με το φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν ακαριαία οι δύο τους τη ζωή τους. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός του βαρέως οχήματος, ο οδηγός του φορτηγού, διακομίσθη στο νοσοκομείο της Δράμας με σοβαρά τραύματα. Είναι συγκλονιστικό το βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Είναι το βίντεο από το κινητό, από τη συσκευή του οδηγού του φορτηγού, το οποίο έχει εγκαταστήσει το παρμπρίζ του οχήματος και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας για το πώς έγινε το συμβάν. Φαίνεται ότι το όχημα πλαγιοληφθαίνει και πέφτει με σφοδρότητα πάνω στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν ακαριά τη ζωή τους η μητέρα και ο γιος, αλλά και να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού.
0: Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο γιος, έτσι.
11: Ακριβώς, ο 24χρονος γιος. Και οι δύο υπήκοοι Αλβανία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αρμόδιο κλιμάκιο της τροχαίας διεξάγει έρευνα, ούτως ώστε να αποσαφινιστεί το πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία.
0: Ναι, είναι σοκαριστικό όντως το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής ήταν, με δύο νεκρούς, μητέρα και γιο. Είναι σοκαριστικό αυτό που μας περιγράφει ο Παναγιώτης. Και μπαίνοντας στο SkyGR, στην ιστοσελίδα, θα το δείτε. Είναι ένα βίντεο από μια κάμερα που έχει τοποθετήσει ο οδηγός του φορτηγού στο παμπρίζ του αυτοκινήτου του. Και καταγράφει ακριβώς τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνουν μητέρα και γιος μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα για κάποιον λόγο που αυτή τη στιγμή εμπειρογνώμονος, τέλος πάντων, θα μπορέσουν να δώσουν μια εξήγηση. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, πλαγιολισθαίνει, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και καρφώνεται πάνω στο φορτηγό. Είναι όντως συγκλονιστικό. Τώρα, είχαμε μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν. Μία εξέλιξη την οποία περιμέναμε αφορά την 46χρονη, η οποία σύμφωνα τουλάχιστον με το κατηγορητήριο εμπλέκεται στη δολοφονική επίθεση. Δεν ήταν στις πρώτες συλλήψεις, είχαν συλληφθεί δύο άντρες. Είχε εντοπιστεί στη Βρετανία και η γυναίκα αυτή, μετά το πράσινο φως που άναψαν οι Βρετανικές αρχές, βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι. Οδηγήθηκε λοιπόν αρχικά στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής το βράδυ χθες, συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI. Έμεινε στα κρατητήρια. Το πρωί εκτελέστηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης στον αρμόδιο εισαγγελέα και αφού μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, έλαβε προθεσμία από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 46χρονη. Να τονίσουμε ότι, όπως ανέφερε και ήταν μια αναμενόμενη διαδικασία, γιατί και η ίδια είχε συνενέσει με την εκδοσή της. Γι' αυτό το λόγο είχε αποποιηθεί και κάποιων διευκολύνσεων που θα έχει από το νόμων διευκολύνσεων που θα έχει από το αγγλοσαξονικό δίκαιο μετά τη σύλληψή της στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick.
0: Ναι, δεν χρησιμοποίησε κάποιο δικονομικό μέσο να καθυστερήσει την εκδοσή της.
12: Ακριβώς. Τώρα να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε αναγνωριστεί ως το νούμερο 7 από τους 12 υπόπτους που αφορούσαν την δολοφονική επίθεση. Την ανέφεραν ως μια γυναίκα με την, γυναίκα με την ξανθή πλεξίδα. Ήταν ουσιαστικά αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο ήταν ένα από τα στοιχεία που είχαν οδηγήσει τις αρχές στα ίχνη. Να τονίσουμε ότι με βάση την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν υπήρξε πλήρης ταυτοποίηση των βιομετρικών της στοιχείων. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, ήταν μέτρια αυτή η ταυτοποίηση. Όσον αφορά τώρα τα αντικείμενα, ήταν καλή. Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία έτρεξε η διαδικασία της σύλληψής της. Να θυμίσουμε, αλλά δύο άτομα έχουν συλληφθεί και είναι προσωρινά κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο και στον Άφλιος φυλακές, ενώ όσο τρέχει η διαδικασία. Και φυσικά υπάρχουν και τα δύο πρόσωπα τα οποία φέρεται να συνδέονται με την εκτόξευση Μολότοφ και, και τον εμπρισμό που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονική τυφωνική εξέλιξη. Αυτά τα άτομα δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα και είναι μια έρευνα η οποία τρέχει.
0: Και οι δύο άντρες που έχουν συλληφθεί και εκείνοι συνελήφθησαν μάλλον με την αστυνομία να αξιοποιεί το υλικό που βρήκε, το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο από την, από την επίθεση.
12: Βίντεο και υλικό από την επίθεση και άλλο οπτικό υλικό, κάποιες φωτογραφίες από διακοπές σκηνές που είχαν και τα τρία πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί το 2009 και μια κοινή παρουσία τους και σε άλλα σημεία. Από αυτά λοιπόν ένα συνδυασμός προσπάθησε τα κλιματολογικά εργαστήρια να
0: και κυρίως Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, από αντικείμενα που έφεραν μαζί τους όπως ακίδια ή άλλα αντικείμενα που είχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή ζωγραφισμένα πάνω πράγματα με το χέρι που δεν μπορεί να είναι αντικείμενα εμπορίου και είναι μοναδικά, οπότε είναι κάτι που χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί για να τους δέσουν με την υπόθεση.
12: Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον και στην έκθεση ανάλυσης από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε, γιατί υπήρξε και μια πρώτη δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπιση, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη της 46χρονης. Η υπεράσπιση εκτιμά ότι δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία και πάντα θα υπάρχει εντός εισαγωγικών και αυτή η επισήμανση ότι δεν μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μέχρι εκεί μπόρεσε να φτάσει η έρευνα σε πρώτο στάδιο. Είναι όμως μια έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη και συνεχίζεται και για τον εντοπισμό τουλάχιστον άλλων δύο προσώπων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για τη 46χρονη που οδηγείται στις δικαστικές αρχές για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Τρεις υπάλληλοι έχασαν τη ζωή τους. Μία υπάλληλος ήταν έγκυος. Αναφέρθηκε στο συνήγορο της 46χρονης ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είναι ο κύριος Κώστας Παπαδάκης που είπε τα εξής.
13: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
0: Αυτά είπε ο κύριος Παπαδάκης, συνήγορος της 46χρονης. Ο κύριος Ρήγας ήταν στην ΕΡΤ, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων.
14: Έχουμε δύο προφυλακισμένους, 42χρονους και μία 46χρονη, η οποία σήμερα θα απολογηθεί. Σίγουρα υπήρξε μια ομάδα η οποία έπραξε αυτόν τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Ο κάθε ένας είχε το ρόλο του και την συμμετοχή του. Από εκεί πέρα θα συνεισφέρει η απολογία της και στο ανακριτικό υλικό. Αυτό είναι λογικό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Εάν η συγκεκριμένη αποφασίσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή, αυτή θα συνεκτιμηθεί την δικαιοσύνη.
0: Αυτά σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά θα επιστρέψουμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί έχουμε μία σύλληψη στη Γερμανία ενός προσώπου που φαίνεται να έχει διαδραματίσει πολύ κεντρικό ρόλο σε αυτό που λέμε Greek Mafia. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
12: Σε εκτελέσεις μελών της Greek Mafia, για να το διευκρινίσουμε, ναι. Γιατί φαίνεται τουλάχιστον ότι το ένταλμα σύλληψη στο ευρωπαϊκό, το οποίο εκτελέστηκε για να συλληφθεί στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας, στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, το συγκεκριμένο πρόσωπο αφορούσε τη δράση μιας ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία μεταξύ άλλων συνδέεται με τις δολοφονίες εκτελέσεις τριών μελών της αποκαλούμενης Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου, του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μοζακίδη, αλλά και με την απόπειρα δολοφονίας του Θεοδόρου Μαυρόπουλου. Να τονίσουμε ότι η σύλληψη έγινε το πρωί της περασμένης Παρασκευής, μετά από πληροφορίες που αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και μετά από στοιχεία που υπήρξε ανταλλαγή ανάμεσα στις ελληνικές και τις γερμανικές αρχές. Τώρα, εκτός από αυτά τα οποία εμείς αναφέρουμε, υπήρχαν και άλλες δικαστικές εκκρεμότητες και έγγραφα διοκτικά σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου και μιλάμε και ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από πλατήριο υδρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στο Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024. Όπως επίσης και ένα ακόμα ένταλμα σύλληψης που αφορούσε την αρπαγή σοφρονιστικού υπαλλήλου, μια πράξη που ήταν αντίπεινα στην τοποθέτηση στο σχέδιο του εμπριστικού μηχανισμού, το οποίο ουσιαστικά είχε ως στόχο μέλη αυτής της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε μια εκκρεμότητα σε βάρος του που αφορούσε μια δίκη του Ερήμην και μια καταδίκη από το τριμελές επαιτείο κακουργημάτων με συνολική ποινή φυλάκισης 25 ετών, τα 8 εκτιτέα και χρηματικά πρόστιμα για εμπριστικές ενέργειες που τελέστηκαν στο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ της ρωσόφωνης ομάδας και ατόμων του περιβάλλοντος του Γιάννη Καυτούρου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Είχαμε λοιπόν τώρα τη σύλληψη και αναμένεται η έκδοση του συγκεκριμένου προσώπου.
0: Δεν ξέρουμε περισσότερα στοιχεία, Γιώργο, εθνικότητα κτλ.
12: Μιλάμε για έναν ομογενή Γεωργιανό. Είναι ένα άτομο το οποίο αναφέρεται στα αστυνομικά δελτία εδώ και αρκετά χρόνια για αυτές τις πράξεις. Ναι.
0: Βαρύ όνομα, έτσι, από τα προφίλ που μας έδωσε, βαρύ όνομα σε αυτό το χώρο του υποκόσμου. Με συμμετοχή στον εκτελεστικό βραχείο να...
12: Ακριβώς, και να τονίσουμε ότι είναι μια σειρά από συλλήψεις που συνδέονται με αυτές τις εκτελέσεις τις τελευταίες ημέρες, διότι είχαμε και την σύλληψη του αποκαλούμενου έντικτη στο Ντουμπάι, όπου ήταν ένα ακόμα πρόσωπο που συνδέεται με αυτές τις ενέργειες, όπως επίσης και μια δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφία ενός ακόμα ατόμου που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη πριν από λίγες ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για να κλείσουν αυτές οι υποθέσεις.
0: Ναι, είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργος ο πρωτοψάλτης ήταν. Μπορεί να έχει παίξει το ρόλο της, σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της αυτή η κίνηση που έχουμε, η τελευταία κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο με την είσοδο Γαλλικού Κολοσσού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Λέω, έχει παίξει το ρόλο της πού? Στον εκνευρισμό που πια δεν τον κρύβει η Άγκυρα και επιχειρεί να ταράξει τα νερά του Αιγαίου με προκλητικές ενέργειες. Έχει επιστρέψει λοιπόν σε γνωστές τακτικές, τις οποίες τις καταγράφαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία 2-3 είχαν ηρεμήσει τα πράγματα. Φαίνεται ότι ξαναρχόμαστε σε μια τέτοια τακτική, όπως τουλάχιστον μας λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου, Σταύρο. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, έχουμε ξανά τις τελευταίες ημέρες κινητικότητα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο με τουρκικά αεροσκάφη, κυρίως μη επανδρομένα, αλλά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, τα οποία προχωρούν σε παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Φόρου. Όμως, χθες είχαμε και μαχητικά. Χθεσινή ημέρα συνολικά σημειώθηκαν 17 παραβιάσεις. Στην περίπτωση όμως των δύο μαχητικών, δύο τουρκικών F-16, εκεί υπήρξε και μια εικονική αερομαχία, μια εμπλοκή όπως τη χαρακτηρίζουμε, διότι όταν απογειώθηκαν τα ελληνικά μαχητικά για να αναχαιτήσουν τα τουρκικά, ένας από τους δύο πιλότους δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις, εκεί λοιπόν έγινε η εμπλοκή και στη συνέχεια όμως αποχώρησαν από το FIR Αθηνών. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από ένα μήνα να δούμε εμπλοκές. Ήταν τον Ιούλιο που είχαμε άλλο ένα περιστατικό και το προηγούμενο που μπορώ να θυμηθώ είναι χρόνια πριν. Αυτό δείχνει ενδεχομένως πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έτσι πιο έντονη κινητικότητα και όπως είπα τις τελευταίες τρεις ημέρες με αρκετές παραβιάσεις, κυρίως από μη επανδρομένα αεροσκάφη και από αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.
0: Στη θάλασσα φρόντιζαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους οι Τούρκοι με τις προκλητικές αυτές παρενοχλήσεις σε δικά μας ερευνητικά, αλλά στον αέρα λες δεν υπήρχε ένταση το προηγούμενο διάστημα.
15: Ουσιαστικά από τον Φεβρουάριο του 2023 και έπειτα είχε μειωθεί πάρα πολύ η ένταση στον αέρα. Δηλαδή, από τους σεισμούς και μετά, και ακολούθησε βεβαίως η διακήρυξη των Αθηνών, υπήρξαν συναντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Είχε ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση στον αέρα. Δεν είχαμε αυτά τα περιστατικά που θυμόμαστε παλαιότερα, με πάρα πολλές παραβιάσεις, υπερπίσεις και εμπλοκές.
0: Είναι ευκαιρία, Σταύρο, εάν θέλεις λίγο ακόμα να μείνεις μαζί μας, για να εξηγήσεις και τους ακροατές μας και σε μένα φυσικά, όταν λέμε εικονική αερομαχία, γιατί το ακούμε, τι είναι και πώς τελειώνει μια τέτοια κατάσταση και τι κινδύνους εγκυμονεί.
15: Αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν, μάλλον για να εξηγήσουμε πώς φτάνουμε εκεί, να πούμε ότι κάθε φορά που έχουμε μια παραβίαση ή μια παράβαση των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, απογειώνονται εννοείται ελληνικά μαχητικά να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Όταν υπάρχουν στον αέρα εκεί που πηγαίνουν να δουν, ας πούμε, τη δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών, γίνεται η αναγνώριση και στην ουσία η αναχέτηση όπου υποδεικνύουν στους χειριστές των αεροσκαφών
0: τους Τούρκους, έτσι, υποδεικνύουν στους Τούρκους ότι είστε σε δικό μας,
15: είστε σε ελληνικό FIR, στο FIR Αθηνών και πρέπει να αποχωρήσετε κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχει πάντα η πιθανότητα ο χειριστής να μην υπακούσει σε αυτές τις οδηγίες, να παραμείνει και να εμπλακούν τα αεροσκάφη σε μια εικονική αερομαχία όπως θα έκαναν, ας πούμε, σε μια πραγματική συνθήκη. Δηλαδή θα αρχίσουν να παίρνουν στροφές το ένα γύρω από το άλλο, να προσπαθούν να πιάσουν την καλή θέση που είναι θέση που θα επέτρεπε
0: θέση βολής, δηλαδή θέση βολής.
15: κατά μία έννοια ναι, θέση που θα μπορούσε να, έχει, να είναι πλεονεκτική σε μία περίπτωση βεβαίως μάχης στον
0: ναι,
15: αέρα.
0: Ναι.
15: Αυτό συνήθως είναι, κρατάει μερικά δευτερόλεπτα και μετά από λίγο απομακρύνονται τα αεροσκάφη. Ένα τέτοιο περιστατικό, όχι αυτή τη ένταση βεβαίως, ναι. Σημειώθηκε και χθες.
0: Λίγα δευτερόλεπτα, τα οποία όμως έτσι όπως το περιγράφεις, εκεί είναι, όλα λειτουργούν στο κόκκινο.
15: Είναι ακραίες συνθήκες. Τώρα σκεφτείτε ότι τα αεροπλάνα αυτά μπορεί να χρειαστεί να στρίψουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες σε πολύ κλειστές γωνίες, να πάρουν ή να χάσουν ύψος απότομα για να πλασαριστούν στη θέση που πρέπει να αποφύγουν, ανάλογα αν είναι σε επιθετική ή αμυντική διάταξη. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο ως συνθήκη και αρκετά επικίνδυνο βεβαίως. Έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν δυστυχήματα στον αέρα από τέτοιες εμπλοκές.
0: Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Να είσαι καλά. Ο Σταύρος Ιωαννίδης που μας διαφώτισε κιόλας, γιατί μπορεί να ακούμε τον όρο αερομαχία, αλλά να γνωρίζουμε έτσι τι συμβαίνει εκείνα τα δευτερόλεπτα στον αέρα. Ο κύριος Παπανικολάου είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, ήταν στο Open.
5: Βλέπουμε μια κλιμάκωση, θα έλεγα, της προκλητικότητας της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε με παραβιάσεις και παραβάσεις με τα drones, με αποκορύφωμα τη χθεσινή ημέρα όπου είχαμε και την είσοδο F-16 οπλισμένων και σε μια περίπτωση είχαμε και μια εμπλοκή. Αυτά όλα δηλώνουν ότι η Τουρκία πλέον έχει περάσει από την περίοδο των ήρεμων νερών και αρχίζει και προκαλεί και βρίσκεται σε μια φάση πολιτικής διαρκούς πίεσης.
0: Έχει μπει σε μια πολιτική διαρκούς πίεση, είναι εμφάνες αυτό στην Άγκυρα, βλέποντας και τις πρωτοβουλίες που παίρνει από την πλευρά της η Αθήνα. Περνάμε στο πεδίο της οικονομίας. Θα μας βοηθήσει ο Χρυσόστομος Τσούφης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομε.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Αρχίζουμε από στοιχεία πληθωρισμού, λες.
16: Ό,τι θες εσύ.
0: Από πληθωρισμό.
16: Από πληθωρισμό.
0: Καλύτερα.
16: 3,4% για τον Ιούλιο ανακοίνωσε η Ελστάτ. Από εκεί και πέρα είναι πώς θες να το δεις το ποτήρι. Γιατί. Σε σχέση με τον Ιούνιο που ήταν 4,4% υπάρχει σημαντική επιβράδυνση. Αν βάλουμε πώς ήταν ο πληθωρισμός τον Ιούλιο του 2025, ήταν 3,1%, οπότε φέτος είμαστε ψηλότερα. Αν θέλαμε να δούμε γιατί είναι στο 3,4% που είναι ψηλά ο πληθωρισμός, θα πρέπει να το βάλουμε σε στέγαση, μεταφορές, είναι εκεί και τα καύσιμα και τις υπηρεσίες. Χονδρικά μεγάλες αυξήσεις έχουμε. Μοσχάρι, αρνί, κατσίκι, τα γνωστά,
0: okay, ναι,
16: ψήφια, 14,3% και 12,3% αντίστοιχα, και αυτά είναι και χαμηλά, είχαμε φτάσει και 19% και τα λοιπά. Το ενεργειακό το κομμάτι, φυσικό αέριο 16,7%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, αμόλυβδες, γιατί είναι πολλά τα είδη, 13,1%, πετρέλαιο κίνησης 22,1% και το πακετάκι που έχει τα ενίκια 6,8%.
0: Κρατάει ακόμα πολύ.
16: Κρατάει. Αεροπορικές μεταφορές 17,5%, πακέτο διακοπών 6,2% και εστίαση 6,4%. Αν, για να είμαστε δίκαιοι, είναι σημαντικά μεγαλύτερη και η λίστα με τις μειώσεις όμως σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πρέπει να αναφέρουμε ελαιόλαδο μείον 21,7%, φρούτα μείον 9,4%, ψάρια μείον 2,6%. Μπορεί να μην είναι μικρή μείωση, αλλά είναι μείωση.
0: Και σίγουρα δεν είναι αύξηση.
16: Ναι,
0: γιατί
16: είναι,
0: οτιδήποτε δεν είναι.
16: Ναι, ηλεκτρισμός μείον 2,2%. Έχει μεσολαβήσει πόλεμος. Παρ' όλα αυτά, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι έστω και λίγο φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι. Και τα ξενοδοχεία. Κάτι κάνουν με τις τιμές και τον ανταγωνισμό, μείον 2,4%.
0: Για το θέμα των τροφίμων, κάτσε πριν πούμε το επόμενο θέμα. Για το θέμα των τροφίμων, μίλησε το πρωί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης εδώ στο Sky, για το Σεπτέμβριο που έρχεται, όπου θα εφαρμοστούν οι μειώσεις. Και το είπε αυτό που λες, λέει: έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
16: Και αναμένεται βελτίωση της εικόνας, γιατί αυτή τη στιγμή φτιάχνουν τη λίστα.
0: Αυτό. Για να τον ακούσουμε, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για την μείωση από 5% και πάνω.
16: Και πάνω, ναι.
0: Τι, δεν υπάρχει. Ωραία. Άστο το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, είπε ότι θα είναι από 5%, μπορεί να φτάσει και 20% σε ορισμένα προϊόντα. Φτιάχνεται η λίστα, ούτως ώστε. Γιατί είπε ότι ο Σεπτέμβριος. Όχι, είπε. Το είπε, δεν το είπε. Ο Σεπτέμβριος είναι ένα πολύ δύσκολος μήνας για όλους. Με άνοιγμα σχολείων κτλ. Οπότε από 5% έως 20% θα είναι οι μειώσεις. Νομίζω ότι αν όντως συμπεριφερθούμε μπροστά σε μια τέτοια εικόνα, όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ θα βλέπει μια διαφορά φτάνοντας στο ταμείο. Εάν είναι έτσι η κατάσταση, έτσι να δούμε πρώτα.
16: Και να πούμε ότι η λίστα που καταρτίζεται αφορά προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλη διείσδυση στα νοικοκυριά.
0: Όχι καυροδαγκάνες.
16: Όχι καυροδαγκάνες, το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ. Γι' αυτό κάθονται με την αρχή, την ανεξάρτητη εποπτείας της αγοράς.
0: Η κυρία
16: Τσαγκάρη, υπό την εποπτεία της γίνεται όλο αυτό, για να δούνε τι ακριβώς μπορεί να γίνει.
0: Ωραία. Έχεις και ελέγχους σε παραλίες.
16: Ναι. Έβγαλε ένα απολογιστικό σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Κουτσουρεμένο θα μου επιτραπεί, ναι. Γιατί μας είχαν αλλιώς συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό μας του ρεπορτάζ.
0: Θα πούμε, θα κάνουμε και ενδύμο.
16: Κουτσουρεμένο υπό ποια έννοια. Ότι τις προηγούμενες χρονιές μας έλεγαν που υπήρχαν, για ποιες περιοχές είχαν, μάλλον μας είχαν αναπεριοχή και πόσες καταγγελίες.
0: Δεν είναι έτσι τώρα.
16: Όχι, τώρα μας λένε απλά 5 περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες, ούτε νούμερα ούτε τίποτα. Γενικά είναι πολύ πιο φιδωλή φέτος.
0: Την περίληψη έδωσαν.
16: Η περίληψη λοιπόν λέει ότι από πέρυσι το Υπουργείο Οικονομικών, οι κτηματικές υπηρεσίες, οι ΑΔΕ, για τους ελέγχους, για τις παραλίες και το αν γίνεται καταπάτηση, αν εμποδίζουν τους λουόμενους που θέλουν να κάνουν ελεύθερο το μπάνιο τους, έχουν βάλει στο μείγμα και drones και αεροφωτογραφίες και φωτογραφίες από δορυφόρους κτλ. Έχουν γίνει από την αρχή του καλοκαιριού περισσότεροι από 1.500 ελέγχους.
17: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
18: Sky 100,3.
17: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
19: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
20: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
19: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
21: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
23: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
24: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
25: Τι δροσιά του να έχετε.
26: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Σας είπαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, για τα μεγέθη πληθωρισμού, στα οποία φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό το κερδίζουν τα καύσιμα. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό από, από τον πληθωρισμό υπέτειος είναι τα καύσιμα, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Οπότε θα πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί από εκεί προκύπτει το όλο θέμα. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει σε μια περιοχή όπου έρχονται πολλά και κάποιες φορές και αντιφατικά μηνύματα, δηλαδή συμφωνίες που λέγονται αλλά δεν γίνονται. Μπαίνουν πολύ δυνατά τελευταία οι Σαουδάραβες, Γιώργο, που δεν ξέρω εκεί εάν έχουμε ανάφλεξη και σε αυτή την περιοχή.
3: Τι έχουμε και στη Σαουδική, όχι στη Σαουδική Αραβία ακριβώς. Οι Χούθη της Ιεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, του Ιρανικού καθεστώτος, έκαναν επίθεση σε εδάφη της Ιεμένης σε σαουδαραβικές πολιτοφυλακές. Mm. Δηλαδή συμμάχους της Σαουδικής Αραβίας. Η Ιεμένη και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
0: Και αυτός είναι ο λόγος κιόλας που βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα Patriot, τα δικά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές. Ήταν πριν την κρίση στην τώρα,
3: ήταν
0: την
3: εκεί,
0: τελευταία.
3: Ήταν εκεί. Ήταν, ναι, εκεί, ήταν πριν το
0: ελληνικά πάτριο.
3: Ναι. Τώρα, η νευρικότητα στις αγορές έχει προκληθεί και από την είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει με νομοσχέδιο μπλόκο για τα στενά του Ορμούς σε αμερικανικά, ισραηλινά και θεωρούμενα εχθρικά πλοία. Και μάλιστα στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται πρόστιμο 20% επί της αξίας του φορτίου που μεταφέρει κάθε πλοίο, εάν αυτό δεν ακολουθήσει παραβιάσει τους προτινόμενους περιορισμούς. Τώρα, αρχικά η τιμή στο αργό πετρέλαιο Brent σήμερα ενισχύθηκε στις διεθνείς αγορές κατά 1,4% φτάνοντας στα 83,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,2% φτάνοντας στα 78,21 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, πριν από λίγο που είδατε τις τιμές, έχει ισορροπήσει, είναι στα 81,91, δηλαδή 82 δολάρια χοντρικά το Brent το βαρέλι και στα 77 δολάρια το αμερικανικό αργό. Mm-hmm. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι Ιρανοί, εκτός από αυτό το νομοσχέδιο για τον μπλόκο και τα λοιπά, έχουν βγει, έχουν διαρρεύσει και διάφορα σχέδια στα πρακτορία, στο Reuters και τα λοιπά, από πηγές, αραβικές πηγές της Μέσης Ανατολής αλλά και Ιρανούς αξιωματούχους, ότι αυτό το σχέδιο, αυτή η συμφωνία που θα κάνουμε το Ομάν για τα στενά του Ορμούς θα περιέχει έναν βόρειο διάδρομο εισόδου στα στενά για κάθε εμπορικό πλοίο και ένα νότιο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ομάν, εξόδου. Στο βόρειο διάδρομο εισόδου, ακόμα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι θα επιβάλλουν κάποια τέλη εξυπηρέτησης. Σου θυμίζω ότι από τη Δευτέρα, κάτι που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, οι 8 μεγαλύτερες ομοσπονδίες ναυτιλίας, Intertanko, Bimco, δηλαδή ομοσπονδίες που εκπροσωπούν χιλιάδες. Ναι. Τάνκερ, εμπορικά πλοία και κοντέινερ. Έστειλαν επιστολή στον Αρσένιο Ντομίνγκε, στον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Ναυτιλίας, και στον κύριο Γκουτιέρες, τον πρόεδρο του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η επιβολή τελών θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού, αύξηση των τιμών και μείωση της παγκόσμιας ανάπτυξης.
0: Ναι. Γιώργο, θα μείνεις μαζί μας γιατί σε λίγο θα πούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Προς το παρόν ακούμε την κυρία Ζάγκα, είναι πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε στο Open.
4: Αρχίζουν και πέφτουν πραγματικά οι τιμές. Έκανα παραλαβή, απλή αμόλυβδη, 1,91 και 9.
6: Η απλή.
4: Απλό πετρέλαιο, 1,89 και 9. Τα οποία και τα δύο έχουν μέσα την επιδότηση που έδωσε η κυβέρνηση.
0: Και ο κύριος Λυγιζάκης είναι διεθνολόγος, μίλησε στην τηλεόραση του Sky για όλη αυτή την ένταση των διαπραγματεύσεων, έτσι όπως προκύπτει τις τελευταίες ημέρες.
6: Αυτό που βλέπουμε είναι μια προσπάθεια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς επισήμως και ανεπισήμως, αλλά και με το Ισραήλ. Και η Ιρανική πλευρά, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι ενιαία. Διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες περί ρηγμάτων ή αμφιβολιών σχετικά με τις ηγετικές ομάδες που αυτή τη στιγμή κρατούν στη Τεχεράνη τα σκύπτρα της πολιτικής ηγεσίας. Και απ' την άλλη, ο Λευκός Οίκος έχει πολλά και σε επιχειρήσει να προσπαθήσει να κλείσει το μέτωπο με το Ιράν που ο ίδιος άνοιξε και πλέον καμία σχέση δεν έχει με τα αρχικά ζητούμενα αυτής της σύγκρουσης.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τις εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο που έχει υπόθεση με τον 55χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη στο Μιστρά, στη Λακωνία. Γεια σου, Χρήστο.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Σπάτης. Σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος. Να σας πω ότι στη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εξεδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς η απάτη αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό όταν έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση, προκειμένου να είναι σε θέση να απαντήσει ο ιατροδικαστής για το τι ακριβώς συνέβη όσον αφορά την αιτία θανάτου αλλά και τον χρόνο κατά τον οποίο έφυγε ο 90χρονος άνδρας από την ζωή. Αυτό το αργότερο σε δύο εβδομάδες αναμένεται να ολοκληρωθεί, Σπύρο, όπως δίνει πληροφορίες μας.
0: Άρα σήμερα είναι ψευδής κατάθεση ότι τι δεν...
7: Δεν είχε δηλώσει στις αρχές
0: το θάνατο του πατέρα του.
7: Τον θάνατο με... και παραπλάνησε τις αρχές όταν πήγαινε αστυνομική σπίρο, θυμάστε την αρχή.
0: Σωστά, που είχε πει ότι είναι στην εμένη στην Αθήνα μαζί με κάποιους συγγενείς και τα λοιπά. Οπότε η δεύτερη δίκη θα είναι για το πόσο καιρό έπαιρνε τα χρήματα από το ΙΚΑ, από τη σύνταξη του πατέρα του.
7: Ακριβώς.
0: Και μετά όμως εκκρεμεί, Χρήστο, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο στην ποινική μεταχείριση αυτού του ανθρώπου, το πώς, εάν το διαπιστώσει ο ιατροδικαστής, το πώς έχει καταλήξει ο πατέρας του. Γιατί εκεί, ακριβώς, εάν προκύψουν ευρήματα, μπορεί να έχουμε το κατηγορητήριο όχι πια για απλή μελήματα, να πάρει άλλη μορφή, φαντάζομαι.
7: Ακριβώς. Και γι' αυτό, Σπύρο, και το δικαστήριο σήμερα αποφάσισε να μην συζητηθεί καν η περίπτωση της απάτης, διότι, να το πούμε πολύ απλά, εάν είναι φυσιολογική η αιτία θανάτου, η κατηγορία θα είναι για τα χρήματα τα οποία λάμβανε παρανόμως από τη στιγμή που πέθανε ο άνθρωπος. Εάν στοιχειοθετηθεί εγκληματική ενέργεια, λέμε το υποτιθέμενο σενάριο, τότε σίγουρα θα μιλάμε για κακούργημα και εκεί θα αλλάξει τελείως η ποινική μεταχείριση τελείως της υπόθεσης.
0: Άρα βήμα-βήμα το πάνε.
7: Βέβαια όλα αυτά είναι πολύ μακριά ακόμα, μην προδικάζουμε τα γεγονότα.
0: Όχι. Απλά για να κατανοήσουν και οι ακροατές, ακούνε 11 μήνες και σου λέει τώρα, μα σε όλη αυτή την ιστορία για ποιο πράγμα καταδικάστηκε για 11 μήνες. Να τους δώσουμε το περίγραμμα ότι το πάνε και οι δικαστές βήμα-βήμα. Το πρώτο που συνάντησαν μπροστά τους ήταν ένας άνθρωπος που τους έλεγε ψέματα. Άρα, λες ψέματα, 11 μήνες. Το δεύτερο είναι πόσο χρόνο έπαιρνε στη σύνταξη του πατέρα σου. Και το τρίτο είναι από τι πέθανε ο πατέρα σου.
7: Ακριβώς. Να σου πω πάντως, Σπύρο, ότι ο 55χρονος στην ακροματική διαδικασία σήμερα υποστήριξε το εξής, ότι είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφατο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό το έβαλα στην κατάψυξη. Ήταν η απάντηση όταν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την πράξη. Να σου πω ότι και ο συνήγορος υπεράσπισης του αναφέρθηκε σε ψυχολογικά προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ο 55χρονος. Ζήτησε μάλιστα και αναβολή για 15 μέρες να εκδικαστεί η υπόθεση της ψευδούς κατάθεσης, επαναλαμβάνω, και όχι της απάτης, προκειμένου να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ενώ βέβαια να σου πω ότι και η αδερφή του 55χρονου, η οποία στην αρχή είχε δηλώσει ότι υπήρχε οικονομικό κίνητρο, σήμερα άλλαξε τελείως τα όσα είπε στο δικαστήριο, λέγοντας ότι ο αδερφός της δεν είχε οικονομικό κίνητρο και υποστήριξε ότι αρχικά είχε σοκαριστεί από το θάνατο του πατέρα της και την είδηση και γι' αυτό προχώρησε σε αυτήν την αναφορά στις αρχές. Να σου πω πάντως, η ίδια είπε ότι είχε να δει τον αδερφό της από το 2019.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την υπόθεση που οπωσδήποτε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον. Δεν συμβαίνουν αυτά κάθε ημέρα. Ο κύριος Μαρακάκης είναι δικηγόρος. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
8: Η συμπεριφορά του αναφορικά με την περίβριση νεκρού, εντάξει, θα μπορεί να στοιχειοθετηθούν κάποια πλημελήματα, αλλά το βασικό είναι η απάτη απέναντι στο δημόσιο και θα πρέπει να βρει το δημόσιο τρόπο να επανεισπράξει αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί, του καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Εάν δεν την επιστρέψει αυτούσια με τους τόκους και τα πρόστιμα, θα καταλήξει σίγουρα σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο.
0: Ένα δυσάρεστο περιστατικό είχαμε στο Αιγαίο που σόκαρε και την τοπική κοινωνία. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα ιδιαίτερο δυσάρεστο περιστατικό με έναν οδηγό πρακτικό λοφορείο, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης πέφτει ανακοπή. Να πούμε ότι το πρακτικό λοφορείο βρισκόταν εν κινήσει, κατέρευσε ο οδηγός, κινούνταν στην οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου. Είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Το όχημα συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού έχει υποστεί ο άνθρωπος ανακοπή καρδιάς. Για λίγα μέτρα συνεχίζει την πορεία του και πέφτει πάνω σε κάποια οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Έφτασαν στο σημείο άμεσα πολίτες, οι οποίοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας την κίνηση του λεωφορείου. Είδαν τον πολίτη, κάλεσαν τον οδηγό, με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό και μια καρμότητα στο λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει, κατέρευσε ο οδηγός, κινούνταν στην οδό Βασιλείου Κωνσταντίνου. Είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Το όχημα συνεχίζει να κινείται ανεξέλεγκτα, όπως καταλαβαίνουμε, αφού έχει υποστεί ο άνθρωπος ανακοπή καρδιάς. Για λίγα μέτρα συνεχίζει την πορεία του και πέφτει πάνω σε κάποια οχήματα πριν τελικά ακινητοποιηθεί. Έφτασαν στο σημείο άμεσα πολίτες, οι οποίοι κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, βλέποντας την κίνηση του λεωφορείου. Είδαν τον πολίτη, κάλεσαν τον οδηγό, με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό.

0: οδηγό με συγχωρείτε, κάλεσαν το ΕΚΑΒ και έφτασαν στο σημείο άμεσα. Οι διασώστες προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άνθρωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Ένα δυσάρεστο περιστατικό και μια κατάσταση η οποία για αρκετή ώρα στην περιοχή είχε προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.
1: Το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ελένη Παρασκευοπούλου. Τώρα θα επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στο Γιώργο Φελίδη για ένα-δύο ακόμη θέματα από το Διεθνές Δελτίο. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις, Γιώργο, από την Ταϊλάνδη. Εκεί είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό σε σχολείο.
2: Ναι, ένας 14χρονος μαθητής σκόρπισε το θάνατο και τον τρόμο ανοίγοντας αδιακρίτως πυρ κατά συμμαθητών του και δασκάλων και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι πυροβολισμοί άρχισαν να συγκλονίζουν το σχολείο Ντεμπρίσιν στα βόρεια της Μπανκόκ λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα. Μαθητές κλαίγοντας έπεσαν κάτω από τα θρανία προσπαθώντας να προστατευθούν. Ο 14χρονος μαθητής τους είχε ανοίξει πυρ μέσα στο σχολείο πυροβολώντας αδιακρίτως και ρίχνοντας τουλάχιστον 26 σφαίρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έπεσαν νεκροί, άλλοι 30 τραυματίστηκαν, 9 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο 14χρονος δράστης έστρεψε στη συνέχεια το όπλο στον εαυτό του, αυτοτραυματιζόμενος, και λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του μέσα στο ασθενοφόρο. Πριν ανοίξει το πυρ αδιακρίτως στο σχολείο, ο 14χρονος, που φέρεται να ήταν δεινός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, αυτά να τα ακούνε οι γονείς, είχε σκοτώσει στο σπίτι τον παππού και τη γιαγιά του. Οι αρχές τους εντόπισαν, κατόπιν βέβαια του αιματηρού περιστατικού στο σχολείο, νεκρούς στο σπίτι του. Τώρα, το οικογενειακό υπόβαθρο του δράστη είναι ότι οι γονείς του έχουν χωρίσει και δεν έμεναν με το 14χρονο αγόρι, το οποίο μεγάλωνε με τους παππούδες τους, τους οποίους πυροβόλησε με ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρά του, ενώ στη χώρα ανοίγει πάλι συζήτηση στην Ταϊλάνδη για την αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής.
1: Ναι.
2: Να σημειώσουμε ότι περισσότερα από 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ταϊλάνδη εκτιμάται ότι διαθέτουν όπλο στο σπίτι τους. Είναι το δεύτερο μακελιό στη χώρα, μετά από το Φεβρουάριο που ένας δάσκαλος και ένας μαθητής, ένας δάσκαλος σκοτώθηκε και ένας μαθητής τραυματίστηκε όταν ένοπλος ανεξεπήρησε σχολείο.
1: Άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά στην Ταϊλάνδη και διαφορετικά τα δικά μας εδώ στη Δύση, αλλά πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες πρέπει να προβληματίσουν πάρα πολύ και τη Δύση, δηλαδή αυτά τα βίντεο games.
2: Πάντως για την Ταϊλάνδη αυτό είναι πραγματικά προκαλεί σοκ, γιατί έχοντας πάει στην Ταϊλάνδη είναι ένας λαός που σε γενικές γραμμές είναι πολύ πράος. Θα μου πεις, υπάρχει και η Ταϊλανδέζικη πάλι. Αλλά θέλω να πω, σαν λαός είναι πάρα πολύ σεβαστική και πράει. Αλλά με αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, ένα 14χρονο παιδί, έχοντας και την πρόσβαση στο όπλο του παππού.
1: Όλα όσα μας είπες, το πώς μεγάλωνε, είναι πραγματικά άλλο θέμα. Τώρα στην Ουκρανία, Γιώργο, είδαμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, να δούμε και στην Ουκρανία.
2: Λοιπόν, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι οι νέες επιθέσεις με ντρόουν που εξαπολύουν τα ουκρανικές δυνάμεις σε αποθήκες της Wildberries. Wildberries είναι η λεγόμενη ρωσική Amazon, ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων λιανικής στη χώρα. Μετά τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε αποθήκες σε άλλες περιοχές της χώρας, τώρα οι φλόγες στήληξαν αποθήκες στα Ουράλια Όρη, πήρε φωτιά και μέχρι στιγμής τις τελευταίες εβδομάδες έχουν στοχεύσει οι Ουκρανοί περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας. Την ίδια ώρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητάει και πάλι όπλα, και μάλιστα αντιβαλιστικά όπλα, καθώς οι Ρώσοι χρησιμοποιούν πολλούς βαλιστικούς πυράβλους στις επιθέσεις τους. Είπε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να αναπτύξει η Ουκρανία αντιβαλιστική άμυνα, το οποίο πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, ελλείψη των αμερικανικών Patriot που δεν στέλνονται πλέον στη χώρα.
1: Και ένα θέμα τώρα που μπορεί να έχει σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή για το πώς επηρεάζονται άνθρωποι, ειδικά σε νεαρή, τρυφερή ηλικία, από το

0: διαδίκτυο, από τα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα, έπεσε καμπάνα στη Meta.
1: Καμπάνα.
0: Η Meta είναι που έχει το Facebook, έχει το Instagram.
1: Instagram, Facebook, ακριβώς. Ναι. Και νομίζω και WhatsApp.
0: Ναι.
1: Καμπάνα ύψους, κρατηθείτε, 567 εκατομμύρια δολάρια. Δικαστήριο της πολιτείας Νέο Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες έκρινε ότι ο κολοσσός αυτός δεν προειδοποιούσε επαρκώς το κοινό για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πλατφόρμες του για τα παιδιά. Είναι η αυστηρότερη μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση σε βάρος της Meta. Ο δικαστής Brian Beachside χαρακτήρισε την δραστηριότητά του ομίλου δημόσια όχληση, παρομοιάζοντάς την με την ρήπανση της ατμόσφαιρας, και διέταξε τα λεφτά αυτά, το πρόστιμο, να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα περιορίζει τις μελλοντικές βλάβες στους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών, των social media αυτών. Ο εκπρόσωπος βέβαια της Meta λέει ότι η εταιρεία διαφωνεί με την απόφαση και θα εφεσιβάλει.
0: Όλα είναι καλώς καμωμένα.
1: Αυτό είναι από τα 567 που επιβλήθηκαν. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ράματα για τη γούνα Meta, Google και όλων αυτών των μεγάλων κολοσσών. Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν για το πλέγμα των διεθνών εξελίξεων. Τώρα θα επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους ειδικούς, σε όλους μας, όταν βλέπουμε ότι είναι αυξημένα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Θείο. Είναι όντως ένα θέμα το οποίο έχει ανησυχήσει ιδιαίτερους τις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου αυξήθηκαν από 42 σε 65. Έτσι έχουμε λοιπόν μία άνοδο περίπου 55%. Τώρα δυστυχώς η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Τα 48 περιστατικά εντοπίστηκαν λοιπόν εδώ στην Αττική. Κρούσματα όμως έχουν επιβεβαιωθεί και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα αυτούς τους μήνες από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης, ηλικίας άνω των 65 ετών. 20 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, από αυτούς οι 8 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 12 είναι σε απλές κλίνες. Τώρα από τα συνολικά κρούσματα, οι 54 άνθρωποι εμφάνισαν σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως εγκεφαλίτιδα ή μενιγκίτιδα, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Και φυσικά λοιπόν οι ειδικοί πλέον συνιστούν χρήση εντομοποθητικών, ρούχα που καλύπτουν το σώμα και όσο γίνεται αποφυγή έκθεση σε κουνούπια, ιδιαίτερα σε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ωστόσο ειδικά για τα μικρά παιδιά, ωστόσο οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ματίνα. Υπάρχουν και κάποια σκευάσματα για προφύλαξη, όλα αυτά φαντάζομαι τα γνωρίζετε εσείς οι γονείς. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Βασιλακόπουλος στην ΕΡΤ.
3: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας και ιδίως οι ανοσοκατασταλμένοι είναι αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο, διότι επειδή δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και το δικό μας ανοσοποιητικό, το δικό μας αμυντικό σύστημα είναι αυτό το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τη λίμωξη, αν αυτό είναι εξασθενημένο είτε επειδή έχουμε νόσο είτε επειδή παίρνουμε φάρμακα, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να νοσήσουμε πιο βαριά.
0: Γιώργος Καραμτζόγλου στο στούντιο μαζί μας, γιατί μπαίνουμε σε ένα Σαββατοκύριακο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Ούτως ή άλλως είμαστε περίοδο που πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πρόκληση φωτιάς. Εκεί αναφέρομαι. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Να είστε καλά. Αύριο λοιπόν έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 σε Κρήτη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, τα 4 βασικά νησιά. Αλλά έχουμε πάρα πολλές περιοχές στην κατηγορία 3, δηλαδή στην κίτρινη ζώνη, που είναι όλος ο Εύρος, η Στερέα και η Αττική, τα Ιόνια νησιά πλην της Κέρκυρας που είναι κατηγορία 2, όλη η Πελοπόννησος πριν της ορεινής γορτινίας, δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η νομή της Πελοποννήσου είναι στην κατηγορία 3, όλες οι Κυκλάδες και όλα τα Δωδεκάνησα. Άρα λοιπόν και αύριο Σάββατο είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών, που σημαίνει προσοχή σε όλους, ούτως ώστε να μην γίνονται πράξεις από εμάς που να προκαλούν μια πυρκαγιά.
0: 2 και 52 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει κάτι που απασχολεί την πυροσβεστική, κάτι σοβαρό?
4: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι μικροπυρκαγιές οι οποίες
0: αντιμετωπίζονται γρήγορα.
4: Αντιμετωπίζονται στα 15-20 25 λεπτά.
0: Ωραία, ωραία.
4: Είναι αυτό δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή την περίοδο έχουμε γύρω στις 30 με 35 πυρκαγιές την ημέρα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο κάποιες οι οποίες ξεφεύγουν.
0: Άλλες τις μαζεύουν γρήγορα.
4: Οι άλλες μαζεύονται σε 15 λεπτά.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου και εμείς να πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης αναλαμβάνει την υπόθεση των ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Πολιτική σύγκρουση στην Ιταλία για το μέλλον μιας ανεξάρτητης οργάνωσης προσφοράς κοινωνικής στέγης. Στις 7 μονάδες το προβάδισμα της ακροδεξιάς AfD από τους Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στη Βόνη στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Αργύρος. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Καρλσρούης ανέλαβε πλέον την υπόθεση των drones που εμφανίστηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και χαρακτηρίστηκε ως επίθεση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον καγκελάριο Μέρτς συγκλήθηκε σήμερα τηλεφωνικά για να εκτιμηθεί η κατάσταση και ενώ κορυφώνεται η συζήτηση για το πώς μπορούν να προστατευτούν κρίσιμες υποδομές της χώρας από μη επανδρομές. Αντικείμενα. Ο καγκελάριος Μέρτς προφανώς έχει ενημερωθεί όμως και για την τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση, το αποκαλούμενο Deutschland Trend, που επιβεβαιώνει ότι η κατοχήρωση της πρώτης θέσης από την εναλλακτική για τη Γερμανία είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια πρόσκαιρη τάση. Στο 28% βρίσκεται το κόμμα της ακροδεξιάς, 7% πάνω από τους Χριστιανοδημοκράτες που έχασαν άλλη μια μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση και παρά τον ανασχηματισμό που έκανε ο Μέρτς. Στην τρίτη θέση οι πράσινοι με 15%, ενώ οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες πάντα σε χαμηλές πτήσεις με 12% απειλούνται να χάσουν ακόμα και την τέταρτη θέση από την αριστερά που είναι στο 11%. Η έρευνα έγινε στο διάστημα 3 με 5 Αυγούστου. Στην Ιταλία τώρα που έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το μέλλον της οργάνωσης Spin Time, μιας ανεξάρτητης οργάνωσης που δίνει στέγη σε όσους το έχουν ανάγκη και πραγματοποιεί επίσης δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και διαλόγου, αλλά δεν είναι καθόλου αρεστή στα αδέλφια της Ιταλίας, το κόμμα της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Τέλος, ο Τραμπ επιδιώκει να περιορίσει ξανά το δικαίωμα στην αμερικανική υπηκότητα σε όσους γεννιούνται στο έδαφος των ΗΠΑ, υπογράφοντας χθες ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Από Βόνη Φάληρο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι έχουμε σήμερα?
7: Είχαμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ χθες με την Άντερλεχτ, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Δέχτηκε γκολ στα 16 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ και δεν κατάφερε να αντιδράσει ισοφαρίζοντας. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
7: Γιατί η αντίδραση έβγαλε στο γήπεδο, κέρδισε πέναλτι, δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει και την ερχόμενη εβδομάδα τώρα στις Βρυξέλλες έχει πολύ δύσκολο έργο γιατί καλείται να βρει νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση.
0: Δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τις ελληνικές ομάδες.
7: Όχι. Ο Ολυμπιακός 0-0 με την Νεϊμέγγεν, ο Παναθηναϊκός 1-1 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948, ήταν από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
7: Και τώρα στην εβδομάδα.
0: Είναι βέβαια και πολύ νωρίς, φαντάζομαι δεν έχουν στρώσει ομάδες.
7: Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρουν τις υποχρεώσεις.
0: Ναι,
7: άρα φαντάζομαι θα περιμέναμε όλοι μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Και τώρα.
0: Ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας.
7: Ναι, φαντάζομαι κάπως αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους πριν γίνουν οι πρώτοι αγώνες, αλλά τώρα και οι τρεις δίνουν τελικούς.
0: Τώρα τρέχουμε.
7: Τώρα τρέχουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Τρίτη, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, απέναντι στην Άντερλεχτ. Είχαμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 την Εύελιν Μητροπούλου να παίρνει.
0: Παγκόσμιο, είπε, είπαν Ευρωπαϊκό.
7: Παγκόσμιο. Στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο μήκος με άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά. Ένα μόλις εκατοστό κάτω από την καλύτερη της επίδοση.
0: Μπράβο στην κοπέλα. Τι λες τώρα, σε παγκόσμιο κάτω των 18 ή.
7: Κάτω των 20. 18 χρονών είναι η Μητροπούλου.
0: Μπράβο της κοπέλας. Πώς το είπες έτσι να το θυμόμαστε,
7: Εύελιν
0: αυτό το όνομα.
7: Μητροπούλου. Μάλιστα. 18 χρονών, επίδοση 6 μέτρα και 44 εκατοστά.
0: Μπράβο.
7: Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
0: Και. Έχεις τίποτα άλλο εκεί πέρα, δεν έχεις. Αθλητικά τον Αύγουστο είναι μόνο.
7: Όχι, κοίταξε, έχουν περάσει εποχές που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και δεν είχε τίποτα. Τώρα βλέπεις ότι είναι γεμάτη επικαιρότητα.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
8: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Λιάνα Κουτσούπη, σε ακούν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι ετοιμάζονται ή είναι στο δρόμο για να πάρουν την άδεια, για να φύγουν, να πάνε σε κάποιο νησί ή κάποιο άλλο προορισμό, παίρνουν την άδεια.
11: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
13: Ο ζωντανός σταθμός.
14: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
15: Πλήρης ανακαίνιση.
14: Άψογα υλικά.
15: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
14: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
15: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
15: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
14: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
15: Και όλα γίνονται εύκολα.
16: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
17: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Πάμε σιρήνες.
6: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
5: Πάμε σιρήνες!
7: Ακούς Star FM 933. Star FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παρέα λοιπόν με το Χρήστο Γαλανό, είμαστε και πάλι κοντά σας. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στα ραδιόφωνά σας, εδώ στον Star FM 933. Καθημερινά είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Απολαμβάνουμε το Χρήστο Γαλανό, τον οποίο και θα απολαύσουμε από κοντά το 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, στο Γεγονός του Καλοκαιριού. Μια πολύ πολύ πολύ δυνατή βραδιά στο Πιστικό Γρεβενών 15 Αυγούστου, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, με τη Στεφανία Γονίδη, με πολλούς πολλούς καλλιτέχνες και με μια πραγματικά πολύ πολύ δυνατή βραδιά και ένα εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσει κανείς. Όλα αυτά θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε εδώ παρέα με τον Χρήστο Γαλανό, τον οποίο κιόλας έχουμε να μιλήσουμε πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, νομίζω είναι 15-20 χρόνια. Θα μας τα πει ο ίδιος αυτά. Χρήστο, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Κρύβε χρόνια που λένε.
0: Πέρασαν πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περάσαν αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που τα είπαμε ραδιοφωνικά. Το ευχαριστώ είναι ότι είμαστε στα πόδια μας, είμαστε στην υγεία μας και τα ξαναλέμε.
0: Τα ξαναλέμε και χαίρομαι έτσι που παραμένεις ίδιος, δεν έχεις αλλάξει καθόλου και έχεις ετοιμάσει έτσι και καινούργια τραγούδια, κάνεις καινούργια πράγματα και παραμένεις έτσι στο χώρο πολύ πολύ δυναμικά, Χρήστο.
1: Κοίταξε, προσπαθώ, είναι ευχής έργων το ότι παραμένω μετά από 38 χρόνια μέσα στο χώρο, δεν το συζητώ, και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό κάθε μέρα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο δημιουργικός και ανταγωνιστικός γίνεται. Οπότε προσπαθώ να δημιουργώ πραγματάκια καινούργια κάθε τόσο.
0: Να πούμε βέβαια στον κόσμο, βέβαια τώρα κοίταξε, είναι και πράγματα τα οποία πολλοί δεν τα ξέρουν, αλλά για έναν καλλιτέχνη είναι δύσκολο να μπορεί να βγάζει πλέον και τραγούδια και βίντεο κλιπ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολα, ή μάλλον είναι σε κάποιους τομείς εύκολα και σε κάποιους τομείς αρκετά δύσκολα, αλλά όπως και να έχει το θέμα είναι μια σαφώς αρκετά μεγάλη διαδικασία το να κυκλοφορήσεις κάτι καινούριο και τόσο μάλιστα όταν φιλοδοξείς αυτό να είναι κάτι αξιοπρεπές καινούριο, έτσι.
0: Το καινούριο σίγουρα είναι κάτι καινούριο, νέο, ξεχωριστό, αλλά και το παλιό παραμένει έτσι πάντοτε διαχρονικό. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, από τα τραγούδια αυτά που έχεις βγάλει όλα, ποιο είναι αυτό που έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και στο πρόγραμμά σου όμως?
1: Κοίταξε να δεις, θα τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Στην καρδιά μου έχουν όλα θέση, γιατί τα περισσότερα τα έχω γράψει εγώ, σχεδόν το 95% της δισκογραφίας μου το έχω γράψει εγώ ίδιος. Και επειδή κάποια ίσως τα περισσότερα αυτά έχουν και ένα βιωματικό χαρακτήρα, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω μέσα μου, έτσι, κάποια τραγούδια. Τώρα, όσον αφορά το χώρο του προγράμματος, φροντίζω πάντα, επειδή δεν είναι δυνατόν να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια, φροντίζω να βάζω τραγούδια τα οποία έχουν γίνει περισσότερο γνωστά στον κόσμο.
0: Οπότε επιλέγεις τα πιο γνωστά, δηλαδή?
1: Επιλέγω τα πιο γνωστά για να τα ξέρει και ο κόσμος, έτσι. Για να μην τραγουδάω και με κοιτάζουν κάπως, ξέρεις, σαν να μου λένε τι λέει τώρα αυτός εδώ.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή είπες είναι βιωματικά τα περισσότερα, υπάρχει τραγούδι το οποίο το έχεις γράψει και να κρύβεται από πίσω το έτσι κάτι πολύ ξεχωριστό που να μπορείς να μοιραστείς μαζί μας?
1: Πολύ ξεχωριστό, κοίταξε, όλα λίγο πολύ έχουν κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μου και κάποια βιωματικά στοιχεία, έτσι. Σαφώς αυτό είναι το έναυσμα για να γίνει σύνθεση και δημιουργία ενός τραγουδιού όσον αφορά το στίχο. Από εκεί και ύστερα, σίγουρα στο να έρθει η τελική επεξεργασία, αλλάζονται κάποια πράγματα, προστίθενται κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, για να μπορέσει να βρει το τελικό αποτέλεσμα που θα ακούσει ο κόσμος.
0: Τα τραγούδια που γράφεις, τα γράφεις πιο εύκολα όταν είσαι σε τι φάση, σε τι κατάσταση?
1: Κοίταξε, για να γράψεις ένα τραγούδι νομίζω ότι πρέπει να είσαι συναισθηματικά φορτισμένος. Είναι πολύ σπάνιες οι φορές που έχω γράψει χωρίς να είμαι συναισθηματικά φορτισμένος.
0: Και στο ρωτάω αυτό γιατί τα περισσότερα όντως κρύβουν, δηλαδή φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, τραγούδια τα οποία έχουν να κάνουν με το ψέμα, με το χωρισμό, δηλαδή είναι τέτοια τραγούδια.
1: Είναι τέτοια τραγούδια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, έχουν άλλη θεματολογία. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κρύβουν κάτι από μένα, έτσι. Είναι πολύ λίγα εκείνα τα τραγούδια τα οποία δεν τα έγραψα βιωματικά και τα έγραψα γιατί έπρεπε να γραφτούν ή γιατί ήθελα να αποτυπώσω κάποια πράγματα πάνω σε πέντε νότες και σε ένα χαρτί.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: επίσης να σου πω ότι μπορεί να είναι βιωματικά, αλλά όχι από μένα αυτό προς τρόπος. Δηλαδή μπορεί να έχω ακούσει μια ιστορία, μπορεί να έχω μια ιστορία να εκτελήσεται μπροστά μου, που μπορεί να μου δώσει το έναυσμα για να δημιουργήσω ένα τραγούδι και να συνθέσω.
0: Είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι έχουμε να τα πούμε αρκετά χρόνια. Τώρα 15 είναι, 20 είναι, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κι εγώ. Πράγμα το οποίο ξέρεις σημαίνει ότι έχεις πάρα πολλά χρόνια στο χώρο αυτό. Οπότε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι, τώρα που πέρασαν αυτά τα χρόνια, δεν θα πούμε πια, αυτά τα χρόνια θα πούμε, υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζεις πάρα πολύ στη δουλειά αυτή και κάτι έτσι που να σε έκανε να τιμησίζεις και λίγο?
1: Κοίταξε να δεις, καταρχάς σου πω ότι δεν κρύβω τα χρόνια μου. Έχω 38 χρόνια μέσα στη δουλειά και ασχολούμαι από τα 12. Είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές. Είναι πάρα πολλές οι καλές στιγμές. Με κορυφαία θα έλεγα τη συνεργασία μου με τον Έμιστο, τον Βασίλη Καρά, για δύο συνεχόμενα έτη, από το 1998 μέχρι το 2000. Μία διετία η οποία αποτέλεσε πολύ μεγάλο σταθμό για μένα. Μία διετία από την οποία αποκόμισα πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές εμπειρίες, οι οποίες με βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία μου. Όσον αφορά τα αρνητικά, επίσης είναι πάρα πολλές αρνητικές στιγμές. Η νύχτα δεν είναι εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα μόνο. Βλέπει έναν τραγουδιστή ο οποίος είναι χαρούμενος, χαμογελαστός, καλοντημένος, ευδιάθετος πάντα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί το τι γίνεται πριν αυτός ο καλλιτέχνης βγει στη σκηνή και παρουσιαστεί ευδιάθετος και χαρούμενος, έτσι. Είναι πάρα πολλές οι αρνητικές στιγμές. Δεν νομίζω ότι κάποια από όλες αυτές θα με παρότρινε στο να μισήσω αυτό που κάνω ή στο να σταματήσω αυτό που κάνω. Αλλά απλά θα σου πω ακόμη μια φορά ότι είναι πάρα πολλές αρνητικές στιγμές.
0: Τώρα θέλω να μου πεις, γιατί κατά καιρούς έχω ακούσει διάφορα πράγματα από καλλιτέχνες, δηλαδή που πράγματα τα οποία τα ακούς, από το να σου πειράζει κάποιος το μικρόφωνο μέχρι να σου κλείνει τον ήχο, να σου βγάζει καλώδια για να μην ακούγεσαι, εσένα σου έχουν τύχει τέτοια πρόπτα?
1: Που και πρόσφατα μάλιστα.
0: Για πες με.
1: Δεν σταματάμε ποτέ.
0: Τι σου τύχε πρόσφατα?
1: Πολλές φορές συμβαίνει στο να θεωρεί ένα μαγαζί ότι ξέρεις, προωθούμε αυτόν τον καλλιτέχνη, ρε παιδί μου, και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είναι σε υποδιέστερη κατάσταση. Έτσι, και να βγει ένα να είναι το μικρόφωνο στο 10, ας πούμε, και ο άλλος να είναι, ξέρω εγώ, στο 7, στο 6, στο 5. Δυστυχώς συμβαίνει ακόμη και στις μέρες μας αυτό. Εγώ, όταν μιλούμε κάποιου σχήματος, είμαι άκρα αρνητικός αυτό. Εγώ προσπαθώ να το αποφύγω όσο είναι στο χέρι μου, δηλαδή. Δεν μ' αρέσει να ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες μέσα σε ένα μαγαζί πρέπει να προβάλλονται το ίδιο, καθένας για τη θέση που αντιπροσωπεύει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 15 Αυγούστου, θα έρθω λίγο στα δικά μας τώρα. 15 Αυγούστου θα βρίσκεσαι εδώ στα Γρεβενά, στο Πιστικό, σε μια πραγματικά πολύ δυνατή βραδιά με την Στεφανία Γονίδη και όχι μόνο. Θέλω να μας πεις έτσι περισσότερα για τη βραδιά αυτή.
1: Κοίταξε, 15 του μηνός είναι της Παναγίας μας, βασικά η μέρα της Παναγίας, και διοργανώνεται ένα πολύ δυνατό πανηγύρι, από ό,τι έχω μάθει νομίζω ότι διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Στο Πιστικό, όπως
0: είναι το γεγονός του καλοκαιριού, να ξέρεις.
1: Μπράβο. Ετοιμάζουμε μια αρκετά δυνατή βραδιά μαζί με την Στεφανία Γονίδη και άλλα παιδιά που θα μας πλαισιώνουν, ένα πάρα πολύ δυνατό μουσικό σχήμα. Θα κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο να είμαι στο Ζήση Κασιάρα, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, και πέρα από τη συνεργασία μας ήμασταν και αυτό που λέμε από τις φιλίες που ξεχωρίζουν μες στη δουλειά. Οπότε οι διοργανωτές σκεφτήκανε να κάνουμε και ένα μικρό αφιέρωμα στο Ζήση, έτσι, τιμή σε ένα γέννη.
0: Μάλιστα. Οπότε πρόκειται για μια πολύ δυνατή βραδιά,
1: πολύ
0: το 15 Αυγούστου, στο Πιστικό.
1: θα έχουμε δημοτικό πρόγραμμα, θα έχουμε λαϊκό πρόγραμμα, θα έχουμε ποντιακά, θα έχουμε... Δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος θα ικανοποιηθεί από όλες τις
0: απόψεις. Θα έχει απ' όλα.
1: Ναι.
0: Πες μου λίγο τώρα κάτι. Βγαίνεις στην πίστα, ξεκινάς το τραγούδι. Σου έχει τύχει να έχει γίνει κάτι πιο πριν, να είσαι χάλια. Τώρα σου λέω ψυχολογικά, είτε νευριασμένος είτε οτιδήποτε, να βγεις στην πίστα, να ξεκινήσεις και απευθείας μέσα σε 5 λεπτά να σου έχει φύγει όλο αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα πριν, ότι ο κόσμος βλέπει το τελικό αποτέλεσμα και δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί πίσω από έναν καλλιτέχνη. Πάρα πολλές φορές συμβαίνει πριν να πας στο μαγαζί ή έστω και 5 λεπτά πριν βγεις στην πίστα να συμβεί κάτι δυσάρεστο, ξέρω εγώ, στην προσωπική σου ζωή, στην οικογένειά σου, σε κάποιο φίλο σου, σε κάτι που θα δεις και θα σε στεναχωρήσει. Είναι και αυτές πάρα πολλές φορές οι στιγμές που έχουν συμβεί. Φροντίζω όταν βγω στην πίστα να τα ξεχάσω όλα. Όσο το δυνατόν γίνεται. Εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, όπως παράδειγμα όταν είχα χάσει τον πατέρα μου, ένα πολύ δυνατό αρνητικό συνέστημα, το οποίο πάλι προσπάθησα να το αποβάλω όταν ήμουν στη σκηνή, αλλά ξέρεις είναι...
0: Δούλεψες είναι... ωστόσο κανονικά.
1: Δούλεψε κανονικά μετά από νομίζω 10 ημέρες. Ήταν η χρονιά, όπως είπα πριν, που δούλευα με τον Μαϊμίσο, τον Βασίλη Καρά. Οπότε δεν γινόταν να απουσιάσω.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά από 10 περίπου ημέρες ανέβηκα κανονικά στη σκηνή. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς τους τραγουδιστές να ξεχωρίσεις την δουλειά από το ότι ενδεχομένως σου συμβαίνει προσωπικά.
0: Χρήστο, τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πανηγύρι, σε ένα νυχτερινό κέντρο, σε μια συναυλία που ο κόσμος, ξέρεις, θα πιει, θα διασκεδάσει, θα χορέψει, θα είναι πάνω στην πίστα, σου έχουν τύχει απρόπτα πάνω στη σκηνή?
1: Κοίταξε, συμβαίνουν πάρα πολλά απρόπτα. Αυτό που είναι εντός εισαγωγικών ο διάολος ο δικός μου είναι όταν γίνονται φασαρίες και ενοχλεί ο ένας τον άλλον και γίνονται καυγάδες και χαλάν τζάμπα και δερεσέ βραδιές στα μαγαζιά κτλ. Γενικώς ό,τι έχει σχέση με αυτό, με φασαρίες, με το να ενοχλεί ο ένας τον άλλον, το να μην υπάρχει μια διασκέδαση αρμονική, να είναι όλοι ευδιάφθηνα, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω αυτό περισσότερο.
0: Είσαι ένας καλλιτέχνης που έχεις αρκετά έτσι χρόνια στο χώρο αυτό. Είσαι χαμηλών τόνων, είσαι ένα ευγενικό παιδί. Δηλαδή κάνεις τη δουλειά σου ωραία, όμορφα, σωστά. Άτομα τα οποία ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους και θα τύχει να συνεργαστείς, γιατί τώρα πλέον είδες, δεν είσαστε ένας, δύο καλλιτέχνες, μπορεί να είστε και τέσσερις και πέντε και παραπάνω. Τι είναι αυτό το πιο περίεργο που σου έχει τύχει, δηλαδή που να είπες, τι κάνει ρε παιδί με αυτό το παιδί τώρα, δεν φτάνει που ακόμα, ας πούμε, δεν έχει ξεκινήσει. Τι είναι αυτό τώρα που κάνει?
1: Κοίταξε, έχουν τύχει πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή από συναδέλφους νεαρής ηλικίας που βλέπεις, παράδειγμα, εγώ είμαι 30 χρόνια, 30 φεύγα επαγγελματίας και έχει το καινούργιο το παιδί, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τραγουδάει 6 μήνες, 7, ένα χρόνο, ας πούμε, εντελώς άπειρο, και έχει την απέτηση να έχει τις ίδιες οικονομικές απολαύες με σένα, ή έχει την απέτηση να έχει την ίδια ώρα προγράμματος, ή έχει την απέτηση να σε καπακώσει κάποια στιγμή να βγει πάνω από σένα, ας πούμε. Κάτι το οποίο είναι αρκετά άσχημο και το συναντάμε πάρα πολλές φορές και με λύπη μου το λέω αυτό σε πάρα πολλά σημερινά παιδιά. Εγώ από τη μεριά μου, όλο αυτό που είπες ισχύει, δηλαδή, προσπαθώ να είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα στη δουλειά μου, χωρίς έπαρση μέσα σε αυτό, και πάντα προσπαθώ να δίνω βήμα στους νέους.
0: Υπάρχουν στιγμές που να το έχεις μετανιώσει? Γιατί ξέρεις, πολλές φορές τα άτομα τα οποία θα κάνουν πίσω, δηλαδή εσύ είπαμε είσαι ευγενικός, πολλές φορές θα κάνεις πίσω σε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν στιγμές που να είπες, τι ήθελε και δεν μίλησε εκεί, ας πούμε, ενώ θα έπρεπε, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ναι, σε περιπτώσεις έτσι που θα έπρεπε να μιλήσω και δεν μίλησα, ναι, υπάρχουν πολλές φορές που λέω, OK, θα έπρεπε να έχω μιλήσει, ας πούμε, γιατί εξελιχθήκαν τα πράγματα διαφορετικά. Αλλά από την άλλη, προσπαθώ να χειριστώ τα πράγματα, ξέρεις, όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να εξισορροπήσω τις καταστάσεις. Οπότε, έστω και μετά από τόσα χρόνια μέσα στη δουλειά, πολλές φορές αναγκαστικά βάζω και λίγο όπισθεν για να μην χαλάσει ενδεχομένως ένα σχήμα, να μην χαλάσει ένα μαγαζί, μια βραδιά ή οτιδήποτε.
0: Αν έρθει τώρα ένα παιδί και σου πει, θέλω να ξεκινήσω στο τραγούδι, θα ήθελα να μου πεις 2-3 πράγματα που θα πρέπει να προσέχω, τι θα του έλεγες?
1: Κοίταξε, αυτό είναι ένα πραγματικά δύσκολο πω, είναι μια δύσκολη στιγμή και με μεγάλη ευθύνη τον αφήνω στην ως άνθρωπος να σου πεις κάτι, θέλω να μου δώσει 5 συμβουλές. Γιατί ο κάθε τραγουδιστής, ο κάθε καλλιτέχνης βλέπει τα πράγματα από την δική του σκοπιά μέσα στη δουλειά. Εγώ αυτό που παροτρύνω πάντα όσους νέους κατά καιρούς έχουν το γεμιλόνι, ξέρεις κάτι, πες μου δύο τα πράγματα ρε παιδί μου, θα με βοηθήσουν έτσι. Αυτό που παροτρύνω όλους είναι πρώτα απ' όλα να είναι ο εαυτός τους, να μην μιμούνται κανέναν, να είναι original ο εαυτός τους, να είναι χαμηλών τόνων χωρίς πολλές επάρσεις, με σεβασμό πάνω απ' όλα στον εαυτό τους και τα συνέπεια στους υπόλοιπους καλλιτέχνες, και ένα επίσης πολύ πολύ πολύ βασικό κομμάτι είναι να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή, γιατί η δουλειά αυτή θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή.
0: Μάλιστα, πότε θέλει την υπομονή της ο χώρος αυτός και γερό στο μάχη φυσικά.
1: Εννοείται και θέλει γερό στο μάχη.
0: Θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, θα πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο σου τραγούδι και αμέσως μετά επιστρέφουμε να μας πεις και τις νέες έτσι, δουλειές που έχεις κάνει, τα νέα τραγούδια που έχεις βγάλει και φυσικά θα μας τραγουδήσεις και ακαπέλα, να ξέρεις, εγώ θα στο ζητήσω, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Βεβαίως.
2: Είναι καιρός που προσπαθώ να μου δώσεις λίγο σημασία. Μα έχεις τη μύτη σου ψηλά.

έχει μαγεύσει κλειδί. Στη Μαγιόρκα θέλεις μακρινά ταξίδια. Και μου λες ότι μαζί μου η ζωή σου θα είναι μια από τα ίδια.

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. Τον απολαμβάνουμε έτσι με τις δυνατές του επιτυχίες. Είναι κοντά μας ο Χρήστος Γαλανός. Χρήστο, θέλω λίγο τώρα πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας να σε ακούσουμε και καπέλα, ή να μας πεις κάτι, ό,τι θες.
1: Να με ακούσεις και καπέλα. Κοίταξε, είναι το δύσκολο σημείο των καλλιτεχνών αυτό κατά κάποιο τρόπο, γιατί μας πιάνει σε προετοίμαστος. Τι να σου πω, αγαπέλα, τι θέλεις να σου πω.
0: Ό,τι θες εσύ, το αφήνω πάνω σου. Θέλω να μας δώσεις έτσι μια μικρή γεύση, γιατί 15 Αυγούστου θα σε απολαύσουμε εδώ στο Γρεβενά στο Πιστικό, παρέα με Στεφανία Γονίδη και όχι μόνο. Οπότε να ακούσουμε κάτι.
1: Δεν θα σου πω δικό μου τραγούδι.
0: Θα μου πεις αλλού καλύτερα.
1: Θα μοιραστώ με σένα και με τον κόσμο, επειδή θα είναι και μια βραδιά που κάνουμε αφιερωμένη στον Αέμι, στον φίλο μου, τον Ζήση τον Κασιάρα. Θα μοιραστώ μια στιγμή, γιατί με τον Ζήση έχουμε κάνει ένα δύσκολο πληρωμένο, όχι όπως κάνουμε τώρα, είναι και δύο τραγούδια. Με τον Ζήση κάναμε το 2012 έναν ολοκληρωμένο δίσκο με παραδοσιακά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Στο οποίο είχαμε βάλει και ένα καινούριο δικό μας τότε. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σου τη στιγμή που, επειδή εγώ ήμουν κάθετα αρνητικός στο να κάνω κάτι τέτοιο, η έμπνευση ήταν του έμπνευση του Ζήση,
0: ναι,
1: ο οποίος αυτός με παρότρινε, αυτός με οδήγησε σε αυτό το τρυπάκι να κάνουμε αυτό το δίσκο τότε. Και δεν θα ξεχάσω την πρώτη στιγμή που ήρθε και μου λέει, εσύ έλα λίγο να παίξουμε έτσι με το βιολί ένα τραγούδι που το ξέρεις, μου λέει, λίγο, και θα είναι και το πρώτο τραγούδι που θα ετοιμάσουμε για αυτό το δίσκο. Και παίξαμε το τραγούδι που θα σου πω έτσι λίγο ακαπέλα, έτσι λίγο για να θυμηθούμε και το συγχωρημένο του φίλου μου το Ζήση.
0: Σε ακούμε.
1: Ωραία, εγώ ήμουν ταρχοντόπουλο. Ωραία, εγώ

0: δες, στα πιτόλια με ρίξες.
1: Αυτό.
2: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό και σίγουρα έτσι θα είναι και πολύ ξεχωριστό το αφιέρωμα που θα έχετε το 15 Αύγουστο στο Πιστικό.
1: Εννοείται, εννοείται αυτό.
2: Θέλω λίγο τώρα να περάσουμε και να μας πεις και για τα νέα σου έτσι τραγούδια τα οποία έχεις βγάλει.
1: Τα νέα μου τραγούδια, λοιπόν, φέτος αποφάσισα να λειτουργήσω λίγο όπως λειτουργούσαμε πριν αρκετά χρόνια που δεν βγάζαμε ένα τραγούδι κάθε 6, κάθε 7, κάθε 12 μήνες. Mm-hmm. Αλλά κάναμε κατά κάποιο τρόπο ένα άλμπουμ. Βέβαια δεν γίνεται να κάνω 12 και 13 και 14
2: που κάναμε. Αυτές οι εποχές δεν έχουν αλλάξει τώρα.
1: Δεν είναι εποχές. Παρ' όλα αυτά έκανα ένα μικρό άλμπουμ από 3 τραγούδια. Είναι 2 εντελώς καινούργια τραγούδια και ένα remake του τραγουδιού μου «Άγιος Είμαι», το οποίο το έκανα σε μια Balkan Edition. Mm-hmm. Έτσι, με ένα έντονο στοιχείο βαλκανικό, και 2 άλλα τραγούδια όπως σου είπα, το «Μη μου τη δίνεις στα νεύρα», ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι
2: με ωραίο τίτλο,
1: ναι. Και ένα άλλο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Αετός που πάει ψηλά».
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι ένα λαϊκό τραγούδι, αλλά έχει και κάποια, αυτό που λένε, αν και υποχαρακτηρισμός δεν μου άρεσε αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Έχει και κάποια έντεχνα στοιχεία μέσα του.
2: Ωραία. Και είναι τραγούδιο που ο κόσμος μπορεί να μπει στο YouTube, να γράψει Χρήστος Χαρανός και να τα ακούσει.
1: Μπορεί να τα ακούσει και στο YouTube, στο Spotify, στο iTunes, γενικώς σε όλες τις επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες.
2: Και είσαι και από τα άτομα τα οποία, να πούμε στον κόσμο, ότι ναι, μεν έχει βγάλει ένα τραγούδι, ας πούμε, τώρα ο Χρήστος, πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, το οποίο είναι επιτυχία, αρέσει στον κόσμο, δεν το αφήνει έτσι, το ανανεώνει. Δηλαδή, ανανεώνεις τα τραγούδια σου. Πες μου λίγο για αυτή την κίνηση.
1: Προσπαθώ να ανανεώσω τα τραγούδια μου και θα σου εξηγήσω το λόγο. Ένα νέο παιδί που είναι τώρα 20 και 25 χρονών, όταν εγώ είχα βγάλει το «Άγιο Σήμα», ας πούμε, πριν από 13 χρόνια, mm-hmm. δεν το ξέρει καν.
2: Ναι.
1: Οπότε, δίνοντας το εγώ μία, κάνοντάς το ένα refresh,
2: μία ανανέωση.
1: Μπράβο. Για όλο αυτό το νέο κόσμο που με ακολουθεί στα social, αυτό αυτομάτως γίνεται ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Ανανεώνεται βέβαια και το τραγούδι, γιατί, να πω κάτι,
1: ακριβώς.
2: Άλλη φωνή τότε, άλλη φωνή τώρα.
1: Ακριβώς, γενικώς, άλλος ήχος, άλλη φωνή, άλλη ενορχήστρωση, αλλάζει όλο. Και πίστεψέ μου ότι και για πολλοί κόσμο που ξέρει τα τραγούδια, και αυτό μου λέει ότι ξέρεις, οκ, okay, είναι σαν να είναι ένα καινούργιο τραγούδι.
2: Οπότε ασχολείσαι, είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν επαναπαύεσαι. Ασχολείσαι, ανανεώνεις, δημιουργείς, τα κάνεις μόνος σου, Χρήστο, αυτά.
1: Κοίταξε, όπως είπα και στην αρχή, προσπαθώ να ανανεώνομαι όσο το δυνατόν και να είμαι ανταγωνιστικός. Έχω την πολυτέλεια τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες τις παραγωγές θα τις κάνω μόνος μου, με μια μικρή βοήθεια των κάποιων συνεργατών.
2: Είναι και κάτι που σου δίνει και πολύ ελευθερία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, πολύ ελευθερία. Είναι κάτι το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα να εκφράσω πράγματα, να εκφράσω τις σκέψεις μου, να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Οπότε είναι κάτι δημιουργικό για μένα πάνω απ' όλα.
2: Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θέλω έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών. Θα έρθουμε έτσι να σας απολαύσουμε.
1: Βεβαίως, να έρθετε, θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ πολύ να δω όλους τους φίλους, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους από τα Γραβενά. Σημειωτέω να σου πω ότι η πρώτη φορά που έχω έρθει και εμφανιστεί στα Γραβενά ήταν το 1993, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ήμουν σε πολύ νεαρή ηλικία.
2: Καλά,
1: και από τότε έχω έρθει πολλές φορές και έχω αρκετούς φίλους τους οποίους θα χαρώ να τους δω το 15 Αύγουστο στο Πιστικό.
2: Οπότε ραντεβού στο Πιστικό Γρεβενών 15 Αυγούστου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Θα φανταστώ ένα καλοκαίρι γεμάτο θα είναι. Έχεις αρκετά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεμάτο από διάφορα πράγματα, από θέματα δισκογραφίας, προώθησης, από κάποιες εμφανίσεις. Δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά γεμάτο το καλοκαίρι.
2: Ωραία. Οπότε καλή συνέχεια. Τα λέμε το 15 Αύγουστο εδώ στα Γρεβενά, στο Πιστικό, σε μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς.

Και κάπως έτσι εμείς ετοιμαζόμαστε να σας αποχαιρετήσουμε. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό. 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών για μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά με Χρήστο Γαλανό, Στεφανία Γονίδη και πολύ πολύ έτσι δυνατό πρόγραμμα. Μια βραδιά που δεν πρέπει να τη χάσετε. Εμείς ολοκληρώνουμε το μουσικό μας κοκτέιλ παρέα πάντοτε με τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να απολαύσεις τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη, πάντα με τα καλύτερα υλικά. Μπορείς να απολαύσεις τις πατατούλες σου, τη φεσοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. 23-900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά για να δώσεις την παραγγελία σου στη Ρωμαίο και να την απολαύσεις μόνο με ένα τηλεφώνημα delivery στο σπίτι σου. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην

0: βράδια,
1: βράδια ξημερώτα.
2: Και κάπως έτσι με τη Στεφανία Γονίδη και το τραγούδι της που έχει τίτλο Τσιγκάνα, είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε καθημερινά, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαστε εδώ κοντά σας με αγαπημένα τραγούδια και δεν ακούμε τυχαία Στεφανία Γονίδη. Απολαμβάνουμε Στεφανία Γονίδη, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα είναι κοντά μας η Στεφανία Γονίδη, να τη γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε αρκετά πράγματα και φυσικά να μας πει τα πάντα και για την εμφάνισή της εδώ στα Γρεβενά 15 Αύγουστο, στο γεγονός του καλοκαιριού. Η Στεφανία Γονίδη 15 Αύγουστο θα βρίσκεται στο πιστικό Γρεβενών για μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά παρέα με τον Χρήστο Γαλανό και πολλούς πολλούς ακόμη καλλιτέχνες, με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που θα είναι μοναδικό. Μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά μας περιμένει στο πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο, με τη Στεφανία Γονίδη να βρίσκεται live εκεί και να ερμηνεύει πολλές επιτυχίες. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω άλλα εγώ, γιατί θα μας τα πει όλα αυτά η Στεφανία, που είναι στην παρέα μας, και θα περάσω αμέσως τώρα να την καλωσορίσω. Στεφανία, καλώς ήρθες στο μουσικό μας κοκτέιλ.
3: Γεια σας, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμο μου.
2: Καλώς μας ήρθες, πρώτη φορά μιλάμε, δεν έχει τύχει έτσι να τα ξαναπούμε εμείς και θέλω να σε γνωρίσω έτσι καλύτερα. Είσαι ένα κορίτσι που ασχολείται αρκετά χρόνια, έχεις αρκετά χρόνια στην μουσική και στη δισκογραφία, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
2: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μου πεις πώς έτσι μπήκε το μικρόβιο αυτό και ξεκίνησες και εσύ έτσι με την μουσική.
3: Εγώ είμαι από μια μουσική οικογένεια, και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι τραγουδιστές, ο παππούς μου έπαιζε βιολί, η γιαγιά μου τραγουδούσε.
2: Οπότε υπήρχε το μικρόβιο.
3: Ναι, της μουσικής.
2: Ήταν έτσι από πολύ μικρή ηλικία αυτό που έβλεπες ότι σου αρέσει η μουσική και θα ασχοληθείς με αυτό, ή προέκυψε πιο μετά?
3: Από όταν καταλάβαινα πράγματα, μιλούσα, έλεγα ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω τραγουδίστρια.
2: Οπότε ήταν το όνειρό σου αυτό, ε?
3: Ήταν το όνειρό μου, ναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάς τα πρώτα σου βήματα, έχεις βγάλει την πρώτη σου δουλειά. Θέλω λίγο να μου πεις το ότι είσαι ένα παιδί ενός πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη, του Σταμάτη του Γονίδη. Πες μου λίγο πώς έτσι ξεκίνησες και είχες, ας πούμε, το άγχος ότι ναι μεν θα ξεκινήσω, θα κάνω εγώ τα βήματά μου, αλλά τώρα ο κόσμος με τι θα πει? Ίσως επειδή είναι η κόρη του Γονίδη, τη βοηθάει, γιατί και ο πατέρας σου νομίζω ότι δεν είναι και από τους καλλιτέχνες αυτούς που, επειδή είσαι η κόρη του, θα σε, ξέρεις, βοηθήσει, σίγουρα θα σου δώσει τις συμβουλές, αλλά νομίζω ότι μόνη σου το ξεκίνησες όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Το έχω πει πάρα πολλές φορές, mm-hmm. ότι σίγουρα μόνη μου, είχα και τη στήριξη του πατέρα μου στην αρχή. Δηλαδή εκείνος με ξεκίνησε σε μαγαζί, στο Fever τότε, αλλά με έχει αφήσει να κάνω τη δική μου πορεία. Δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τι θα πει ο κόσμος. Εγώ κοιτούσα ότι θέλω να κάνω το όνειρό μου, ότι θέλω να εκφραστώ μέσα από το τραγούδι, ότι θέλω ο κόσμος να διασκεδάζει μαζί μου. Δηλαδή νιώθω πάρα πολύ όμορφα, με δυναμώνει σαν άνθρωπο το να βλέπω τον κόσμο να περνάει καλά και να ξέρω ότι αυτό το έχω καταφέρει εγώ σαν Στεφανία και όχι σαν Στεφανία Γονίδη, ας πούμε.

0: επειδή είναι η κόρη του Γονίδη.
1: Ο λόγος που στα πρώτα σου βήματα...
0: Ήθελα ο κόσμος και θέλω δηλαδή να με αγαπήσει σαν Στεφανία. Mm-hmm. Σίγουρα η αγάπη του κόσμου και η αποδοχή είναι μεγαλύτερη, γιατί αγαπάει πάρα πολύ και τον πατέρα μου. Αλλά ναι, αυτό.
1: Ο λόγος που στα πρώτα σου βήματα και όλες έκανες έτσι τα πρώτα σου βήματα ως Steph G ήταν αυτός.
0: Ναι, ήταν αυτός. Ήθελα να δω εγώ που μπορώ να φτάσω. Εγώ, αν ο κόσμος θα του αρέσω, ας πούμε. Mm-hmm. Αν με αγκαλιάσει για αυτό που είμαι. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάς τα πρώτα σου βήματα, βγάζεις και τα πρώτα σου τραγούδια, γιατί έχεις κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια. Θέλω λίγο να μου πεις, βγαίνοντας στην σκηνή και παίρνοντας την αγάπη του κόσμου, τι είναι αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή?
0: Απολαμβάνω το όνειρό μου. Απολαμβάνω αυτό που μου αρέσει και αγαπάω.
1: Περνώντας τα χρόνια και βλέποντας έτσι την αγάπη του κόσμου, την απήχηση, γιατί βλέπω ότι τα τραγούδια σου είναι, ρε παιδί μου, και λίγο έτσι από όλα τα είδη, θα έλεγα εγώ, δηλαδή είναι διαφορετικού στυλ. Είναι κάτι το οποίο ήθελες κάθε φορά, ας πούμε, να το δεις, να το φτιάξεις, να αλλάξεις στυλ? Γιατί πολλοί καλλιτέχνες, ξέρεις, ξεκινάνε με κάτι και μένουν σε αυτό, δύσκολα θα αλλάξουν στυλ. Εσύ βλέπω ότι γενικότερα κάνεις αυτό που σου αρέσει, δεν θα μείνεις σε κάτι.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν έχω δέσμευση σε κάτι. Άμα μου αρέσει ένα κομμάτι θα το πω. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο είδος στο μυαλό μου. Δηλαδή θα λέω μόνο μπαλάντες ή θα λέω μόνο βαριά λαϊκά ή μόνο χορευτικά. Mm-hmm. Μια γκάμα τραγουδιών μου αρέσει.
1: Υπάρχουν πράγματα τα οποία έπρεπε να αφήσεις λίγο πίσω λόγω της πορείας και της καριέρας στο τραγούδι, ή μπόρεσες έτσι όλα να τα συνδυάσεις μαζί?
0: Όλα τα συνδυάζω μαζί. Δηλαδή έχω και την οικογένειά μου, δύο παιδάκια, τον άντρα μου. Αυτό.
1: Πόσο εύκολο είναι αυτό για έναν καλλιτέχνη ή δύσκολο? Τώρα θα μου πεις, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τους.
0: Δεν το νιώθω σαν δύσκολο και εύκολο. Mm-hmm. Δεν το κατατάσσω εκεί. Φυσιολογικό το νιώθω.
1: Όπως σε όλες τις δουλειές δηλαδή, έτσι το βλέπεις?
0: Ναι, δηλαδή θα έρθω στο σπίτι μου, θα πάρω αγκαλιά τα παιδάκια μου, θα τους πω πώς πέρασα, θα μου πούν πώς πέρασαν όσο καιρό έλειπα, θα τους τραγουδήσω, θα χορέψουν. Κατάλαβες.
1: Mm-hmm. 15 Αυγούστου θα βρίσκεσαι στο Πιστικό Γρεβενών σε μια πολύ δυνατή βραδιά, παρέα με τον Χρήστο Γαλανό και με πολλούς ακόμη έτσι καλλιτέχνες. Θέλω λίγο έτσι να μας πεις περισσότερα για τη βραδιά αυτή.
0: Θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο το ότι τιμούμε αυτό το βιρτιόζο του βιολιού, τον κύριο Ζήση Κασιάρα. Mm-hmm. Ένας σπουδαίος μουσικός. Με χαρά, θα έρθω με πολύ χαρά να περάσουμε όμορφα.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα σε περιμένουμε, να σε απολαύσουμε. Θέλω λίγο πριν σε αποχαιρετήσω να μας δώσεις έτσι και μια μικρή γεύση, αν μπορείς και θες φυσικά, να μας πεις και κάτι ακαπέλα.
0: Ωραία. Θα σου πω το Τσιγκάνα, που είναι ένα χορευτικό τραγούδι που κυκλοφόρησα πέρσι.
1: Και το ακούμε κιόλας, πραγματικά, το συγκεκριμένο. Και ωραίο βίντεο κλιπ έχετε κάνει.
0: Ναι. Λοιπόν, μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Η αρρώστια λέει μεγάλη, θα κολλήσει το μυαλό. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα πάθω ερωτά και θα γίνουνε τα βράδια ξημερώτα.
1: Μάλιστα, αυτά και σίγουρα πολύ πολύ έτσι περισσότερα έχουμε να ακούσουμε το 15 Αύγουστο στο Πιστικό, που θα είναι η Στεφανία Γονίδη. Στεφανία, καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και με το καλό να ανταμώσουμε, θα σας περιμένουμε όλους.
1: Έτσι, 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σου.

0: βράδια, βράδια ξημερώτα.
1: Εκρηκτική η Στεφανία Γονίδη. Η Στεφανία Γονίδη παρέα με τον Χρήστο Γαλανό και πολλούς πολλούς ακόμη καλλιτέχνες 15 Αυγούστου σας περιμένουν στο Πιστικό Γρεβενών για μια ξέχαστη βραδιά στο γεγονός του καλοκαιριού. 15 Αυγούστου στο Πιστικό Γρεβενών με Στεφανία Γονίδη, Χρήστο Γαλανό, με πολλούς καλλιτέχνες ακόμη και φυσικά με εξαιρετικό αφιέρωμα. Μια βραδιά που δεν πρέπει να τη χάσεις το 15 Αυγούστου στο Πιστικό Γρεβενών. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε μια βόλτα από τη λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο που είναι πάντα στην παρέα μας. Και φυσικά μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας καλώντας το 2462023900. Καλείτε λοιπόν για να απολαύσετε τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασεράκι, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, special τι θέλετε, χωριάτικη αλλά κρέμ όπως τη θέλετε και την αγαπάτε. Καλείτε το 23900, δίνετε την παραγγελία σας και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας με τις πατατούλες σας, με τα αναψυκτικά σας, με τη φρεσκοκομμένη σαλάτα που έχει Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 2462023900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Ακούς Star FM 9.32. 9.32 Star FM.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
10: Central και
15: φύγαμε.
16: All day. All night.
17: All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
18: Frictoria.com Data Center Services.
19: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
20: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
18: Frictoria.com Data Center Services.
20: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
18: Frictoria.com Data Center Services.
20: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
18: Frictoria Data Center Services.
19: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
18: Frictoria.com Data Center Services.
19: Τηλέφωνο 24 21 100
11: 6659. Frictoria Data Center Services.
18: www.frictoria.com.
12: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο ταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
15: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
17: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
21: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
17: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
21: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
17: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
21: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
17: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
22: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
24: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
25: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού, Ζήση Κασιάρα. Θα φεσνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, τα κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρούβας.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Star FM

0: ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: RFM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο!
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη! Τέλεια! Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε! Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα!
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

ένα σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Star.

0: 33.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουζιέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι Πιστικό και Πλιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: 93. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
0: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
4: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
7: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
8: Πάμε σιρήνες. Πάμε σιρήνες.
9: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην Άλφα Εθνική Κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Πάμε σιρήνες.
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-4.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Πάρτις.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
3: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
2: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά.
11: Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.
10: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
11: Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.
10: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
9: Πάμε σιρήνες.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στον ταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
7: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πληστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στον Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είναι.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM
2: Summer Mix by Valentino. Non-stop.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
2: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Summer Mix. Non-stop.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Summer Mix. Valentino. Non stop.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο του Αυγούστου είναι εδώ. Ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βατολάκου σας προσκαλεί στις κορυφαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αύγουστος 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου η διασκέδαση παίρνει φωτιά με ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό σχήμα. Στο τραγούδι Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Τάσος Παρχαρίδης, Δήμητρα Παπαγερίδου. Μαζί τους η μουσική Φάνης Κουρουκλίδης και Ηλίας Παγκαλίδης στη λύρα, Τάσος Ματσαρίδης στο αγγείο, Κυριάκος Παπαδόπουλος στο κλαρίνο, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ηλίας Χατζηβασιλιάδης στο νταούλι, Γιώτης Ευθυμιάδης στο αρμόνιο και Παύλος Ευθυμιάδης στα ντραμς. Σάββατο 15 Αυγούστου το Γλέντι κορυφώνεται με τους Στάθη Αλεξανδρίδη, Δήμητρα Παπαγερίδου, Αλέξανδρο Κοπαλά, Άκη Κοπαλά και Θοδωρή Κοτσογλανίδη στο τραγούδι και τους μουσικούς Γιώργο Ατματζίδη και Τριαντάφυλλο Ταρατσίδη στη λύρα, Νίκο Καλπατσινίδη στο κλαρίνο, Νίκο Τσιτηρίδη στο αγγείο, Αλέξανδρο Αντωνιάδη και Ηλία Χατζηβασιλιάδη στο νταούλι, Γιώτη Ευθυμιάδη στο αρμόνιο και Παύλο Ευθυμιάδη στα ντραμς. Σας περιμένουμε όλους στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου στις 9.30 το βράδυ. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Star FM. Ακούς Star FM 9:32.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.